πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου. Πάω.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Πληρώνοντας βέβαια για αυτό, στην Αμερική επιτρέπεται αυτό, να αποκτήσεις παιδί μέσα από παρένθετη μητέρα. Περί τα 150.000 ευρώ πλήρωσε ο Σπαν, όπως φέρεται. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά την δημοσίευση αυτής της φωτογραφίας και του κειμένου στην γερμανική εφημερίδα Bild, υπήρχε άλλο στη Γερμανία, διότι είναι απαγορευμένη η απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στην Γερμανία. Ο ίδιος ο Σπαν, ο οποίος ανήκει στο συντηρητικό στην συντηρητική πτέρυγα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, είχε στο παρελθόν αναφερθεί δημοσίως εναντίον αυτής της πιθανότητας να αποκτήσει ένα ζευγάρι ομοφυλοφίλων ένα παιδί, και μάλιστα το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα είχε εκ νέου το Φλεβάρι επιβεβαιώσει ότι πρέπει να είναι απογορευμένο αυτή η δυνατότητα επί γερμανικού εδάφους, αλλά το απέκτησε το παιδί στην Αμερική.
3: Αν έτσι είναι η συντηρητική πτέρυγα εκεί, να μην σχολιάσουμε την άλλη. Συγγνώμη, αυτό είναι πολύ χοντρό. Ενώ το να βγαίνεις και να λες ότι απαγορεύεται και δεν πρέπει κλπ. Και μετά να το κάνεις ο ίδιος, ενώ είσαι προβεβλημένος τέλεχος, τώρα το λες και πολιτική. Απατεώνια.
2: Αλλά και κάθε ομοσπονδία της.
3: Ξεχάσαμε, φέρει, μετακινήσου λίγο γιατί ξεχάνουμε. Κάνεις διακοπές.
2: Τώρα καλύτερα.
3: Κάπως, για πες.
2: Και είστε διαμαρτυρήσει γυναικών.
3: Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα. Αν μπορείς να μετακινήσω λίγο, αλλιώς θα μιλήσουμε αύριο. Αν μπορείς να μετακινήσω λίγο, κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια.
2: Τώρα.
3: Όχι, είναι προβληματικό, δεν πειράζει, θα μιλήσουμε αύριο με το Φέρι. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
2: Ευχαριστώ.

Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτσης. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην επόμενη σύνδεση να πούμε το μεταξύ μερικές τελευταίες πληροφορίες. Πριν από λίγο, αυτό που σας λέω. Οι Χούθιοι ανακοίνωσαν ότι προχωρούν σε ναυτικό αποκλεισμό στην Ερυθρά Θάλασσα της Σαουδικής Αραβίας. Επειδή οι Σαουδάραβες έχουν μπλοκάρει τους Χούθη στην Ιεμένη, οι Χούθη απαντούν με μπλοκάρισμα των Σαουδαράβων, των Σαουδαραβικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Στο στενό, στο γνωστό στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινά σταδιακά ο στραγγαλισμός και του δεύτερου κρίσιμου στενού στην περιοχή μετά τα στενά του Ορμούζ. Αυτά είναι τα προεόρτια. Λοιπόν, κρατήστε το και θα επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Δυστυχώς, είναι μια γεωπολιτική εξέλιξη, η οποία είναι αρνητική για εμάς, δεν είναι μη αναμενόμενη. Έτσι, γιατί από τη στιγμή που έχει αναλάβει πρέσβης στην Άγκυρα ο γνωστός Τομ Μπάρακ, οι Ισραηλοί τον λένε Τομ Τουρκ, επειδή λειτουργεί περισσότερο ως Αμερικανός Τούρκος πρέσβης παρά ως Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία και επιτετραμένος στη Συρία και στο Ιράκ, προωθεί ανοιχτά, με έμφαση, με ένταση, όλα τα τουρκικά σχέδια στην περιοχή και προωθεί την ενοποίηση της περιοχής Τουρκίας, Συρίας, Ιράκ, ένα μεγάλο σουνιτικό χώρο, για να περάσουν από εκεί η αγωγή, η διάδρομη κλπ. Δηλαδή ανταγωνιστικό διάδρομο του IMEC, του διαδρόμου στον οποίο συμμετέχει η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ, τα Εμιράτα, η Ινδία κλπ. Τον υπονομεύει με κάθε τρόπο, προωθεί συμφωνίες, αγωγούς, διαδρομές κλπ. Που υπονομεύουν τον άλλο διάδρομο, τον οποίο οι ίδιοι Αμερικανοί είχαν ανακοινώσει και στηρίξει. Και τώρα στην πορεία το έστριψαν, γιατί φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, είναι διαπιστωμένο, ότι ο Μπάρακ έχει δυσανάλογη επιρροή προς τον Αμερικανό πρόεδρο. Παρότι το State Department παίρνει αποστάσεις από αυτό. Γιατί έχουμε και έναν διεισμό πλέον μέσα στην ίδια την αμερικανική πολιτική. Έχουμε δύο γραμμές σε πάρα πολλά θέματα. Πάμε να το δούμε, γιατί αυτό που προωθεί είναι όχι απλά ανταγωνιστικό, είναι και υπονομευτικό των ελληνικών συμφερόντων. Συνολικά Ελλάδας, Κύπρου. Και γενικά του άξονα Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Εμμυράτων, Ινδίας κλπ. Λάζαρος Καμπουρίδης, αντιστράτηγος στην Αποστρατεία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη.
0: Έχουμε ακόμα μια παρέμβαση και μια πρωτοβουλία του Τομ Μπάρακ, του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα και επιτετραμένο στη Συρία και στο Ιράκ, στο γνωστό Καμβά που ούτως ή άλλως έχει δημοσιοποιήσει ο ίδιος και στηρίζει την ενοποίηση του χώρου Τουρκία, Συρία, Ιράκ, ένα μεγάλο σουνητικό άξονα δηλαδή, για να περάσουν από εκεί πέρα η αγωγή και όλα τα υπόλοιπα διάδρομοι, οδεύσεις και όλα αυτά τα οποία είναι ανταγωνιστικά για τα δικά μας συμφέροντα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Τομ Μπάρακ όταν ξεκίνησε να λέει διάφορα και όλοι νομίζαμε ότι έκανε μια ιστορική αναγωγή μιλώντας για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στη συνέχεια μίλησε για το σημαντικό ρόλο της Τουρκίας και της Συρίας, αν θυμάμαι μίλησε σε μια διάσκεψη ασφάλειας στο Μπαχρέιν, αν δεν κάνω λάθος, μίλησε στις ΗΠΑ στη συνέχεια στο Atlantic Council, αν θυμάμαι καλά, και είχε πει εκεί για το σχέδιο όπου η Τουρκία θα έχει κεντρικό ρόλο στην έως ένας κόμβος ενεργειακός θα περνούν η αγωγή προς την Ευρώπη από όλη αυτή την περιοχή και μιλούσαμε τότε για το σχέδιο των τεσσάρων θαλασσών. Αμέσως μετά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν το επιβεβαίωσε μιλώντας για το ίδιο σχέδιο που η Τουρκία θα είναι ένας κεντρικός διάδρομος. Παρατηρώ κύριε Καλαδίτη το εξής.
0: Συγγνώμη,
1: ότι
0: τεσσάρων θαλασσών, Εύξεινου Πόντου, Ανατολικής Μεσογείου,
1: Ερυθρά θάλασσα και Περσικού κόλπου. Δηλαδή όλο αυτό που περικλείεται, φυσικά αν θυμάστε είχε μιλήσει επίσης, αν ξεχνάμε και την Κασπία θάλασσα.
0: Ναι, Κασπία έχει πει, ναι.
1: Κασπία, δηλαδή, και είχε πει για έναν ενοποιημένο χώρο Κάφκασο Κασπία μέσω Συρίας, Τουρκίας προς Ανατολική Μεσόγειο και καταλήγει στην Κύπρο. Σε αυτό το χώρο για να γίνουν επενδύσεις αμερικανικές, γιατί εκεί πάει το παιχνίδι. Γιατί αν δούμε Μπάρακ Τραμπ μιλάνε για επενδύσεις, ενώ η κεντρική γραφειοκρατία της, η διπλωματία αμερικανική, το State Department μιλάει για IMEC, για ενίσχυση του άξονα Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και τον κάθετο διάδρομο που είχαμε δεχτεί με πολύ έτσι, θετική άβρα, οι συμφωνίες της Ευρωνοτίου της Κρήτης. Βλέπουμε ότι υπάρχει Μπάρακ, έχει πείσει τον Τραμπ για ένα άλλο σχέδιο το οποίο θα παίζει καθοριστικό ρόλο η Τουρκία και η Συρία και παρατηρώ ότι αυτό επιβεβαιώνεται, δηλαδή ορίστηκε από τον Τραμπ ως μεσολαβητής ειδικός απεσταλμένος, επιτραμένος, τον είπατε εσείς, για Συρία και Ιράκ, κάνει κινήσεις, έρχεται σε επαφή με τους Κούρδους και στο Ιράκ, τους περιθωροποιεί, δεν θέλει να κλείσει όλα τα μέτωπα, δηλαδή να μην υπάρχει θέμα κουρδικό, οι Κούρδοι να τα βρουν, έχουν κάποια ανοιχτά θέματα οι Κούρδοι, η περιφερειακή διοίκηση των Κούρδων του Βορείου Ιράκ με τη Βαγδάτη να λυστούν και αυτά τα θέματα. Ήδη ιτήθηκαν σε αυτή τη λογική οι Κούρδοι της Συρίας. Παρουσιάζεται ως ο άνθρωπος που μπορεί να το έχει πει και δημόσια και ο Τραμπ, ο Τζον Λάνι ή Αλ-Σάρα της Δαμασκού, ο μεταβατικός πρόεδρος, ως αυτός που μπορεί να επιβάλλει την τάξη της Συρία, γιατί πρέπει, άσχετα αν δεν έχει επιβάλει τίποτα. Γιατί όλα αυτά θα πρέπει να λυθούν τα προβλήματα και εμφανίζεται λοιπόν ταυτόχρονα το σχέδιο του ΟΗΕ. Τουλάχιστον σε συνεννόηση, αν θέλετε, έχει ενημερωθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό. Για το χαλαρή ομοσπονδία της Κύπρου, γιατί μην ξεχνάμε οι αγωγοί καταλήγουν εκεί, ο τερματικός σταθμός Τζεϊχάν της Τουρκίας καταλήγει απέναντι από την Κύπρο. Ένα σχέδιο επίλυσης του Κυπριακού, εμένα με φοβίζει αυτό.
0: Ναι, πάρει το σχέδιο Ανάν μεταμφιεσμένο. Το ίδιο σχέδιο φέρνουν κάθε τόσο με διαφορετική ονομασία. Στην ουσία το ίδιο σχέδιο.
1: Ακριβώς. Και έρχεται και ο Υπουργός Ενέργειας, για να κλείσω τη συλλογιστική μου, ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, ταυτόχρονα και ανακοινώνει έναν αγωγό διπλής κατεύθυνσης φυσικού αερίου κατεχομένων Τουρκίας υποθαλάσσιο 101 χιλιόμετρων, ο οποίος, είπε ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, θα μεταφέρει στο μέλλον τους υδρογονάδρες και στο φυσικό αέριο της περιοχής και της Κύπρου μέσω των κατεχομένων της Τουρκίας και μέσω της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, δηλαδή.
0: Άρα εδώ έχουμε, από ό,τι φαίνεται, μια υπόγεια ευθυγράμμιση του ΟΗΕ για να διευκολύνει τα σχέδια του Μπάρακ και των Τούρκων. Και φέρνει σχέδιο του Κυπριακού για ακόμα μια φορά για να λυθεί εντός εισαγωγικών και να διευκολυνθούν οι αγωγοί που θα καταλήγουν στα κατεχόμενα. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Αυτό βεβαίως, και να σας πω και κάτι. Ένας διαιτητής πρέπει να είναι ουδέτερος από το 1977, ακόμη και παλιότερα, αλλά από το 1977 που ανέλαβε. Υποτέθηκε το θέμα του Κυπριακού, η επίλυση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Θα πρέπει ο Οργανισμός Συνωμένων Εθνών να έχει ένα ουδέτερο χαρακτήρα.
0: Ποτέ δεν είχε. Πάντα προωθούσε τις τουρκικές θέσεις με τη βοήθεια των Βρετανών.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι ο Γκουτέρες, ο απερχόμενος, λοιπόν, είχε τιμηθεί πριν από μερικούς μήνες από τον Ερντογάν στην Άγκυρα με το μετάλλιο ειρήνης του Ατατούρκ. Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, όπως τον ονομάζουν. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν
0: αυτό είναι ότι χρειάζεται να ξέρεις για τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Έχει τιμηθεί με το μετάλλιο Ατατούρκ. Τελεία. Και από εκεί και πέρα αυτός ο άνθρωπος θέλει να κάνει τώρα μεσολάβηση για τον Κυπριακό. Αυτό είναι ανέκδοτο.
1: Ναι, αυτό προσωπικά πιστεύω ότι ανάγεται το θέμα της νέας φόρμουλας επίλυσης του Κυπριακού. Στη μεγάλη εικόνα όπως την παρουσιάσαμε, και βλέπετε και έναν Τραμπ να θέλει να τελειώνει με τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Δεν θέλει η περιοχή αυτή από Κασπία, η Αρμενία αγκαλιάστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο διάδρομος Ζενγκεζούρ, στρατηγικής σημασίας, που 99 χρόνια δόθηκε στην θύμωση η Μόσχα, γι' αυτό δόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα σχέδιο που φαίνεται πρέπει να λυθούν όλα τα προβλήματα. Ήδη υπάρχουν μια συγχορδία αμερικανικών εταιριών με καταριανή εταιρεία, ένα consortium καταριανό, με τουρκικές εταιρείες που ξεκινάνε επενδύσεις στη Συρία για την μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, για την αποκατάσταση όλων των ηλεκτρικών δικτύων, για τους αγωγούς στη Συρία, καθώς επίσης μην ξεχνάμε και τη συμφωνία της Σεύρων με τον Αλσάρα για τα χωρικά ύδατα, δηλαδή εκμετάλλευση των εργοναδράκων της Συρίας. Εκεί λοιπόν βλέπω ότι παίρνει η μπάλα και την Κυπριακή Δημοκρατία με ένα βιαστικό τρόπο πριν φύγει ο Γκουτέρες, ενώ είναι απερχόμενος, και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει και θα πρέπει να είμαστε έτοιμες για δύσκολες αποφάσεις, ή αν θέλετε να το πω καλύτερα, για μια κάθετη στάση να έχουμε έτοιμες απαντήσεις πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πολύ αρνητικά αυτή η θετική άβρα του Τραμπ μαζί με τον Μπάρακ απέναντι στην Τουρκία, και το είδαμε. Θυμάστε τις δηλώσεις 7-8 Ιουλίου, σύνοδος κορυφής ΝΑΤΟ, του Τραμπ όσον αφορά την Τουρκία και τον Ερντογάν. Χαρακτήρισε τον Ερντογάν σύμμαχο που τον στήριξε στο πόλεμο με το Ιράν, με την παθητική στάση που δεν πήρε μέρος μαζί με το Ιράν εναντίον του Ισραήλ και τον ΙΠΑ. Δηλαδή.
0: Ξέπλαινε χρυσό, πετρέλαιο, χρυσό του Ιράν κλπ. Δηλαδή βοηθούσε το Ιράν με κάθε τρόπο. Αλλά τώρα, επειδή τον έχει πείσει ο Μπάρακ ότι θα γίνει ένας μεγάλος επενδυτικός χώρος εκεί, συγγνώμη θα το πω, αυτό είναι στρατηγική ανοησία. Εάν κάποιος πιστεύει ότι αυτός ο χώρος Συρίας, Ιράκ, Τουρκίας μπορεί να γίνει επενδυτικός προορισμός, δεν ξέρει την περιοχή. Θα ανατινάζονται οι αγωγοί σαν πασχαλιάτικα πυροτεχνήματα.
1: Νομίζω ότι μεταφέρεται και μια λανθασμένη εικόνα όσον αφορά τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία. Δεν υπάρχει καμία σταθεροποίηση της κατάστασης. Ποιος επενδυτής, κύριε Καλαρίτη, θα πάει και θα επενδύσει στη Συρία? Ακόμα δεν έχει καθίσει καλά στην καρέκλα του ο Αλσάρα.
0: Ούτε θα κάτσει καλά. Χθες βγήκαν οι Αλαουίτες και είπανε ότι θέλουν ανεξάρτητο κράτος, δεν μπορούν να μείνουν με τους τσιχαντιστές. Την ίδια μέρα βγήκαν οι Δρούζοι και επανέλαβαν ότι θέλουν και αυτοί ανεξάρτητο κράτος, ότι δεν μπορούν να μείνουν με τους τσιχαντιστές. Οι Κούρδοι γνωρίζουμε ότι θέλουν, άρα για ποια Συρία μιλάμε τώρα που θα γίνει επενδυτικό?
1: Και με έναν Τραμπ, ο οποίος έχει δείξει ευαισθησία, θυμάστε, για τα θέματα των χριστιανών στην Αφρική, το έχει καταδικάσει σε αφρικανική χώρα που σφάζονται οι χριστιανοί. Νομίζω ότι είναι λάθος η εικόνα που μεταφέρεται στον Τραμπ. Ένας πρόεδρος ΗΠΑ πρέπει να έχει καθαρή εικόνα. Και νομίζω ότι ο Μπάρακ παίζει πολύ κακό ρόλο σε αυτό. Δεν υπάρχει σταθεροποιημένη κατάσταση. Και μην ξεχνάμε ότι μέχρι τέλος του 2026 είναι υποχρεωμένοι οι Κούρδοι να ενταχθούν πλήρως στην κεντρική κυβέρνηση της Δαμασκού. Αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχουν λυθεί τα θέματα ενσωμάτωσης των όπλων δυνάμεων και όλων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στο Συριακό κορμό, στην κεντρική κυβέρνηση της Δαμασκού. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια λανθασμένη εικόνα που μεταφέρει ο Μπάρακ προς τον Τραμπ. Και είπε ότι μπορούν να γίνουν πολλές επενδύσεις, μιας και αυτός ένας επενδυτής, ένας άνθρωπος των επενδύσεων. Και είναι κάτι νομίζω που πρέπει να μας προβληματίζει και πρέπει να είμαστε έτοιμοι απέναντι σε αυτό, γιατί εντάσσεται και το Κυπριακό σε αυτό τον ενοποιημένο χώρο χωρίς προβλήματα. Χωρίς προβλήματα δεν σημαίνει ότι βρίσκουμε μια λύση. Εδώ και 52 χρόνια δεν βρέθηκε λύση. Τώρα θα βρεθεί η λύση στο Κυπριακό με τέτοιες γρήγορες διαδικασίες και μάλιστα σε μια περιοχή που νομίζω ότι είναι το top hot spot του πλανήτη.
0: Ναι, θα βγουν, να είστε σίγουρος, θα βγουν οι γνωστοί, όπως είχαν βγει και σχέδιο Ανάν, και οι γνωστές, και θα λένε πόσο καλό σχέδιο είναι αυτό και πώς πρέπει να λυθεί και να ζήσουν αγκαλιασμένοι οι Έλληνες της Κύπρου με τους Τούρκους, χαρές, αγάπες και λουλούδια. Οι ίδιοι θα βγουν, το ξέρετε έτσι, και οι ίδιες, και θα λένε τα ίδια. Αλλά δεν θα προχωρήσει ούτε αυτό. Αν είχε προχωρήσει το σχέδιο Ανάν, σήμερα δεν θα υπήρχε Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θα υπήρχε Κυπριακή ΑΟΣ, δεν θα υπήρχαν οι εταιρείες οι ενεργειακές βρίσκονται στην Κύπρο και γενικά η Κυπριακή Δημοκρατία θα είχε μεταβληθεί σε ένα προτεκτοράτο πολλών. Ευτυχώς το σχέδιο Ανάν να είναι καλά ο ίμνος.
1: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Το παράδειγμα του Τάσου Παπαδόπουλου είναι φάρος, νομίζω, φωτεινός για το μέλλον.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, στρατηγέ.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε
0: Λάζαρος Καμπουρίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
3: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Ο Μάρφα Ρούκτεκ Μπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέοι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90, αλλά μπρος σε καλά ρίψη. Εμείς οι Έλληνες στην καινούργια μας ώρα 5 με 7. Εδώ μαζί, χωρίς να αλλάζει τίποτα στο περιεχόμενο, αντιθέτως ενισχύεται, διευρύνεται και γίνεται ακόμα πιο δυναμικό. Ούτως ή άλλως, δόξα τω Θεώ, θέματα υπάρχουν. Τώρα θα προτιμούσαμε αυτά τα θέματα να μην εξελίσσονται ακριβώς έτσι, αλλά η δουλειά μας αυτή είναι, δεν είναι να εξορίζουμε, είναι να παρουσιάζουμε, να αναλύουμε και να δείχνουμε τις εικόνες, την πραγματικότητα και τα επίπεδα που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι. Πάμε να καλησπέρισουμε τον επόμενο καλεσμένο, Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Αλφα Αθηνών. Να τα λέμε αυτά, γιατί στην προεκλογική περίοδο είμαστε. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε κινητικότητα πάλι στο Κυπριακό, ξανά μανά τα ίδια, το γνωστό σχέδιο το οποίο το επαναφέρουν κάθε φορά με διαφορετικό φορεματάκι. Αυτή η φορά φαίνεται ότι βιάζονται κιόλας, γιατί υπάρχει μια μερίδα στην Αμερικανική κυβέρνηση, τον Μπάρακ, που θέλουν να κλείσουν θέματα στην περιοχή. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια υπόγεια στην
1: ενώση. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο τον Μπάρακ.
0: Ότι είναι υπόγεια στην ενώση με τον ΟΗΕ και τους υπολείπους για να φέρουν πάλι ένα σχέδιο άρον-άρον για το Κυπριακό.
1: Νομίζω ότι δεν είναι μόνο τον Μπάρακ. Νομίζω ότι είναι και κάποιοι Ευρωπαίοι οι οποίοι βιάζονται. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει δύο σοβαρά προβλήματα. Το ένα είναι το F-35 και η συμμετοχή γενικότερα στα αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι η συμμετοχή στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Τρεις ευρωπαϊκές χώρες τουλάχιστον, δηλαδή η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία, ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή της Τουρκίας τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Εδώ όμως προβάλλουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι το casus belli που θέτει η Ελλάδα. Το άλλο, το πιο σοβαρό, το οποίο συνήθως το περνάμε, είναι η τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο. Δηλαδή, προσέξτε τον παραλογισμό. Η Κύπρος θα συμφωνήσει να ενταχθεί η Τουρκία σε ένα πρόγραμμα εξοπλιστικό με το οποίο θα εξοπλίζονται οι 40.000 Τούρκοι στρατιώτες οι οποίοι κατέχουν παρανόμως το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Και είναι παραλογισμός. Οπότε πιστεύω ότι έρχεται το σχέδιο με σκοπό να περάσει το εξής μήνυμα προς τους Κυπρίους. Προσέξτε, εσείς θέτετε βέτο στην ένταξη της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Έχετε λοιπόν δύο επιλογές. Ή θα δεχτείτε το σχέδιο που έρχεται το καινούριο, που δεν είναι καινούριο, είναι κατά πάσα πιθανότητα, αλλά θα το δούμε στην πορεία αυτό συζήτηση, ή θα πάψετε να βάλετε βέτο. Δεν μπορείτε να ανταχείτε όλα δικά σας και να μην βάζετε, και να βάζετε βέτο και να μην δέχεστε σχέδιο λύσεως. Νομίζω εκεί πάει όλη αυτή η ιστορία. Νομίζω κυρίως δηλαδή είναι κάποιοι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή, οι οποίοι συνεπικουρούνται και από την Αμερικανική κυβέρνηση και από τον Τόμ Μπάρακ, ο οποίος έχει δημιουργήσει όντως πολλά προβλήματα.
0: Εδώ η απάντηση είναι ότι η λύση πρέπει να είναι συγκεκριμένη, αν υπάρχει, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ, του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, χωρίς εκπτώσεις. Οτιδήποτε άλλο απορρίπτεται. Άρα δεν έχει η Ελλάδα λόγο, εκτός υπάρχουν άλλα θέματα, να υποχωρήσει στις πιέσεις των Γερμανών, διότι αυτή.
1: Δεν είναι θέμα υποχωρήσεως. Είναι θέμα, εγώ σας λέω ότι μπορεί να έρθει μια λύση τύπου σχεδίου ΑΝΑΝ. Επαναλαμβάνω, μπορούμε να συζητήσουμε τη λύση αυτή. Το θέμα δεν είναι αν η λύση ήταν τύπου σχεδίου ΑΝΑΝ ή όχι. Ούτε αν θα τη δεχτούμε ή όχι. Ας θεωρούν δεδομένο ότι δεν θα τη δεχτούμε. Και περνάνε στο επόμενο βήμα που λέει εντάξει δεν το δέχεστε. Αλλά δεν μπορείτε και να μην δέχεστε λύση δύο φορές από τον ΟΗΕ και να βάζετε βέτο. Κάτι πρέπει να κόψετε. Αυτή είναι η αντίληψη που περνάει. Που υπάρχει πίσω
0: από αυτό. Δεν έχει λόγο η Ελλάδα να κάνει εκπτώσει σε αυτό, εκτός αν έχουν άλλους μοχλούς πίσω.
1: Ούτε η Κύπρος. Ούτε η Κύπρος. Αλλά εγώ σας εξηγώ.
0: Έχετε δίκιο, καταλαβαίνω τι λέτε. Ότι προσπαθούν να αφαιρέσουν το επιχείρημα και το, από την ελληνική πλευρά, ότι αφού δεν θέλετε αυτό, να άρετε αυτό για να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας.
1: Ακριβώς. Όπως όταν το 2002 είχε έρθει το θέμα της εντάξεως της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η υπόρρητη απειλή ήταν. Κοιτάξτε, εάν δεν δεχτείτε τη λύση του Κυπριακού, δεν θα μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί πήγαινε. Σκέτος του πώς εξελίχθηκε σε σχέση και με την παρουσία του Τάσου Παπαδόπουλου, σε σχέση με όλα αυτά τα πράγματα, πώς εξελίχθηκε και πώς μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μαύρο πρόβατο, αλλά μπήκε και τώρα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε τώρα έχεις απέτηση και λες ότι η λύση δεν μπορεί να είναι μόνο διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία γενικός και ορίστος. Πρέπει να είναι και σύμφωνοι με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο δημιουργεί συγκεκριμένα ζητήματα σχέση με το περιουσιακό, λέω ένα παράδειγμα.
0: Κατέχω, κατοχικά στρατεύματα. Δηλαδή, εδώ ο συνδυασμός, και επειδή μου κάνει εντύπωση, το είπε και η Κάλλας πάλι καλά, αλλά το νομίζω λίγο τυπικά, ότι όποια λύση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αν αυτό το 8 γίνεται, εκεί δεν μπορούν να πούνε κάτι.
1: Να πω κάτι πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Αν με επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν από πίσω συγκεκριμένο στυλογράφο, ο οποίος...
0: Τους Βρετανούς.
1: Τους Βρετανούς. Είναι αυτοί οι οποίοι αποκαλούνται pen holders,
0: ναι,
1: δηλαδή αυτοί που κρατούν το στυλογράφο. Και οι οποίοι οι Βρετανοί είναι εξαιρετικοί στο να γράφουν διατάξεις οι οποίες έχουν 3, 4, 10, 20 ερμηνείες. Προσέξτε το θέμα της δικοινοτικής ομοσπονδίας, το δικοινοτικό. Το δικοινοτικό σημαίνει κατά μία άποψη να οι δύο κοινότητες του νησιού, οι Έλληνες δηλαδή της Κύπρου και οι Τούρκοι της Κύπρου, να έχουν τα δικαιώματά τους, τα εκπαιδευτικά, τα θρησκευτικά, σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού και να βρίσκονται. Αυτό είναι ένα είδος δικοινοτικής ομοσπονδίας. Έρχεται το σχέδιο ανάμειξης, λέει, και εγώ δικοινοτική ομοσπονδία είμαι. Δηλαδή δίνω δικαιώματα σε κάθε κοινότητα να μπορεί να διακόψει τη λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα, διότι απαιτώ από κάθε κοινότητα να συμμετέχει με ένα συγκεκριμένο αριθμό ψήφων. Δηλαδή για να ληφθεί μια απόφαση δεν αρκεί να είναι το 50%, πρέπει να είναι το 50% και δύο ψήφοι τουλάχιστον, είτε από την ελληνοκυπριακή είτε από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Και αυτό δικοινοτική είναι, δικοινοτισμός είναι. Οπότε η λύση στο, αυτό που λέμε ότι η λύση πρέπει να τηρεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, καλό είναι, αλλά να έχουμε κατά νου δύο πράγματα. Το ένα το δίκαιο και το άλλο το βιώσιμο. Mm. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις ένα κράτος στο οποίο για να βγάλεις απόφαση ακόμη και για το πιο απλό πράγμα να πρέπει να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένες πλειοψηφίες οι Έλληνες και οι Τούρκοι κάτοικοι του νησιού. Είναι μη βιώσιμο αυτό το πράγμα. Και να είναι και δίκαιο. Δεν μπορεί να έχεις το 78% του πληθυσμού να θέλει κάτι, το 20% του πληθυσμού, το 18% του πληθυσμού, ναι, να σου λέει όχι δεν το δέχομαι, και αυτό να μπορεί να μπλοκάρει τα πάντα, ακόμη και τα καθημερινά. Και γιατί αυτό πλήρωσε η Κύπρος την περίοδο 60-63.
0: Και μέσω αυτού να μπλοκάρει, να βάλει η Τουρκία σε απόδειξη αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν ο σκοπός.
1: Αν μου επιτρέπετε, και αυτό είναι και το ζητούμενο για μένα, το ευρύτερο. Και εδώ ερχόμαστε στην ουσία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο παράλληλα συστήματα ασφαλείας. Υπάρχει το δυτικό και ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας, στο οποίο επιτέλους ανήκει η Κύπρος, κυριολεκτό για το επιτέλους, διότι σας θυμίζω, εσείς θα ξέρετε καλύτερα από μένα, τα πρώτα χρόνια ζωής της Κυπριακής Δημοκρατίας η Κύπρος φλέρταρε με το σύστημα των αδεσμεύτων, με το κίνημα των αδεσμεύτων. Στη συνέχεια δεν ήταν δεδομένη η συμμετοχή της στο δυτικό σύστημα ασφαλείας, διότι αντιδρούσε το πανίσχυρο Κομμουνιστικό Κόμμα ΑΚΕΛ. Για πρώτη φορά, τώρα με τον πόλεμο στον κόλπο, η Κύπρος εμφανίζεται να εντάσσεται απολύτως στο δυτικό σύστημα ασφαλείας μέσω της παρουσίας ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων από την Ελλάδα, αυτονόητο, από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία, διόλου αυτονόητο. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα ασφαλείας που είναι το δυτικό ευρωπαϊκό, στο οποίο ανήκει η ελεύθερη Κύπρος, και έχουμε και το τουρκικό σύστημα ασφαλείας που εν μέρει ανήκει στο δυτικό σύστημα ασφαλείας, εν μέρει είναι ένα δικό του σύστημα το οποίο προσπαθεί να αναπτυχθεί σε Συρία, σε Λιβύη, σε Κατάρ, σε Σομαλία. Αυτό το σύστημα το τουρκικό έρχεται σε πολλές φορές σε αντίφαση και σε αντιπαράθεση με το δυτικό σύστημα ασφαλείας. Εμάς ως ελληνισμό μας συμφέρει η Κύπρος να ανήκει στο ευρωπαϊκό και όχι στο τουρκικό σύστημα ασφαλείας. Το λέω αυτό διότι μία λύση στην οποία οι Τουρκοκύπροι θα μπορούν να παίρνουν αποφάσεις και να μπλοκάρουν αποφάσεις θα μπορούσε να οδηγήσει στην απόλυτη εξάρτηση του νέου κράτους της Κύπρου από την Τουρκία και κατ' επέκταση στην ένταξή του στο δυτικό παύλα τουρκικό σύστημα ασφαλείας. Εμείς θέλουμε την ένταξη Κύπρου στο δυτικό παύλα ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας.
0: Σε ό,τι αφορά στις πέραν αυτού.
1: Εμείς εννοώ όχι ως Ελλάδα, ως ελληνισμός.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Ναι. Πέραν αυτού, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα με την Τουρκία, τι βλέπετε εν ώψη φθινοπόρου και της πιθανής κατάθεσης του νομοσχεδίου του γνωστού για τη γαλάζια πατρίδα από την Τουρκία? Τι βλέπετε, πώς μπορεί να γίνει η Τουρκία το επόμενο διάστημα, υπό την αίρεση βέβαια και των εξελίξεων στον κόλπο?
1: Λοιπόν, εδώ να πω κάτι που διαφέρει από την κυρίαρχη ρητορική τον τελευταίο καιρό. Η Τουρκία έχει αναβαθμισμένη τη θέση της αποκλειστικώς και μόνον για γεωγραφικούς λόγους. Το γεγονός ότι γίνεται ένας πόλεμος δίπλα στην πόρτα της και η Τουρκία ανοίγει στο δυτικό, εντός παρενθέσεως, τουρκικό σύστημα ασφαλείας, είναι κάτι που αναβαθμίζει τη θέση της. Βαρύδι σε όλη αυτή την ιστορία είναι ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ερντογάν, με τις επιλογές του. Αν δεν ήταν αυτός, η Τουρκία δεν θα είχε τους S-400, θα είχε πάρει τα F-35, θα συμμετείχε κανονικά στα αμερικανικά εξοπλισμό, είχε πάρει τα F-35, θα συμμετείχε

0: κάνει διάφορα, αλλά δεν νομίζω ότι επί του πεδίου θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε κίνηση περίεργη. Θα θέλει να έχει χαμηλούς τους τόνους.
1: Mm-hmm. Για να μην δώσει λαβή και επιχειρημάτων σε εμάς, μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ, κύριε Χαλαρή, να είστε καλά.
1: Άγγελος Εσυρίγος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά 90 κομμένα, Λάμπρος Καλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την Ευρώπη, η οποία βρίσκεται σε ένα στρατηγικό βέρτιγκο. Προσπαθεί να βρει, υποτίθεται, ρόλο. Την ίδια στιγμή λειτουργεί αυτοεπονομευτικά. Δηλαδή, από τη μία φτιάχνει μέτωπο κατά της Ρωσίας, διότι έχει βάλει στην Ουκρανία κλπ. Και από την άλλη θέλει να βάλει στην άμυνά της έναν άλλον εισβολέα, την Τουρκία, η οποία αφενός έχει βάλει σε ό,τι υπάρχει στον περίγυρο, αφετέρου. Απειλεί την Ελλάδα, τα γνωστά, δεν απειλεί απλά με ένα κάζο στην Πελίτση, απειλεί την κυριαρχία της Ελλάδος, αμφισβητεί την κυριαρχία και όχι μόνο κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, κατέχει εδάφη της Κύπρου ενός ευρωπαϊκού κράτους, δεν αναγνωρίζει ένα κράτος μέλος. Παρ' όλα αυτά, οι Γερμανοί, κυρίως και οι υπόλοιποι, οι Ισπανοί και οι Ιταλοί, θέλουν να την βάλουν στην ευρωπαϊκή άμυνα. Τώρα, μια τέτοια Ευρώπη, και είδα και μου έκανε έτσι θετική εντύπωση ξένους Ευρωπαίους να λένε ότι στους Γερμανούς και στους υπολείπους και στην Κομισιόν, ότι παιδιά δεν μπορείτε να έχετε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν μπορείτε από τη μία, ας πούμε, να συνασπίζετε κατά της Ρωσίας ορθώς και από την άλλη να θέλετε να βάλετε την Τουρκία, έναν άλλο εισβολέα και έναν καταπατητή κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου στην ευρωπαϊκή άμυνα. Γιατί αυτά τα 2 μέτρα και 2 σταθμά απλά ακυρώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είστε υποκριτές. Πέρα αυτού πρόκειται. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής και φίλος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Μου κάνει θετική εντύπωση είδα Ευρωπαίους αναλυτές να λένε και προς την Γερμανία και γενικά προς το διευθυντήριο το ευρωπαϊκό, ότι παιδιά δεν μπορεί 2 μέτρα και 2 σταθμά, από τη μία με την Ρωσία μέτωπο και από την άλλη την Τουρκία να τη βάλει στην άμυνα, να κάνετε, να χωρίσετε την ευρωπαϊκή άμυνα στην Τουρκία, η οποία είναι αυτή που είναι, που έχει εισβάλει, η οποία είναι Ισλαμικό κράτος, κατέχει την Κύπρο, δεν αναγνωρίζει κράτος μέλος.
1: Λάμπρο, κοίταξε, υπάρχει ένα βέρτικο ξεκάθαρα, και αυτό γιατί οι πείνοντες των Βρυξέλλων δεν θέλουν να αναγνωρίσουν το
0: πόλεμο. Κωνσταντίνε, πιο κοντά δεν σας ακούμε, γιατί ακούσα μακριά.
1: Δεν θέλουν να αναγνωρίσουν οι θύνατες των Βρυξελών τον πολιτισμικό παράγοντα στις συγκρούσεις του 21ου αιώνα. Mm. Και αναφορικά με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, επειδή δεν είχε οριστεί ποτέ η Ευρώπη γεωγραφικά, δηλαδή το ευρωπαϊκό όραμα δεν είχε αρχικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια απέκτησε πολιτικά-πολιτισμικά, μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, και τώρα βρισκόμαστε σε ένα μετέχνιο στο οποίο οι συγκεκριμένες ελίτ προωθούν ένα πλαίσιο που στρέφεται εναντίον της Ρωσίας, αλλά βάζει την Τουρκία αγνώντας πλήρως όλο το πολιτισμικό ευρωπαϊκό κώδικα. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια Ευρώπη που να παραπέμπει ως προς ένα σημείο στη δεκαετία του 50. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό πράγμα αυτό, γιατί επί της ουσίας δεν έχει γίνει κατανοητό, δεν έχει αποφασιστεί από τις ευρωπαϊκές ελίτ στο σύνολό τους ο οδικός χάρτης, δηλαδή πώς ακριβώς η Ευρώπη θα προχωρήσει. Έχουν αντιθέτως αποφασιστεί πώς θα προχωρήσει λόγου χάρη η Γερμανία, πώς θα προχωρήσει η Πολωνία και οι Γάλλοι επίσης. Δηλαδή έχουν αποφασιστεί
0: επιμέρους σχέδια.
1: Ναι, τα επιμέρους σχέδια των κρατών μελών και των μεγάλων δυναμών της Ευρώπης, αλλά αυτό δεν έχει πάρει μια ευρωπαϊκή μια ευρωπαϊκή ολιστική προσέγγιση. Δηλαδή δεν έχει γίνει κτήμα, οι νέες προσπάθειες στον αμυντικό τομέα δεν έχουν γίνει κτήμα συνολικά της Ευρώπης. Αντιθέτως, πρωτοστατούν συγκεκριμένες χώρες, ακόμα και αυτές εξετάζουν εναλλακτικά σενάρια. Δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το αν χρειαστεί να πολεμήσουμε ως Ευρωπαίοι, ποιοι θα πολεμήσουμε.
0: Και ποιον θα πολεμήσουμε.
1: Προφανώς το ποιον θα πολεμήσουμε έγκυται στη Ρωσία, έτσι. Ο αντίπαλος είναι η Ρωσία. Αλλά και πάλι υπάρχει διχογνωμία σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές ελίτ για το αν συμφέρει την Ευρώπη να μπει σε μια τέτοιου είδους αντιπαράθεση. Αντιθέτως, στο κομμάτι στο ποιοι θα πολεμήσουμε, υπάρχουν συγκεκριμένοι κύκλοι που προωθούν τη λογική των εθελοντών από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Τουρκίας, ας πούμε. Δηλαδή, επί της ουσίας, το μοντέλο με την Ουκρανία, με εθελοντές από όλο το φάσμα, από όλο τον κόσμο, το έχουν και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί, ναι. Αυτό το μοντέλο επιδιώκεται από ορισμένους, γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο οι συγκεκριμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες να πιστούν, να συνεισφέρουν με την αθρώα προσέλευση σε στρατολογικά γραφεία, να συνεισφέρουν ξανά σε ένα μεγάλης κλίμακας πόλεμο. Αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί αφενός φτιάχνονται...
0: Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει πανευρωπαϊκή συνένεση σε επίπεδο κοινωνίων για να
1: πολεμήσουν. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια, και αυτό θέλει και χρόνο. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Πρώτον. Δεύτερον, να μην ξεχνάμε και τα διδάγματα του παρελθόντος. Ας πούμε, ο κατευνασμός του Τσάμπερλεν την δεκαετία του 30 είχε εδραζόταν και στην πλήρη απροθυμία των Βρετανών να πολεμήσουν μετά την εκατόμβη του Πρώτου Παγκοσμίου. Mm. Όταν χάθηκε ο ανθός της νεολαίας της Βρετανίας, στις παιδιάδες του Βελγίου, έτσι, και της Γαλλίας. Δηλαδή, αυτό από μόνο του δημιουργεί κάποιες συνθήκες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αντιθέτως όμως, στη Γερμανία αυτή τη στιγμή επιδιώκεται μια επαναπροσέγγιση στο κομμάτι που στρατολόγησης όχι μόνο εθελοντών, αλλά
0: υποχρεωτική στράτευση,
1: ναι. Προσπαθούν να το αλλάξουν το μοντέλο πολύ γρήγορα. Και εκεί όμως αντιμετωπίζουν ένα ζήτημα. Γιατί το AFD, ας πούμε, είναι κάθετα αντίθετο σε μια τέτοια προσέγγιση.
0: Το AFD είναι κάθετα αντίθετο στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Ξεκινάμε από αυτό.
1: Ακριβώς,
0: και αυτή τη στιγμή είναι πρώτο κόμμα. Άρα δεν υπάρχει συνένεση για τον εχθρό, για το ποιος είναι ο αντίπαλος.
1: Ναι, και Λαύρο, κοίταξε. Από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο και γίνονται εξοπλισμοί τέτοιου μεγέθους, είναι δεδομένο ότι αυτοί οι εξοπλισμοί δεν γίνονται τυχαία. Mm. Και αυτοί οι εξοπλισμοί στοχεύουν στο εξής. Σε μια επανάληψη όπως έγινε με την πτώση, σε μια επανάληψη ενός σεναρίου όπου θα υπάρξει ένας αναθεωρητισμός και στην Ευρώπη. Δηλαδή, περιοχές όπως είναι το Καλίνιγκρατ, παραδείγματος χάρη, θεωρείται ότι απαιτείται μάλλον να εγκαταληφθούν από τους Ρώσους.
0: Να επιθυμίσω ότι το Καλίνιγκρατ είναι ρωσικός θύλακας, έτσι.
1: Ναι, είναι η πρώην όμως, είναι το πρώην Κένιγκσμπεργκ, η πρώην Κένιγκσβέργη της Ανατολικής Προσίας, εκεί όπου στέφονταν οι πρόσφυγες βασιλείς. Το μέρος όπου στέφονταν, και βέβαια είναι τελείως διαφορετικό σήμερα το Καλίνιγκρατ από ότι ήταν το Κένιγκσμπεργκ μέχρι το 1945.
0: Απλά οι Γερμανοί δεν το έχουν ξεχάσει αυτό.
1: Δεν μπορούν να το ξεχάσουν. Ναι, γερμανικό έδαφος είναι. Ναι. Δηλαδή πρώην γερμανικό έδαφος είναι. Δεν γίνεται να το ξεχάσουν. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα πλαίσιο της ιστοριογραφίας πια που αναφέρεται σε αυτές τη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμού στο δεύτερο παγκόσμιο, κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, από τα ανατολικά στα δυτικά, γερμανικών πληθυσμών. Υπάρχει μια συνένεση μεταξύ της Γερμανίας και της Πολωνίας για το τι έφταξε και για τις ευθύνες που έχουν οι Γερμανοί για τα δεινά της Πολωνίας. Τα έχουν αναγνωρίσει οι Γερμανοί αυτά. Θέλω να πω ότι η Ρωσία ως κοινός εχθρός Πολωνίας και Γερμανίας, αν βάλουμε και την Ουκρανία, δημιουργεί μια τριπλέτα πολύ ιδιαίτερη, που είναι σαφές ότι υπό την εποπτεία της Γερμανίας οι δύο εταίροι, Πολωνοί και Ουκρανοί, θα προωθήσουν δικές τους ατζέντες. Συν το γεγονός ότι και η Γερμανία αλλά και η Βρετανία και το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκει μέσω του νέου ψυχρού πολέμου με τη Ρωσία, επιδιώκει μια αλλαγή του status quo. Αυτά δεν είναι...
0: Έχει επανέλθει, λες, ο αναθεωρητισμός γενικά σε όλους, ακόμα και αν δεν το δηλώνουν αυτούς.
1: Μα υπάρχει αναθεωρητισμός, ο οποίος, ναι μεν στα αφηγήματα λέμε ότι οι Ρώσοι είναι αναθεωρητικοί, και είναι δεδομένο ότι είναι αναθεωρητικοί, το έχουν δηλώσει σε όλους τους τόνους οι Ρώσοι, λένε ξεκάθαρα, και ο ίδιος ο Πούτιν έχει πει ότι η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν το χειρότερο γεγονός στη ρωσική ιστορία.
0: Για πολιτική τραγωδία.
1: Και θέλει να επαναφέρει τη Ρωσία τουλάχιστον να ηγεμονεύσει στον εγγύς περιγυρό της. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το βγάζουμε εμείς από το μυαλό μας, το έχει πει ο ίδιος ο Πούτιν. Απ' την άλλη όμως, όταν ξέρεις ανοίγουν οι αναθεωρητισμοί, ανοίγουν
0: από
1: όλους, δεν ανοίγουν
0: όσοι
1: μόνο.
0: Όσοι έχουν εκκρεμότητες τις παραφέρουν.
1: Ναι, και είναι, και ξέρεις τι, είναι και αυτή είναι η λεγόμενη κύκλη της ιστορίας. Οι οποίοι δεν επαναλαμβάνονται, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, αλλά εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν κάποια δεδομένα και κάποιες, κάποιες καταστάσεις οι οποίες μπορούν να πυροδοτήσουν παραπλήσια ή παρόμοια περιστατικά με το παρελθόν, γιατί το υπόβαθρο υπάρχει. Δεν είναι ότι δεν εξαλείφθηκε ποτέ το γερμανικό ζήτημα, μετετράπη, μετεξελίχθηκε. Δεν εξαλείφθηκε ποτέ. Mm-hmm. Το ίδιο και το ρωσικό ζήτημα, δηλαδή, το ίδιο και το ανατολικό, το ανατολικό ζήτημα.
0: Αυτό και το ανατολικό.
1: Ναι, και το ανατολικό ζήτημα με την εμπιευρία έννοια. Δεν είναι
0: μόνο
1: η περίπτωση της Τουρκίας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι και γενικότερα το
0: όλη η Λοζάνη στην Ανατολή.
1: Και όλη η Λοζάνη, βέβαια. Βέβαια, γιατί η Λοζάνη είναι μια διευθέτηση περιφερειακή.
0: Ναι. Που αφορά και μην ξεχνάμε, γιατί λέμε για τη Λοζάνη που αφορά σε εμάς, αφορά και το ανατολικό κομμάτι, έτσι.
1: Βέβαια. Τώρα, ας πούμε, γίνεται συζήτηση για ένα νέο σύμφωνο της Βαγδάτης. Mm. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Το σύμφωνο της Βαγδάτης του 1955. Όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια τάξη πραγμάτων στη Μέση Ανατολή χωρίς το Ισραήλ. Δεν ήταν τότε σύμμαχοι με το Ισραήλ.
0: Μεσοποταμία θέλει να φτιάξουν στην ουσία.
1: Ακριβώς.
0: Με δύο
1: ξεχνάμε ποιοι ήταν οι εταίροι στο σύμφωνο της Βαγδάτης. Ένας από τους εταίρους ήταν η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Ένας δεύτερος εταίρος ήταν και το Ιράν. Θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα από τη στιγμή που έχουν δομηθεί με τελείως διαφορετικά πλαίσια σαφώς, αλλά από τη στιγμή που έχουν δομηθεί με ένα τέτοιο τρόπο στην περιοχή, δεν είναι δύσκολο ορισμένοι κύκλοι να προσπαθούν να τα αναβιώσουν.
0: Και κάποια στιγμή λίγουν.
1: Με διαφορετικό τρόπο βέβαια, αλλά μπορούν να τα αναβιώσουν.
0: Ναι, κάποια στιγμή όλες οι διευθετήσεις λίγουν. Έχουν ένα μέσο όρο διάρκειας περίπου
1: τρεις. Λίγουν ή επανέρχονται με διαφορετικούς τρόπους.
0: Και σταδιακά τα πλαίσια διαβρώνονται. Μετά από τρεις περίπου γενιές διαβρώνονται. Αν δεν καταρρεύσουν απότομα, διαβρώνονται και αρχίζει ο νέος αναθεωρητισμός. Και ξανά από την αρχή.
1: Και επίσης ο Μπεσμένοφ φύγει απόλυτο δίκαιο. Δηλαδή νομίζω ότι. Τα αντίμετρα και τα ενεργά αντίμετρα και ο πολιτικός πόλεμος που εξελίσσεται στους κόλπους της Δύσης δημιούργησε πλέον αυτή μια πολυδιάσπαση και έναν πολυκεντρισμό που αντιτιθέμενο, δηλαδή διαφορετικά κέντρα να αντιτίθενται σε δομικά ζητήματα μεταξύ τους.
0: Στην ουσία να κανιβαλίζεται η Δύση σαν πολιτικό αυτό άνοσο. Λοιπόν, επ' αυτού θα επανέλθουμε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το υπενθυμίζουμε για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι έχει συμβεί στη Δύση. Γιατί υπάρχει αυτό το χάλι, αυτή η διάβρωση και αυτή η παρακμή. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε 52 χρόνια από τον Ατήλα, έτσι, και δεν είναι τυχαίο ότι επανέρχονται τα σχέδια για Ανάνα κλπ. Με τα αμφιεσμένα σχέδια Ανάνα. Έχουμε 52 χρόνια από τον Ατήλα. Η μόνη διευθέτηση που μπορεί να γίνει στην Κύπρο συνοψίζεται σε μία λέξη, η οποία πρέπει να επανέλθει στο προσκήνιο. Απελευθέρωση, τίποτα άλλο. Αυτά, θα ακούσουμε το 5 λεπτό για το αυτοκίνητο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης και αυτός στη νέα του ώρα. Εμείς θα λέμε πρώτα ο Θεός αύριο και εμείς στη νέα μας ώρα, αύριο στις 5 εδώ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Δεξιά, GPS, έχουμε χαθεί.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
1: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε πολλές περιοχές στα νότια της χώρας, ενώ το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με στόχο αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Το Ιρανικό κρατικό δίκτυο μετέδωσε ότι αρχές του Ιράν ακινητοποίησαν ελληνικό τάνκερ στα θαλάσσια ύδατα νότια της χώρας. Περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 41 ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Πτώση αναμένεται από την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και στην Αττική. Συστάσεις προς τους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να παραμένουν σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, να καταναλούν άφθονα υγρά και να επιλέγουν ελαφριά γεύματα. Παράλληλα, οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην Ήπεθρο, καθώς καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνες. Στην Ολομέλεια της Βουλής θα ψηφιστούν σήμερα οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις θα δουν στο τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Φρένο στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών για ανήλικους κάτω των 17 ετών θα βάλει το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Προβλέπει επίσης την υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες και αυστηρές κυρώσεις όταν ο αναβάτης ξεπερνά τα όρια ταχύτητας. Μέτρα που θα είναι εστιασμένα στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους θα περιλαμβάνουν οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης στη ΔΕΘ, όπως άφησε να διαφανεί ο Πρωθυπουργός στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, σημειώνοντας ότι θα αποτελέσουν την πιο κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση των τελευταίων ετών και θα κρίνουν αν η χώρα θα συνεχίσει την πορεία της ή θα επιστρέψει σε επιλογές του παρελθόντος. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές ή ψήφοι διαμαρτυρίας, θέτοντας ως κεντρικό δίλημα τη συνέχιση της σταθερότητας έναντι της πολιτικής αβεβαιότητας. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ αγγίζουν λήξη πρόθεση μεσοφυλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, με τις μισές από αυτές τις οφειλές να είναι αδύνατη η σπραξή τους, καθώς καταναλωτές έχουν αλλάξει πάροχο. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί αποτελούν μια σημαντική επιβάρυνση για τους συνεπείς καταναλωτές που ανέρχεται σε 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα, σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση της ορού γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Από την νεκροψία νεκροτομή λόγω της προχωρημένης ύψης δεν προέκυψε ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία θανάτου, η οποία παραμένει απροσδιορίστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς κακό στο σώμα, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο θάνατος να προήλθε από στραγγαλισμό. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή επιπρόσθετων τελωνιακών δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων. Στα αθλητικά, στην Πορτογαλία, για λογαριασμό της Πόρτο θα συνεχίσει την καριέρα το πρώην χαφ του Ολυμπιακού Ίνμπομ Χουάνκ. Η Μπάγερ Μονάχου επεκτείνει τη συνεργασία της με τον 29χρονο Αυστριακό Κόνραντ Λάιμερ. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: Άκου λοιπόν, άκου λοιπόν.
1: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Άκου λοιπόν παραπολιτικά, το λέει πολύ ωραία και η Ελένη Δήμου, remake είναι του παλιού άκου λοιπόν, σε λίγο πιο ρέγγε διάθεση, για να νιώσουμε και μουσικά ότι είμαστε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού, με καύσωνα έξω. Καλό, δυνατό. Δεν είχαμε ζήσει τέτοιες θερμοκρασίες φέτος. Ευτυχώς θα είναι γρήγορος ο καύσωνας. Δηλαδή χθες, σήμερα και λίγο αύριο και θα πέσουν οι θερμοκρασίες. Βέβαια, όταν έχει πυρώσει ο τείχος, θέλει κανένα δύο μέρες μετά για να ηρεμήσουν τα πράγματα. Αλλά τουλάχιστον από Τετάρτη απόγευμα, Πέμπτη και μετά αρχίζουν και ηρεμούν τα πράγματα. Εδώ είναι παραπολιτικά, 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλώς ήρθατε και αυτή την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026, με τον κόσμο τον πολύ να φεύγει, να έχει φύγει σε άδεια ή να σχεδιάζει την εξόρμηση, δηλαδή το φευγείο. Ωραία πράγματα. Λίγο η ζέστη, λίγο οι άδειες, λίγο τα τριημεράκια, λίγο από εδώ, λίγο τα λόγια του παπά που έλεγε και η Κουκοβίκου. Και χθες η Αθήνα δεν είχε πάρα πολύ κίνηση, είναι αλήθεια, και αυτό ήταν το καλό νέο της ημέρας. Δηλαδή, είπα και εγώ μια φορά, με τέτοια ζέστη να πάω με το αυτοκίνητο στο κανάλι το μεσημέρι, το πρωί, πρωί μεσημέρι την αυτό τέλος πάντων, για να μην φάω όλη τη ζέστη. Ευτυχώς δεν είχε κίνηση, πήγαμε χαλαρά και τώρα βλέπω ο Κηφισός έχει μόνο σε ένα κομμάτι στην άνοδο λίγο κίνηση, εκεί από τα κάτω Πατήσια μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και εκεί κατά διαστήματα, όχι κάτι συγκλονιστικό. Στην κάθοδο του Κηφισού λίγο μετά την γέφυρα της μεταμόρφωσης, λίγο κίνηση εκεί. Στην έξοδο της Αθηνών που χθες κράτησε κίνηση μέχρι αργά, είναι η αλήθεια. Έχει κίνηση από το Δαφνί μέχρι και εκεί στον Σκαραμαγκά. Έχει αρχίσει και μαζεύει κίνηση και η Σχιστού σιγά σιγά. Γύρω γύρω από το λιμάνι έχει κίνηση αυτή την ώρα, διότι φεύγουν τα πλοία και μαζεύεται ο κόσμος για να φύγει με τα πλοία. Άρα γενικά το νου σας, όσοι τις επόμενες μέρες έχετε σκοπό να φύγετε με καράβι, φύγετε λίγο νωρίτερα από το σπίτι για να μην έχετε κανένα ζητηματάκι εκεί στο λιμάνι. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας. Μπήκαμε μάλλον σε εντελώς καλοκαιρινούς ρυθμούς, όσο μπορεί να μπει η Αθήνα σε εντελώς καλοκαιρινούς ρυθμούς. Δηλαδή δεν είναι ότι αδειάζουμε κιόλας. Είμαστε πολλοί και είμαστε μαζεμένοι όλοι εδώ. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στα Ρίζα Κορινθίας με 41 βαθμούς Κελσίου, 41,1. Έτσι λέει το... εδώ η υπηρεσία. Μακρακόμευ Θειότητας 41,1. Επίσης Ολένη Ηλίας 41,1. Στα Φάρσαλα 41. Στο Κλικής 40,9. Στη Γαβαλού στέλνει ετωλοκαρνανία. Ετωλοκαρνανία 40,7. Στην Κόνιτσα 40,7. Στη Σπάρτη 40,6. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες που σημειώθηκαν χθες στο θερμόμετρο, γιατί καταλαβαίνετε τώρα ότι στην άσφαλτο και τα λοιπά μπορεί να ήταν και πολύ ψηλότερες οι θερμοκρασίες, αλλά στους μετεωρολογικούς σταθμούς τόσο έγραψε η θερμοκρασία. Χαμηλότερες σήμερα πρόβλεψη στα Ανόγια 24, στο Μέτσοβο 25, στο Αμίντο 25, στην Ορεινή Φωκίδα 25, στη Φλόρινα 26, στην Ακράτα 37, στο Αίγιο 35, στην Παλαιοχώρα 35, στο Τυπάκι 35, στην Κάριστο 35, και βλέπουμε πόσο θα ανέβει το θερμόμετρο και σήμερα το νου σας, διότι και σήμερα θα είναι ζεστή πολύ ημέρα. Από τις 11 μέχρι και τις 5 υπάρχουν ειδικές προβλέψεις προστασίας και για τους εργαζόμενους και για τις ομάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Αν πρέπει να κυκλοφορήσετε έξω, ντυθείτε ελαφρά, πάρτε νερό μαζί σας, πολύ νερό και να είναι και δροσερό. Μην κυκλοφορείτε πάρα πολύ στον ήλιο. Γενικά, αν μπορείτε να αποφύγετε την κίνηση στο δρόμο, ενώ περπατώντας στο δρόμο, να την αποφύγετε. Βασίλη μου, πήγαμε χαλαρά στο κανάλι εγώ και όλοι οι υπόλοιποι που ήταν στο δρόμο εκείνη την ώρα. Οι λίγοι που ήταν στο δρόμο ήμασταν χαλαρά. Όχι, ακόμα δεν έχω φτάσει στο σημείο να μιλάω σε πληθυντικό ευγενίας για τον εαυτό μου. Τέτοια μεγαλομανία δεν με έχει πιάσει ακόμα. Θα με πιάσει την πορεία. Βέβαια, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, καταλαβαίνεις.

τα λοιπά, περιμένοντας το θερμόμετρο να πέσει, το θερμόμετρο αυτό που λέει την θερμοκρασία την κανονική, διότι το άλλο το θερμόμετρο που λέει την θερμοκρασία την πολιτική δεν νομίζω ότι θα πέσει, όλο και θα ανεβαίνει όσο περνάνε οι μέρες. Χθες ο Πρωθυπουργός από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας στην πραγματικότητα έθεσε την κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα την άνοιξη του 27. Οι εκλογές κανονικά δεν αλλάζει κάτι αυτό νομίζω θα είναι έτσι και αλλιώς το μόνο που θα λέει και θα επαναλαμβάνει διαρκώς ο Πρωθυπουργός μέχρι να πει κάτι διαφορετικό. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά, εάν πει δηλαδή, αν πάει σε εκλογές το φθινόπωρο. Αλλά αυτό πλέον που προσπαθεί να προτάξει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι η μοναδική Κυριακή της κάλπης. Δηλαδή μία κάλπη όπου εκεί όλα θα κριθούν. Φοβούνται πάρα πολύ την χαλαρή ψήφο της πρώτης Κυριακής, στη λογική ότι έλα μόνο εντάξει αυτά υπάρξουν και δεύτερες εκλογές, κάτσε να στείλω ένα μήνυμα στην κυβέρνηση και μετά από αυτό το μήνυμα που θα τη στείλω μετά δεν ψηφίζω άμα είναι στις δεύτερες εκλογές. Όμως ο κίνδυνος είναι ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα κλίμα, η κυβέρνηση να πέσει, το ποσοστό της δηλαδή να πέσει πάρα πολύ χαμηλά της Νέας Δημοκρατίας και αυτό να δημιουργήσει μια διαφορετική δυναμική, τέλος πάντων πράγματα που δεν θέλει δηλαδή η κυβέρνηση επουδενή να συμβαίνουν. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί τρίτη θητεία για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω εάν δεν είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Και ότι ναι μεν στη ΔΕΘ θα υπάρχει ένα πακέτο όπου όμως δεν θα είναι πακέτο παροχολογίας, δηλαδή δεν θα ενδώσει στον πειρασμό του πλεονάσματος της παροχολογίας, θα είναι στοχευμένο, θα είναι στοχευμένο σε ομάδες που έχουν ανάγκη, κυρίως σε επαγγελματίες και στη μεσαία τάξη, όπου τους θεωρεί η κυβέρνηση αδικημένους. Και μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν θα είναι στη λογική του δώσε και με ένα μπάρμπα. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι το πακέτο γράφεται και σβήνεται. Για την ακρίβεια, γράφεται και ξαναγράφεται. Είναι πολλά τα σενάρια που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Είναι δύσκολο ακόμα να καταλήξει το τελικό πακέτο. Μπορεί να έχει καταλήξει σε κάποιες παρεμβάσεις που θες οπωσδήποτε να υπάρχουν στο πακέτο. Αλλά το τελικό πακέτο και το τελικό δημοσιονομικό ύψος του πακέτου, το δημοσιονομικό κόστος, θα κριθεί στο τέλος του καλοκαιριού, όταν το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα έχει καλύτερη εικόνα για την πορεία των δημοσιονομικών, όταν θα έχει καλύτερη εικόνα για τον τουρισμό, όταν θα έχει καλύτερη εικόνα για τα έσοδα, όταν θα έχει καλύτερη εικόνα και από το μέτωπο του πολέμου, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή, εάν τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα ή χειρότερα στο μέτωπο του πολέμου, αλλά και όταν έχει εικόνα για το πότε θα προκηρύξει τις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διαφορετική εντελώς θα είναι η ΔΕΘ και οι εξαγγελίες της ΔΕΘ εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εξαγγείλει εκλογές για το φθινόπωρο ή τέλος πάντων εξαγγείλει εκλογές για το φθινόπωρο, και εντελώς διαφορετικό θα είναι το πακέτο της ΔΕΘ εάν οι εκλογές πάνε την άνοιξη όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια που είναι εδώ και καραδοκεί, η ακρίβεια που δείχνει ότι για ακόμη μια φορά εμείς ακόμα και τα ελληνικά προϊόντα είναι ακριβότερα σε σχέση με το πώς πουλούνται τα συγκεκριμένα προϊόντα στο εξωτερικό. Γιατί ο ανταγωνισμός κάνει τις εταιρείες να ρίχνουν τις τιμές για να είναι ανταγωνιστικές στο εξωτερικό, ενώ εδώ που ο ανταγωνισμός στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί δηλαδή όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, κάνει τις εταιρείες να κοστολογούν τα προϊόντα τους όσο θέλουν, όσο τους συμφέρει, όσα θέλουν να βγάλουν, και εμείς απλά πληρώνουμε ή δεν πληρώνουμε, δηλαδή δεν αγοράζουμε γιατί δεν έχουμε, και αυτό είναι εντελώς προβληματικό. Σε μελέτη του ΙΟΒΕ δείχνει ότι η μηνιαία δαπάνη για τα τρόφιμα αυξήθηκε μέσα σε μια δεκαετία κατά 25%, δηλαδή κατά 1/4 ακριβότερα πληρώνουμε τα τρόφιμα
η μελέτη που έκανε η ΟΙΟΒΕ για λογαριασμό του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανικών Τροφίμων αναφέρει ότι το 2015 κατά μέσο όρο δαπανούσαμε 310,7 ευρώ το μήνα για τρόφιμα και ποτά. Το 2024 ξόδεψαν αντίστοιχα 385,3 ευρώ, δηλαδή 74,6 ευρώ περισσότερα. Στην έκθεση καταγράφεται η σημαντική, η τεράστια μεταβολή, οι πολύ μεγάλες ανατιμήσεις που έχουν γίνει σε ίδια τροφής που ακολούθησαν την τελευταία διετία έως και σήμερα και είναι ενδεικτική της ανόδου του κόστους των τροφίμων για τον προϋπολογισμό των ελληνικών οικοκυριών, καθώς και των αλλαγών που συντελέστηκαν μέσα σε μια δεκαετία, χωρίς όλο αυτό βέβαια να συνοδεύεται με αντίστοιχη αύξηση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων.

Τα σχέδια αυτά δείχνουν ότι η σωρευτική αύξηση του πληθωρισμού στα τρόφιμα είναι σχεδόν 22 και 4, 25-26% από το 21 και μετά. Αν βάλεις τον δείκτη των τροφίμων της Ελστάτ συνολικά, η αύξηση φτάνει κοντά στο 40% των τροφίμων μόνο, οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι εξαιρετικά μεγάλο. Προφανώς και ο μέσος όρος δεν δείχνει την πραγματικότητα. Ο μέσος όρος βγαίνει από την πορεία της τιμής πολλών προϊόντων, που άλλα μπορεί να υποχώρησαν, όπως το λάδι για παράδειγμα, που έχει πέσει πάρα πολύ το τελευταίο καιρό και η βαρύτητά του στον δείκτη του πληθωρισμού είναι πολύ μεγάλη και γι' αυτό οδηγεί προς τα κάτω το μεσόρο του πληθωρισμού. Αλλά παρόλα αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι οι αυξήσεις στις τιμές είναι τεράστιες.

Και το ζήτημα είναι τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Γιατί αυτό είναι το μεγά ερώτημα. Και ο κύριος Τρουνάρας, μιλώντας χθες, είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα και ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια είναι να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Ωραία τα λέμε, δεν κάνουμε τίποτα όμως.

να σας συζητάμε, ενώ είναι η 10η μέρα που σφυροκοπούν και πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ιράν και απαντάει το Ιράν σε διάφορους στόχους με αμερικανικό ενδιαφέρον εκεί στην περιοχή γύρω-γύρω. Η 10η μέρα μετά την αναζωπήρωση, αυτό έχει οδηγήσει σε νέα αναταραχή στις αγορές. Πάρα πολλοί λένε ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εγκλωβίζονται σε έναν πόλεμο που δεν ξέρει κανείς ποιο θα είναι το τέλος του. Αυτό όλο έχει οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα το Brent, το πετρέλαιο δηλαδή, όπου αυτή την ώρα είναι στα 89 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 82 δολάρια το βαρέλι, στα 58,5 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο που θα μας σουρουφλήσει το επόμενο διάστημα, όταν θα πρέπει να ψωνίσουμε, ψωνίζουμε ήδη δηλαδή, φυσικό αέριο για να γεμίσουμε τις δεξαμενές που είναι άδειες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και για να παράξουμε και ηλεκτρικό ρεύμα το επόμενο διάστημα. Οι αγορές που κινούνται με έντονη ανησυχία. Υποχώρησε χθες η Νέα Υόρκη και οι τρεις δείκτες. Αυτήν την ώρα ο Nikkei στην Ιαπωνία ενισχύεται κατά 2,61%. Ο Hang Seng στο Hong Kong υποχωρεί 0,08%. 4,61% τα κέρδη για τον Κόσπι. Αντίδραση από τις απώλειες των προηγούμενων ημερών. Τι άλλο μας έχει κάνει εντύπωση? Αυτό το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια που κατάφερε να κλέψει περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ. Εντυπωσιακός ο αριθμός. Εντυπωσιακότερο όλων βέβαια το γεγονός ότι η αρχηγός του κυκλώματος, τέλος πάντων η αυτή που φέρεται ως να είναι η αρχηγός του κυκλώματος, εμφανιζόταν ως άστεγη, δήλωνε δηλαδή ότι είναι άστεγη. Παρ' όλα αυτά ζούσε σε μια υπερπολυτελή βίλα στα βόρεια προάστια με πισίνα 280 τετραγωνικών μέτρων. Να μου πεις τώρα, τελικά δεν, αν ένιωθε μέσα στην καρδιά της άστεγη, ήταν δηλαδή, τι νιώθω, την καταλαβαίνω. Το κόλπο γνωστό, εταιρείες που άνοιγαν και έκλειναν με εικονικά τιμολόγια, διαχειριστές που άλλαζαν διαρκώς για να μην τους εντοπίσει η ΑΔΑΕ. Μέχρι τώρα έχει εντοπιστεί η φοροδιαφυγή που ξεπερνάει τα 17,9 εκατομμύρια ευρώ. Το κόλπο, όταν η εταιρεία σταματούσε τη λειτουργία της, η οδηγή το σε πτώχευση, σχεδόν αμέσως δημιουργούσαν μια νέα επιχείρηση με παρόμοια χαρακτηριστικά, ώστε να συνεχίζεται η ίδια δραστηριότητα χωρίς να αφήνουν περιθώρια ίσπραξης των οφειλών από το δημόσιο. Οι ελεγκτές εντόπισαν ότι οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις του δικτύου χρησιμοποιούσαν κοινές διευθύνσεις ως έδρες, τους ίδιους τηλεφωνικούς αριθμούς, κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις και παρόμοια εταιρικά οχήματα. Όλα αυτά τα στοιχεία ενίσχυσαν την εικόνα ότι εδώ κάτι δεν πηγαίνει καλά, ώστε να ενταθούν οι έλεγχοι και να εντοπιστούν τέλος πάντων. Οι πέτοι ελέγχονται όλοι αυτοί. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί εικονικές συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενδεικτικά τρεις ατομικές επιχειρήσεις φαίνεται να πραγματοποίησαν εικονικές συναλλαγές ύψους από 25 έως 28 εκατομμύρια ευρώ η καθεμία. Και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που ήταν και αυτό στο κύκλωμα εμφανίστηκε να έχει συναλλαγές, εικονικές συναλλαγές 17 εκατομμυρίων ευρώ. Τους τσίμπησαν, πήγαν μέσα. Το ζήτημα είναι τι από όλα αυτά τα χρήματα που έχει χάσει το δημόσιο μπορεί να τα πάρει πίσω. Όχι τίποτα άλλο, όπως πληρώσει και τα χρέη το δημόσιο, διότι τα φέσια του δημοσίου ξανά προς το ξαναραβούν. 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ τα φέσια
του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ιδιώτες. Ως συνήθως τα νοσοκομεία είναι οι μεγαλύτεροι κακοπληρωτές του Δημοσίου. Όλο αυτό δημιουργεί τρομερό πρόβλημα. Τα νοσοκομεία χρωστούν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εκκρεμείς επιστροφές είναι 719 εκατομμύρια ευρώ. Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης χρωστούν 715 εκατομμύρια ευρώ. Η τοπική αυτοδιοίκηση 346. Τα λοιπά νομικά πρόσωπα 235. Τα υπουργεία και φορείς 159 εκατομμύρια ευρώ. Ένα γαϊτανάκι που συνεχίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με το δημόσιο να μην πληρώνει στην ώρα τους, στην ώρα του, και να δημιουργεί μεγάλο ζήτημα στους ιδιώτες που συνεργάζονται με το δημόσιο.

Χθες είχαμε και την υποδοχή των ηρώων της Ισπανίας στην χώρα τους. Προφανώς και οι πανηγυρισμοί θα κρατήσουν για πολλές μέρες ακόμα. Ένα Μουντιάλ που άλλαξε πολύ τον τρόπο που γίνονται μέχρι τώρα τα Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν αυτά που είδαμε θα τα δούμε και στο επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι υπήρχαν καλά παιχνίδια, υπήρχαν και κακά παιχνίδια. Κυρίως υπήρχε πολύ μουρμούρα και πολύ γκρίνια για παρεμβάσεις, για κακές διαιτησίες. Προφανώς για το περίφημο τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ στον Ιφαντίνο που ζήτησε να μην μετρήσει η κόκκινη που είχε φάει ο παίχτης στα ΗΠΑ και τελικά δεν μέτρησε. Για το σπρώξιμο που έφαγε η Αργεντινή με αποτέλεσμα να υπάρξει πάρα πολύ γκρίνια, για την κακή συμπεριφορά της Αργεντινής, των παιχτών της Αργεντινής στο τελευταίο παιχνίδι με την Ισπανία, γιατί πέρα από το ξύλο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έριξαν και πολύ ξύλο αφού τελείωσε το παιχνίδι. Κυρίως όμως αυτό που δεν είχα δει χθες και το είδα μετά την εκπομπή, γιατί η αλήθεια είναι ότι κοιμήθηκα πριν την απονομή για να κάνω την πρωινή εκπομπή. Αυτό το σκηνικό με τον Ντόναλντ Τραμπ που δεν φεύγει από την εξέδρα που έχουν απονείμει το τρόπαιο στην Ισπανία και αυτός κάθεται δίπλα και δεν το πάει πουθενά και πάει τρέχοντας σε Ιφαντίνο να τον μαζέψει και αυτό είναι ό,τι βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ είμαι, παιδιά, είδηση. Δεν είναι αυτοί εδώ που κέρδισαν το Μουντιάλ. Εγώ, εμένα. Εμένα χειροκροτάτε με. Έφαγε και πολύ γιούχα, βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, στον κόσμο του ο Ντόναλντ Τραμπ. Δυστυχώς, σε αυτόν τον κόσμο ζούμε και εμείς και την πληρώνουμε ακριβά που έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ παρέα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ για να δούμε τι γίνεται με τα πατίνια, τι γίνεται με την ασφάλεια στους δρόμους και αν μπορούμε να βρούμε λύση σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά 91 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
1: Δεξιά. Αριστερά.
0: Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
1: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέι, Ούτι, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: Ο Χρήστος Θηβαίος τραγουδάει Βασίλη Δημητρίου σε ποίηση Καριωτάκη. Σαν σήμερα το 1928 έφυγε ο Κώστας Καριωτάκης, από τους κυριότερους εκφραστές της λυρικής ποίησης, ένας από τους ανθρώπους που μπόρεσε να επηρεάσει και να εμπνεύσει μερικούς από τους μεγαλύτερους ποιητές στην συνέχεια, τον Σεφέρη, τον Ρίτσο, τον Αναγνωστάκη, τον Τίτο Πατρίκιο. Γεννημένος στην Τρίπολη, αυτοκτόνησε το 1928. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, αν θέλετε να μας τηλεφωνήσετε στο 211-1080-880. Η κυρία Μαρία Ιωάννου σας περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας ή τους προβληματισμούς σας. Αλλιώς radio@παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ, τα διαβάζουμε όπως έρχονται όλα τα μηνύματα. Κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου και φροντίζει να έρχονται όπως πρέπει οι ήχοι, όπως και από όπου και αν μας ακούτε. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, από τις 7 έως 9, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα πατίνια, με τη συμπεριφορά των αναβατών τους στον δρόμο, αλλά όχι μόνο με αυτό, γενικά με τη συμπεριφορά μας στον δρόμο, γιατί εκτός από τα πατίνια κυκλοφορούν και άλλα πράγματα στον δρόμο, και ποδήλατα και καρότσια και άνθρωποι με αναπηρίες και αυτοκίνητα και μηχανάκια και όλα. Κυκλοφορούμε όλοι κανονικά και τα πατίνια είναι το μεγάλο, το μόνο μας πρόβλημα. Στο τηλέφωνο ο κύριος Θάνος Βλαστός, ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου, συγκοινωνιολόγος, πολεοδόμος και ιδρυτής της Μονάδας Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο Πολυτεχνείο. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας κύριε Κλώσσα.
0: Συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, η αλήθεια είναι, τι γίνεται με τα πατίνια, τι θα γίνει με τα πατίνια, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η αλήθεια είναι, το βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητα που κυκλοφορούμε, ότι η οδηγική συμπεριφορά όσων κυκλοφορούν με πατίνια είναι προβληματική στην πλειονότητα των οδηγών, αλλά δεν ξέρω αν είναι αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ομάδας οδηγών ή είναι αποτέλεσμα του τρόπου που συμπεριφερόμαστε όλοι μαζί στους δρόμους.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς και σε αυτό το θέμα τα βλέπουμε τα πράγματα λιγάκι ανάποδα. Mm-hmm. Δηλαδή, τι ξέρουμε, ξέρουμε ότι τα αυτοκίνητα είναι η βασική αίτη των ατυχημάτων, των θανάτων, των τραυματισμών. Τα ξέρουμε αυτά, mm-hmm. ότι το αυτοκίνητο είναι το επικίνδυνο. Και ξαφνικά έρχεται κάτι το πραγματικά αθώο, με το οποίο πολλοί από μας μεγαλώσαμε και το απαγορεύουμε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι υπάρχει επικινδυνότητα, αλλά γιατί δεν κοιτάμε γιατί υπάρχει αυτή η επικινδυνότητα, ποιοι την προκαλούν και πώς μπορούμε αυτό να διορθώσουμε, mm-hmm. όχι να απαγορεύσουμε. Και δηλαδή κανονικά έπρεπε να ρίξουμε μια ματιά το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στην υπόλοιπη Ευρώπη η βασική στρατηγική σήμερα είναι πώς θα περιορίσουμε τα αυτοκίνητα. Έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα και πρέπει να το πούμε, ότι από 1η-1η του 26, δηλαδή πολύ πρόσφατα, έχουμε όριο ταχύτητας στους δρόμους των πόλεων, με εξαίρεση τις αρτηρίες, το 30 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. 30 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι μια μικρή επανάσταση σε σχέση με το 50 που είχαμε. Mm-hmm. Και αντί να μας απασχολήσει πως αυτό δεν θα είναι ένας από τους νόμους που γράφουν οι Έλληνες στα παλιά τους τα παπούτσια, ναι. και περιλαμβάνω εδώ και τους φορείς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για να τηρείται και να αστυνομεύεται ένας νόμος. Λοιπόν, αντί να κάνουμε αυτό, κοιτάμε

0: θα δεχτούμε σαν δεδομένη αυτή την επικινδυνότητα, θα δεχτούμε σαν δεδομένο ότι τα αυτοκίνητα θα τρέχουν πολύ παραπάνω από αυτό που τους ορίζει ο νόμος. Και επομένως πρέπει να απαγορεύσουμε τα πατίνια. και ξέρετε κάτι, το πατίνι δεν είναι απλά ένα παιχνίδι. Είναι η χαρά της ζωής για τα παιδάκια. Ναι. Τα παιδάκια τα έχουμε εκτοπίσει από το δρόμο πρώτα απ' όλα. Έτσι.
1: Δεδομένα.
0: Έτσι. Ναι. Εγώ τουλάχιστον που είμαι μεγάλος σε ηλικία, εγώ πέρασα τη ζωή μου στο δρόμο τα παιδικά μου χρόνια. Και ναι. Παίζαμε και βρισκόμαστε στη γειτονιά, υπήρχε γειτονιά.
1: Ναι. Τώρα πριν από λίγο έβλεπα στη τηλεόραση ο δήμαρχος Θήβας που τον είχα βγάλει για ένα ρεπορτάζ ότι κλείνει το κεντρικό δρόμο της περιοχής για να μπορούν να παίζουν με ασφάλεια τα παιδιά.
0: Αυτό το κάνουν στην Ευρώπη
1: αλλά
0: πολύ συχνά.
1: Πρέπει να γίνουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις πλέον για να παίξουν στο δρόμο τα παιδιά.
0: Να γίνουν. Αν χρειάζονται παρεμβάσεις, να γίνουν οι παρεμβάσεις. Αλλά να ξεκινάμε με την απαγόρευση. Και ξέρετε κάτι, μια που μιλάμε για απαγόρευση. Νομίζετε ότι μόνο για τα πατίνια υπάρχουν οι απαγορεύσεις. Δεν υπάρχουν, τώρα μιλήσαμε για τα παιδιά που στην πραγματικότητα απαγορεύεται να βγουν και να πάνε στο φούρνο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο τα παιδιά. Είναι οι ανάπηροι. Οι ανάπηροι, συμβαίνει το εξής κωμικοτραγικό. Από τη μια μεριά βγαίνει η κυβέρνηση και λέει ότι θα δώσω δωρεάν αναπηρικά καροτσάκια ηλεκτρικά στους αναπήρους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι ανάπηροι δικαιούνται να βγουν στον δρόμο και να κυκλοφορούν, όχι όταν τους πρόχνουν από πίσω κάποιοι συνοδοί, ναι, αλλά να κυκλοφορούν αυτόνομα. Γι' αυτό μιλάμε για ηλεκτρικά, ναι, αμαξίδια. Και από τη μια μεριά λοιπόν η κυβέρνηση να λέει τους δίνω δωρεάν, και από την άλλη δεν έχουν πού να βγουν.
1: Ναι.
0: Την πραγματικότητα είναι σαν τους έχουμε απαγορεύσει να βγουν από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Και ξέρετε, δεν είναι απλά χωρικό το ζήτημα ότι σου απαγορεύω να βγαίνεις από το σπίτι. Σε υποχρεώνω να τρελαθείς. Τα ψυχολογικά προβλήματα των αναπήρων, των εγκλωβισμένων στο σπίτι είναι τραγικά. Τραγικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε τους αναπήρους. Και μετά να σας θυμίσω ότι στις δεκαετίες του 70, 80, 90 είχαμε απαγορεύσεις για το ποδήλατο. Και ακόμη και σε κάποιες επαρχιακές πόλεις. Και το πρόγραμμα είναι ότι αυτές οι απαγορεύσεις ουσιαστικά ισχύουν και τώρα. Επειδή ασχολούμαι με το αντικείμενο πάρα πολύ, γνωρίζω ότι όλες μας οι προτάσεις, ή αν όχι όλες, το 95% των προτάσεών μας και των μελετών μας, οι οποίες έχουν να κάνουν με υποδομές ποδηλάτου, απορρίπτονται. Και ξέρετε γιατί απορρίπτονται? Γιατί είναι επικίνδυνο το ποδήλατο.
1: Ναι.
0: Πώς θα πούμε στους Έλληνες πολίτες, βγείτε στον δρόμο και κάντε ποδήλατο? Πώς θα τους φτιάξουμε υποδομές, όταν οι υποδομές που θα φτιάξουμε θα είναι 1 χιλιόμετρο, 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, και το δίκτυο μόνο του Δήμου Αθηναίων είναι 1000 χιλιόμετρα.
1: Σύμφωνοι, αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα. Το βλέπουμε πρώτα απ' όλα όλοι μας, ότι τα πατίνια κυκλοφορούν στο κέντρο, και όχι από τα παιδιά, κυρίως από μεγαλύτερους ανθρώπους. Κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας σαν να μην υπάρχουν κανόνες και όρια. Υπάρχουν στοιχεία, διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ της απογευματινής, 150 παιδιά και έφηβοι τραυματίστηκαν με πατίνια το πρώτο τρίμηνο του 2026. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές περιστατικά, ακόμα και θανατηφόρα περιστατικά, με πατίνια σε διάφορες περιοχές.
0: Δεν υποτιμά κανένας. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένη αυτή την κατάσταση, αυτές τις συνθήκες. Εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας. Η ευθύνη της πολιτείας πρώτα απ' όλα ήταν να εκπαιδεύσει. Και όταν σας λέω να εκπαιδεύσει, μην το σας φαίνεται λιγάκι υπερβολικό. Το ξέρετε ότι σήμερα αυτοί που κάνουν ποδήλατο δεν έχουν περάσει από καμία, απολύτως, εκπαίδευση, πρώτα απ' όλα για τα σήματα, να ξέρουν τα σήματα της τροχέας. Ουδείς ενδιαφέρθηκε να τους εκπαιδεύσει. Ουδείς.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, πάει να πει δηλαδή ότι ένας τομέας, ο οποίος είναι καθαρά αρμοδιότητας της πολιτείας, όλων των φορέων, υπουργεία, να ξεκινήσω από την κυβέρνηση, υπουργεία, δήμοι και άλλοι φορείς, αυτοί δεν κάνουν τίποτα απολύτως για τα θέματα της επικινδυνότητας. Mm. Μόνο αυτό, το 30 χιλιόμετρα που είστε από την κυβέρνηση.
1: Άρα εκτιμάτε ότι οι απαγορεύσεις δεν θα λύσουν το πρόβλημα ή δεν θα μειώσουν τον κίνδυνο τέλος πάντων.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα διορθώσουν μια άγρια και, μια άγρια και βάρβαρη κατάσταση που επικρατεί σήμερα στους δρόμους των ελληνικών πόλεων. Mm-hmm. Αυτό δεν θα το διορθώσουν. Η βαρβαρότητα γίνεται αποδεκτή, δεν λέει, μιλάει κανείς για βαρβαρότητα, λέει απαγορεύω να βγεις.
1: Mm-hmm.
0: Και το λέει, γι' αυτό το επιμένω, δεν λέει απαγορεύω να βγεις στα Πατίνια μόνο, λέει απαγορεύω να βγεις στους αναπήρους, λέει απαγορεύω να βγεις στους γονείς με τα καροτσάκια και, των μωρών, mm-hmm. απαγορεύω να βγεις στους ποδηλάτες, δηλαδή με άλλα λόγια, και στους πεζούς βεβαίως. Το ξέρετε ότι σε πλήθος επαρχιακών πόλεων, αλλά ακόμη και στην Αθήνα, υπάρχουν τμήματα δρόμων τα οποία δεν έχουν πεζοδρόμιο. Και όταν δεν έχουν, είτε πραγματικά δεν έχουν, είτε το πεζοδρόμιο που έχουν είναι τελείως μπλοκαρισμένο από χιλιάδες πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να είναι αυτή η σύνδεση, όλοι τη ξέρουν.
1: Όχι, τη βλέπουμε όλοι καθημερινά, δεν είναι.
0: Βέβαια. Ναι, λοιπόν, δηλαδή με άλλα λόγια, και ο πεζός, ναι. γενικώς ο πεζός, δεν έχει πού να περπατήσει στον δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή με άλλα λόγια, μιλάμε για μια βαρβαρότητα και έχουμε τώρα εστιάσει όλοι να απαγορεύσουμε τα Πατίνια. Εγώ δεν είμαι αντίθετος στο να πιάσουμε το πρόβλημα της επικινδυνότητας. Το αντίθετος είμαι όταν το βλέπουμε τελείως λάθος και τελείως μερικά. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Και αγνοούμε τι πάει να πει εκπαίδευση.
1: Άρα θέλουμε επανασχεδιασμό και ενημέρωση και εκπαίδευση.
0: Ναι, και επιτέλους η πολιτεία να σοβαρέψει. Να σοβαρέψει. Δεν έχουμε σοβαρή πολιτεία σήμερα, δυστυχώς. Δεν έχω. Όχι σήμερα, τα λέω, δεν είχαμε ποτέ.
1: Ναι, προφανώς. Διαχρονικό είναι το πρόβλημα.
0: Διαχρονικό είναι το πρόβλημα. Γιατί δεν είμαστε και εμείς σοβαροί.
1: Σωστό.
0: Και εμείς δεν είμαστε σοβαροί και οι γονείς δεν είναι σοβαροί. Εκπαιδεύουν στα παιδιά τους πώς να βγαίνουν με το αυτοκίνητο και να οξύνουν το πρόβλημα. Mm-hmm. Στο Πολυτεχνείο κάθε χρόνο που έρχονται οι πρωτοετής βλέπουμε πολλά, μα πάρα πολλά καινούργια αυτοκίνητα που έχουν πάρει οι γονείς στους πρωτοετής, στα παιδιά τους.
1: Σαν δώρο και εκεί πέρασε στο Πανεπιστήμιο, βέβαια. Έχετε
0: αυτό είναι το δώρο.
1: Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Στάνος Βλαστός, ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου, συγκοινωνιολόγος, πολεοδόμος και ιδρυτής της μονάδας βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το νομοσχέδιο που εισάγεται σήμερα στην Βουλή, ψηφίζεται μάλλον σήμερα, εισάγει νέες διατάξεις που αλλάζουν το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρονικών πατινιών. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για τον χρήστη. Ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις και παραβάσεις, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κυκλοφορίας σε δρόμους ή λεωφόρους όπου το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Επιπλέον δημιουργείται μητρό ηλεκτρικών πατινιών, στο οποίο θα καταχωρίζονται κάθε όχημα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές. Θα πρέπει και να ασφαλίζονται τα πατίνια που βγαίνουν στους δρόμους.

Appetite for Destruction είναι το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφορεί ο Guns N' Roses το 1987. Το άλμπουμ δεν πήγε πολύ καλά στην αρχή, αφού κυκλοφόρησε και αφού ξεκίνησαν τις περιοδίες και τις συναυλίες, τότε ξεκίνησε και αυτό να γίνεται μεγάλη εμπορική επιτυχία. Πριν πάω στις διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στις 31 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, γράφεται ιστορία με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει, μια παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, σχεδιασμένη για πρώτη φορά ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και την ακοή, αποδεικνύοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα όλων. Και επίσης, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και οικονομικά από τη Ραφίνα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα σε 3 καθημερινές αναχωρήσεις, στις 7:40, στις 11 και στις 2:20, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της C-Jets. 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα, και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Διαβάστε στην απογευματινή «Εφηβεία χωρίς φρένα», γιατί οι γονείς χάνουν τον έλεγχο των παιδιών τους. Από τα ηλεκτρικά πατίνια και την αλόγιστη χρήση των social media, μέχρι τα νυχτοπερπατήματα, τις επικίνδυνες παραβατικές συμπεριφορές και το bullying. Μήνυμα πανστρατιάς από το Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο την αυτοδυναμία. Στον Άριο Πάγο ψάχνει 8 χρόνια μετά την αλήθεια για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη, ο Σύλλογος Συγγενών και Εγκαυματιών της Τραγωδίας στο Μάτι. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

21 του Ιούλη του 1969, όσοι έχουν τηλεοράσεις ή όπου υπάρχουν τηλεοράσεις, όλος ο κόσμος είναι μπροστά στις οθόνες τους και περιμένει να δουν τον Νίλ Άμστρονγκ να προσελεινώνεται, να πατάει το πόδι του στο φεγγάρι. Τώρα, ξέρετε, υπάρχουν αυτές τις θεωρίες ότι δεν ήταν το φεγγάρι, ήταν ένα στούντιο που οι Αμερικανοί προσπάθησαν να γυρίσουν λίγο το παιχνίδι για τα πράγματα δεν ήταν καλά, να αλλάξουν λίγο το κλίμα, να δείξουν ότι είναι πάρα πολύ μπροστά, αλλά όπως και να έχει, το ημερολόγιο έγραψε ότι μια μέρα σαν σήμερα ο άνθρωπος έκανε ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα, ένα μικρό βήμα για τον ίδιο, ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα, όπως το είχε πει ο Νίλ Άμστρονγκ όταν περπατούσε πάνω στο φεγγάρι. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά όλου του κόσμου τότε που είχαμε πατήσει στην Σελήνη, θεατρικά, αυτό, χαρές, πανηγύρια, τραγούδια. Να, ο Duke Ellington που τον ακούμε τώρα την επόμενη μέρα από την προσελήνωση του Apollo 11, την πρώτη φορά δηλαδή που ο άνθρωπος πάτησε στην Σελήνη, ερμήνευσε ένα τραγούδι που έγραψε για την περίσταση με τίτλο Moon Maiden στο πλαίσιο της κάλυψης του ιστορικού γεγονότος από το ABC. See.

άνθρωπος πάντα στη Σελήνη και εμείς ακόμα συζητάμε για, για την περικοπή των συντάξεων του 2016. Το λέω γιατί έρχεται η αλλαγή όπου θα σωθούν οι άνθρωποι που είχαν συντάξει ισχυρίας και έβλεπαν ή τέλος πάντων ήταν έτοιμοι να δουν τις συντάξεις τους να πετσοκόβονται μετά από τον νόμο που είχε ψηφιστεί το 2016, τον περίφημο νόμο Κατρούγκαλου. Η αλήθεια είναι ότι πέρασαν πολλά χρόνια, 10 χρόνια από τότε, για να το αλλάξουμε αυτό. Αναδρομικά δεν θα υπάρξουν, δηλαδή μην περιμένετε ότι όσοι είχατε περικοπή από πριν θα πάρετε αναδρομικά, αλλά θα έχετε από την σύνταξη που θα εισπράξετε τον Αύγουστο επαναφορά τη σύνταξη στα προ της περικοπής επίπεδα. Περίπου 8.500 είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου που είχαν υποστεί την περικοπή και θα δουν αυξήσεις στην σύνταξη, στη σύνταξη που θα καταβληθεί στα τέλη του Αυγούστου. Πλέον είναι οριστικό ότι καταργείται η προβλεπόμενη από τον νόμο 4387-16 περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας και θεσπίζεται η μόνιμη καταβολή της κύριας σύνταξης λόγω θανάτου με βάση τα αρχικά ποσοστά δικαιώματος. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση της σύνταξής τους από το 70% στο 35% με την ψήφιση της διάταξης θα δουν άμεσα τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, δηλαδή να διπλασιάζεται. Για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χειρίας, στους οποίους δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι παραπάνω περικοπές, οι περικοπές αυτές δεν θα εφαρμοστούν, καταργούνται με τις νέες διατάξεις και το δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε αναζήτηση αναδρομικών ποσών. Διασφαλίζεται ότι κανένας από τους 122.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου δεν θα υποστεί περικοπή της μίας εθνικής σύνταξης. Επιπλέον δεν θα αναζητηθεί κανένα ποσό αναδρομικά ούτε από αυτή την αιτία. Άρα αύξηση στη σύνταξη γιατί καταργείται ο νόμος που είχε την περικοπή, δεν θα υπάρξουν όμως αναδρομικά. Τέλος πάντων, αυτό εκτιμά ότι είναι η απόφαση του Υπουργείου. Είναι δεδομένο ότι θα ανοίξουν πολλές δικαστικές διαμάχες για το αν και ποιοι πρέπει να πάρουν αναδρομικά. Και αυτό είναι το Fly to the Moon του Frank Sinatra, το τραγούδι που συνδέθηκε περισσότερο και πιο πολύ από κανένα άλλο τραγούδι με το φεγγάρι. Δελτίο ειδήσεων στις 8 με τον Βασίλη Ντέτσικα με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Μην λείψει κανείς.

0: Η ώρα είναι 8. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
5: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα 21 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη. Υποτίθεται ότι είμαστε στην καρδιά του καύσωνα και ότι θα ολοκληρωθεί σήμερα ή αύριο και εν πάση περιπτώσει μπορεί σε κάποιες περιοχές εδώ γύρω-γύρω να δούμε και σαραντάρια μάλιστα. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει συγκεκριμένη περιοχή στο νομό Ηλίας, η οποία κατά σύμπτωση είναι το χωριό της μητέρας μου και κάτι άλλο δίπλα, που χτύπησαν χτες 41,7. Λουλουλου. Εμείς εδώ οι πιο θαλασσινοί τα καταφέραμε με ένα 38 και τη γλιτώσαμε. Και αύριο λέει έτσι θα είναι και από Πέμπτη θα έχουμε δροσά που λένε και απάνω στα βούνα. Προσέξτε εσείς που βγαίνετε από την πόλη και πάτε στην Εθνική Οδό, στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, στο ύψος του Χωριάτικου. Έχει κλείσει ο δρόμος, η τροχέα έχει βάλει κόνους και ρυθμίζει την κίνηση, διότι τοποθετείται αψίδα ψηφιακών ηλεκτρονικών μηνυμάτων πάνω από τα κεφάλια μας που θα φεύγουμε εκεί, και υπάρχει μια ουρά και μια κίνηση προς την έξοδο κατά τα Μποζαΐτικα στην Εθνική Οδό, να ξέρετε.

Οι υπόλοιποι που είστε στην πόλη μέσα και πάτε στη δουλειά σας πρωί-πρωί και προσπαθείτε να μπείτε στο κλίμα αυτής της Τρίτης, καλημέρα σας, καλό δρόμο να έχετε. Διώξτε το χιότι από κάτω, ρε Νίκο. Μπράβο, έτσι. Να έχετε μια καλή μέρα και να περάσετε καλά όπου και αν πάτε και ό,τι και αν κάνετε. Ξαναλέω αυτά που λέω συνήθως κατά την περίοδο των καψώνων. Μέσα στο σπίτι, πρωί-πρωί, με δροσιά, ηλικιωμένοι, ευπαθείς ομάδες. Οι άνθρωποι που δεν έχετε κανένα λόγο πρωί-πρωί να βγείτε από τις 7 η ώρα και από τις 8 στους δρόμους, θα προτιμούσα να... θα είναι προτιμότερο μάλλον και θα προτιμούσα σαν να σας το λέω συχνά, παρά να μην το ακούτε και να λέτε ότι δεν μπαίνουμε εις των σφιγμών και εις την ουσία της καθημερινότητας. Όσο για τους υπόλοιπους που δουλεύετε, φαντάζομαι στα επαγγελματικά οχήματα θα είστε μέσα στο air condition πρωί-πρωί. Τι να κάνουμε, χάσαμε την ταυτότητά μας, το είπαμε. Τι ωραία παλιότερα, καλοκαίρι πρωί ανοίγαμε το τζαμάκι, παίρναμε αεράκι απ' έξω. Τι τζάμι ανοίξεις τώρα που έρχεται ο λίβας μέσα, ο καυτός αέρας που σου κόβει την ανάσα. Τέλος πάντων, καλοκαίρι είναι, θα τα κάνει αυτά τώρα το καλοκαίρι, και τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού τέτοια θα κάνει, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, ψυχραιμία, υπομονή, χαμόγελο και αισιοδοξία, όπως λέω πάντοτε εγώ. Εμείς εδώ μετράμε ακόμα 10 μέρες περίπου μέχρι να σας αποχαιρετήσουμε, να κλείσουμε τον κύκλο των εκπομπών 25-26, να σας αποχαιρετήσουμε για καλοκαίρι. Τα παλικάρια εδώ την έχουν πέστημα σαμπούκα πρωί-πρωί. Παιδιά είναι, θέλουν να πάρουν τα πάνω τους, να ξυπνήσουν. Τους έχω εδώ να διαλέγουν μουσική και τραγούδια. Στην υγειά σας, ναι, με το καλημέρα παιδιά, ψυχραιμία και υπομονή. Εσείς πάρτε το χαρτάκι και το σημείωμα και τρέξτε στην Κάρνα να πάρετε αυτό το λαχταριστό μοναδικό φρέσκο κρέας, τις καταπληκτικές τιμές που έχει κάθε φορά και τις επαναλαμβάνουμε γιατί θέλουμε να τρώει όλη η Πάτρα φρέσκο και λαχταριστό κρέας. Χωρίς να έχετε, που λένε και στα χωριά της Ηλίας, το φόβο ότι μπορεί να αφήσετε κανένα πόδι εκεί για να πάρετε λίγο μοσχάρι. Δεν συμβαίνουν αυτά όταν υπάρχει η Κάρνα. Ένα από τα 6 Κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Καλημέρα και καλό δρόμο σε οδηγούς, σε επιβάτες αστικών λεωφορείων. Καλημέρα σε κόσμο που μας ακούει στα υπεραστικά λεωφορεία. Καλημέρα στα ταξά, τα ταξά. Στους ταξιτζίδες, καλημέρα στους οδηγούς τροφοδοσίας που ούκο λίγοι είναι, τουλάχιστον μέχρι τις 11 στους κεντρικούς δρόμους της πόλης κάθε πρωί, και όχι μόνο, και στους περιφερειακούς, και σε εσάς που βγαίνετε ή μπαίνετε στην Πάτρα. Προσέξτε την έξοδο στην Έθνικη Οδό Πατρών Αθηνών. Αν δεν έχετε λόγο να φτάσετε μέχρι εκεί, πηγαίνετε από την Πανεπιστημίου μέχρι να τοποθετηθεί η αψίδα, η... αυτό που θα μπει επάνω, μπας περιπτώσει, φαντάζομαι θα είναι μια ψηφιακή αψίδα για κάποια μηνύματα. Έχει κλείσει ο δρόμος στο ύψος του Χωριάτικου εκεί, για να είμαστε ακριβείς, Εθνική Οδός και Ηλισσού, έτσι λέγεται εκεί. Πώς το λένε, το ποταμό, Ηλισσό, Ηλισσό κτλ. Και θα συναντήσετε μια ουρά, και επειδή θα είστε μέσα στο αυτοκίνητο και θα λέτε, τι γίνεται ρε παιδί μου, τι συμβαίνει, σώθηκε το γάλα, γιατί τέτοια ουρά. Θα ήταν προτιμότερο να πάτε από την Πανεπιστημίου, για να ξέρετε. Για λίγο θα κρατήσει αυτό, θα τοποθετηθεί η πινακίδα και θα ξανανοίξει πάλι ο δρόμος, ξαναλέω, στην έξοδο της νέας Εθνικής Οδού Πατρών Αθηνών, στο ύψος του Κοριάτικου, που έλεγε και η κοπελίσσα που είχαμε στο σπίτι όταν βοηθούσε τη μητέρα μου. Είναι Κοριάτικο το Λουκάνικο, λέω, μας το φέρνει από την Κορέα. Λοιπόν, για πάμε να ξυπνήσουμε το πρώτο τραγούδι που βρήκαμε εδώ, να σας ξυπνήσουμε. Για πάρτε τα πάνω σας και έρχομαι εγώ.

Να διορθώσουμε, είναι στην είσοδο, όχι στην έξοδο. Έκανα λάθος. Η πληροφόρηση που μου ήρθε ήταν την ώρα που ήμουν με τη τζίμπλα στο μάτι και γι' αυτό είπα στην έξοδο. Είναι στην είσοδο της Πάτρας Αθηνών, μπαίνοντας προς την Πάτρα. Λίγο πιο πέρα, όχι κατά την έξοδο. Σε εσάς που μπαίνετε, όχι σε εσάς που βγαίνετε από την Πάτρα, για να ξέρετε, να μην τα μπερδέψετε. Στην είσοδο λοιπόν είναι. Ο Τραμπ λέει τη νύχτα υπέγραψε ένα για την κυκλοφορία, λέω, και για την ψήδα. Ο Τραμπ τη νύχτα υπέγραψε ένα διάταγμα που επιβάλλει δασμούς 50% σε προϊόντα που μπαίνουν από τον Καναδά και χοντρένει την κόντρα του με την Οτάβα. Λοιπόν, έχω μια πρόταση να κάνω στην κυρία Ούρσουλα Βοντερλάιεν, την Ανέτα που λέμε, μοιάζει με μια φίλη μας οικογενειακή, την Ανέτα, μόνο δεν ξέρω αν ζει και η Ανέτα, εν πάση περιπτώσει, η Βοντερλάιεν ζει, να του βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση του Τραμπ δασμούς 50% κάθε φορά που θα λέει τη λέξη Ευρώπη. Αν τη βάλει στον ίδιο, όχι στην Αμερική, να πληρώνει ίδιος από την τσέπη του. Κάθε φορά που θα λες τη λέξη Ευρώπη, θα πληρώνεις δασμό. Τάκ, θα μας κάσει κάποια εκατομμύρια δολάρια. Άντε μπράβο, μας σκότσε τα αυτιά. Αχ, Παναγία μου, Παναγία μου. Τι ωραία νέα πρωί-πρωί. Η Goldman Sachs, αυτές είναι, ξέρετε, οι μεγάλες αυτές εταιρείες του χρήματος, της οικονομίας και της παραοικονομίας, μας ανακοίνωσε χτες ότι κάνει πρόβλεψη πως μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη το πετρέλαιο θα έχει 120 δολάρια το βαρέλι. Τον κακό σας τον καιρό. Πρωί-πρωί τριτιάτικα, το μόνο που έχω να πω. Εάν συνεχιστούν οι διαταραχές, λέει, στα στενά του Ορμούζ. Εκείνος επέστρεψε μετά από τις φωτογραφίες που έβγαλε με τα παιδιά της Εθνικής Ισπανίας που κέρδισαν το Μουντιάλ και σπροχνόταν εκεί απάνω στο βάθρο, λες, είχε παίξει εκείνος μπάλα και είχε βάλει τον γκολ και γύρισε, λέει, πίσω στον Λευκόν Οίκον, στον οποίο ξαφνικά του ήρθε και λέει «Βαράτε τους». Τους παπάδες του Ιράν. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η μείωση των εκτιμόμενων ροών στον Περσικό κόλπο κάτω από το 45% των προπολεμικών επιπέδων οθούν ξανά τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη, όπως καταλαβαίνετε. 1,940 η βενζινούλα πρωί-πρωί. Οι αναλυτές του Παγκόσμιου Χρήματος, όπως η Goldman Sachs, μας είπαν χτες ότι περίπου μέχρι, είναι τώρα στα 80 το πετρέλαιο το βαρέλι και ότι θα πάει στα 120 σολέι. Τώρα από εκεί και πέρα ο Τράμπις λέει ότι θα τους χτυπήσουμε, τους έχουμε κατακερματίσει. Εκείνοι είναι λερναία ύδρα, σκοτώνει σαν κεφάλι, βγαίνουν άλλα 10. Και μάλλον όλο το καλοκαίρι έτσι θα το βγάλουμε, γιατί τελικά εξελίσσεται σε πόλεμο του πετρελαίου αυτός. Δεν ξανακούσαμε, όπως το έχω πει και το επαναλαμβάνω, τίποτα για πυρηνικά, δεν ξανακούσαμε τίποτα για τρομοκρατία, δεν ξανακούσαμε τίποτα για τη Hezbollah. Άκου και εκείνη πως λέγεται, τροκοτζάμ τρομοκρατική οργάνωση, Hezbollah. Πες την κάπως αλλιώς, βρε αδερφέ, Hezbollah. Τέλος πάντων, και τελικά όλα γίνονται για τα χρηματιστήρια, για τα λεφτά και για το πετρέλαιο. Αλλή που έλεγε κοινώνα μου, αλλή ήμουνα δηλαδή, από τον κόσμο που σκοτώνεται και από τον κόσμο που τραυματίζεται, από τις οικογένειες που ξεριζώνονται, που καταστρέφονται και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Είχαμε ενδιαφέροντα θεματάκια από την εσωτερική επικαιρότη χτες, η επικαιρότη, η καθαριότη. Πολύ ωραία θεματάκια είχαμε. Όμως θέλω να πω καλημέρες, πολλές καλημέρες. Να μην παραπονιέται κανείς στον κόσμο που πάει πρωί-πρωί στη δουλειά του και πινίγηκα. Να πω καλημέρα στον Φίλτα, το πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΠΑ, τον κύριο Παναγιώτη Αναστασόπουλο, τον οποίο τον είδα πρωί-πρωί στο φανάρι και ελπίζω και του ιδίου και μου προσωπικώς η ημέρα να πάει καλά. Οτε και συναντήθημεν πρωί-πρωί, λίαν πρωί ερθόντες. Να πω επίσης πολλές καλημέρες σε εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Εσωτερική επικαιρότητα, πολιτική μπόλικη. Χτες ο Κυριάκος πήγε στην κοινοβουλευτική ομάδα και τους πράγματι επανέλαβε για τις εκλογές, ότι θα τις κάνει το 2027. Ο Ανδρουλάκης γύρισε τις λαϊκές της Θεσσαλονίκης.
αυτό το παιδί, βρε παιδί μου, δεν ξέρω, εγώ μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής, αλλά κάτι έχει, δεν ξέρω γιατί είναι, κάτι δεν πάει καλά, δεν ξέρω τι φταίει, τι ακριβώς. Εχθές στις γειτονές της Θεσσαλονίκης που περιδιάβαινε και πήγαινε στις λαϊκές, εντάξει, μιλούσε με τον κόσμο, τον χαιρετούν, είναι συμπαθής και τα λοιπά, αλλά μέχρι εκεί δεν έχει, δεν είναι ηγετική φυσιογνωπία. Θα μου πεις γιατί είναι ο Μητσοτάκης, κυρίως επειδή δεν είναι άλλοι, καμιά φορά συμβαίνει και στους στραβούς να βασιλεύει ο μονόφθαλμος, παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, ο Αλέξης έχει μια πολύ μπλαζέ αντιμετώπιση της πολιτικής, είναι η πασταφλόρα της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου. Απαπαπαπα, δεν μπορώ να πάω σε μια κοινοβουλευτική ομάδα γεμάτο παλιούς, πως έλεγε η πασταφλόρα, απαπαπαπα, δεν μπορώ να πάω σε ένα νησί γεμάτο λαγούς, για το λαγό νησί. Έτσι έχει ένα ύφος μπλαζέ ο Τσίπρας. Έχει ανεβάσει κάτι βιντεάκια στο διαδίκτυο που τον ρωτάνε κάτι παιδιά και είναι με αυτό, ξέρετε, του πολύ έμπειρου πενιντάρι, το ύφος, λέει, ποιο, τι είπες, α ναι, ναι, πολύ καλά, θα απαντήσω να μου. Λέει, εντάξει ρε Αλέξη, χαλάρωσε λίγο ρε, με κατούρα και λίγο. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα κίνη η Καριστιανού έχει πάρει την κατιούσα. Έχουν πέσει με τα μούτρα όλοι οι πράκτορες εντός εισαγωγικών και οι εισπράκτορες που είναι δίπλα της μπάς και την ανεβάσουν. Τι ήθελε και πήγαινε σε εκείνη τη δίκη για το τρένο που μετέφερε αλλά δεν μετέφερε, που πήρε φωτιά αλλά δεν πήρε, που τι έγινε ένας θεός ξέρει. Και της επετέθη ο Πλακιάς, ο πατέρας των κοριτσιών που κάηκαν, και γυρίζει και του λέει, με σένα θα ασχολούμαι. Απαπαπαπα. Αυτά είναι. Είδατε, ανέβηκε και η Καριστιανού. Δώσε θάρρος στο χωριά, την ανεβεί και στο κρεβάτι, λέει. Κατευθείαν με σένα θα ασχολούμε. Πριν από κάνα δύο μήνες ήτανε μαζί αγκαλιά και κλαίγανε για τα παιδιά τους. Και καλά κάνανε, γιατί αυτή είναι η ουσία του κοινού στοιχείου που τους συνδέει και το σεβασμό. Αυτό το γεγονός τον προκαλεί στα πρόσωπά τους. Η ενασχόληση με την πολιτική είναι άλλο πράγμα. Αμέσως τον καλαμάκι η κυρία Καριστιανού, η Εβίτα Περόν των Τεμπών. Με σένα θα ασχολούμαι, του λέει. Αχ, Παναγία μου, Παναγία μου, και που να σβήξουν οι ζέστες. Αντιθέτως, εκείνη η ζωή φαίνεται ότι πολύ ζέστη και το κλιματιστικό της έχει παγώσει τα αγγεία και έχει χαλαρώσει λιγάκι. Είναι σε καταστολή, είναι στην ψήξη και έχει ηρεμήσει λίγο τον τελευταίο καιρό. Την έβλεπα που έκανε δηλώσεις εχθές στη Λάρισα που είχε πάει για εκείνη τη δίκη, νομίζω στη Λάρισα ήταν, και απαντούσε με ένα ύφος, ναι πράγματι έγινε αυτό, εκείνο, λέω, η ζωή είναι αυτή, εξών και άλλαξε αγωγή, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην πολιτική ζωή της χώρας. Το ρολογάκι λέει 8 και 26. Θα υπάρξει, πριν από λίγο ανακοινώθηκε αυτό, μια δεκαήμερη εκεχηρία, λέει, να σταματήσουν αυτές οι εκεχηρίες για το Ιράν, ο πόλεμος εννοώ εκεί κάτω, οι εκεχηρίες για το Ιράν, ξέρετε τι είναι, βρίσκει αφορμή και ξεθάβει όλες τις βάσεις πυράβλων που έχει κρυμμένες μες στα έγκατα σαν τα μυρμήγκια, και μόλις περάσει το δεκαήμερο ξαναμολάει καινούριους πυράβλους, οι οποίοι κατά το 99% είναι ρωσικής και κινέζικης κατασκευής, για να ξέρουμε και για τι πράγμα μιλάμε. Να επαναλάβω δηλαδή και λοιπά, ότι στην είσοδο της πόλης της Πάτρας και όχι στην έξοδο, όπως είπα πριν, θα συναντήσετε μια κίνηση, συγκεκριμένα πριν, λίγο πριν τα βενζινάδικα της Αβίν, μου λένε εκεί, λίγο πριν το Βόλιο Ενόη με τα ωραία υποδήματα. Θέλω να πάω να πάρω κάτι σανδάλια καλοκαιρινά, πέδιλα, μ' αρέσουν εμένα τα πέδιλα, πολύ μ' αρέσουν. Εκεί υπάρχει, λέει, κίνηση, στην είσοδο της πόλης και όχι στην έξοδο που είπα πριν. Έχω εδώ πολλά θεματάκια και μετά θα μιλήσουμε για περικοπές, για τριετίες, για συντάξεις χειρίας τις οποίες καταργούνται κάποια πράγματα και θα δουν λεφτά οι χείρες. Εξού και το τραγούδι που λέει, και έκλαιγε η κακομοίρα γιατί είχε μείνει χείρα, η παροιμία που λέει, σαν τη χείρα στο κρεβάτι και τα λοιπά και τα λοιπά. Να οι χείρες. Και εδώ ισχύει και εκείνο που λένε, γεμίσει η Ελλάδα χείρες, φεύγουν εμείς οι άντρες πρώτοι.
όταν χτυπάει η καμπάνα, πένθυμα λένε ποιος πέθανε. Όταν χτυπάει χαρούμενα λένε ποια παντρεύεται. Δεν λένε ποιος παντρεύεται. Έτσι είναι η ζωή στην Ελλάς. Μη μιλάς, μη γελάς. Καλημέρα σας, χαμόγελο αισιοδοξία, Τρίτη 21 Ιουλίου. Για πατούτε το κουμπάκι να ανέβομαι ψυχολογικά με διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφω εγώ στο 3 λεπτό και κάτι ψηλά. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 8.30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
4: Τι έγινε, μπήκαν τα όργανα. Λοιπόν, έλεγα για τις χείρες ότι θα σας πω και λέω λοιπόν το εξής. Υπάρχει μια διάταξη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου. Τι ωραίος κύριος και είναι ο Κατρούγκαλος. Θυμάστε που όταν έγινε η κυβέρνηση Τσίπρα φωτογραφήθηκε σηκώνοντας τις μύτες των παπουτσιών του για να φαίνεται ψηλός. Και είχε γίνει viral παντού, τι πλάκα είχε. Αυτή είναι εξαίρετος επιστήμονας, όμως νομικός, συνταγματολόγος, σοβαρός άνθρωπος. Αλλά το ύψος, μα δεν είναι και πολύ κοντός. Η νέα διάταξη για τις συντάξεις κυρίας θα άρει λοιπόν αυτό το νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου του 4387 του 16, θα άρει όχι όλο το νόμο, τα άρθρα του νόμου. Γιατί θα καταργήσει τις περικοπές μετά την παρέλευση της τριετίας για τους ασφαλισμένους που υπάγονται σε αυτό το νόμο, και η νέα διάταξη για τις συντάξεις κυρίες αποσκοπεί να υπάρχει μόνιμη καταβολή της κυρίας σύνταξης λόγου θανάτου με το αρχικό ποσοστό δικαιώματος, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων του συνταξιούχου. Οι διατάξεις θα τεθούν προς ψήφιση στην Ομέλεια της Βουλής σήμερα. Σήμερα κληρώνει. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε ότι καταργείται μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες και κυρίως τις χείρες. Για τους χείρους ισχύει αυτό με ήττα, όχι με μακρονιώτα. Μπαίνει ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, το οποίο αποκαθιστά τις τρευλώσεις που δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου. Καλή μου κυρία Νίκη, να είμαι θα Τσίπρα Κατρούγκαλου. Καλή

χιλιάδες δικαιούχοι συντάξεων Χηρίας απαλλάσσονται, προσέξτε τι ωραία λέξη και ένα ωραίο τοπικό χρονικό μάλλον επίρρημα που θα σας ρίξω, από τούδε και εις το εξής, έτσι, άστο, από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομοιρίας. Αποκαθιστούμε την ασφάλεια δικαίου και ενισχύουμε την προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους, εδραιώνοντας ένα μέλλον σταθερότητας, ασφάλειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και στο κράτος. Πρόεδρε, δεν θυμίζει λίγο Πασόκ αυτό? Πράγματι, είναι της εποχής που είχαμε προτείνει για τις χείρες ειδική σύνταξη, ειδικά αν ήταν πιασούμενες και ψωμωμένες, δίναμε κάτι παραπάνω. Πράγματι, πρόεδρε. Οι τέσσερις λοιπόν βασικές αλλαγές είναι, πρώτα αυτό που σας είπα, δεύτερον θα υπάρχουν αναδρομικοί υπολογισμοί για κάποιες στρεβλώσεις τέτοιες, τρίτον διασφαλίζεται ότι ο συνταξιούχος παίρνει σύνταξη από το δικό του δικαίωμα και ταυτόχρονα λόγω θανάτου, και τέταρτον τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται συντάξεις λόγω θανάτου και από τους δύο θα παίρνουν στο μέλλον, το προβλεπόμενο ποσοστό από την εθνική σύνταξη του κάθε γονέα ξεχωριστά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και θα παίρνουν μία εθνική ολόκληρη σύνταξη αντί για το μισό που παίρνουν σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα παιδιά θα βλέπουν να διπλασιάζεται το ποσοστό της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν. Προσωπικά να τους έλειπε, θα έλεγα εγώ, διότι αν μεγαλώνουν παιδιά σήμερα που έφυγαν οι γονείς τους, και εγώ ξέρω μια οικογένεια τέτοια που έχασαν τα δύο παιδιά τους γονείς τους νέα και παίρνουν τη σύνταξη, αν τους έλειπε. Τέλος πάντων όμως το κράτος οφείλει να στέργει, να είναι φιλόστοργον απέναντι σε τέτοιες ειδικές κατηγορίες πολιτών, και καλά κάνει. Λοιπόν, έχω να πω ότι αυτό είναι κάτι που περνάει από τη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα, για να ξέρετε. Τι άλλο έχω να σας πω? Τον 7ο Πρωθυπουργό μέσα σε 10 χρόνια απέκτησε η Αγγλία χτες. Είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Λέγεται Άντι Μπέρναμ. Και τον πρώτο άνθρωπο, λέει, που τηλεφώνησε, τον πρώτο άνθρωπο ηγέτη του κόσμου που τηλεφώνησε ήταν ο πρόεδρος Τραμπ. Α, δεν είναι καλά ο Χριστιανός, δεν ξεκινάει καλά, δεν τον βλέπω καλά. Το πρώτο τηλεφώνησε, λέει, στον Τραμπ. Θα μου πεις σε ποιον θα τηλεφωνούσε? Στον πρώην πρόεδρο της Μαδαγασκάρης, Φιλιπέρ Τσιρανανά? Δεν γίνεται. Έχουμε λοιπόν πολλά και διάφορα να δούμε και να πούμε. Στην αίθουσα σύνταξης είναι η Καπαδόκες, η γνωστή της πρωινής ζώνης, ο Γιάννης Γεωργόπουλος, ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη, και σχεδιάζουν τα θεματάκια που έχουν να σας είπουν, που λένε. Και πριν από λίγο η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανήρτησε τις προγνώσεις για το που θα χτυπήσει ο καύσωνας τη σημερινή μέρα που κορυφώνεται. Μέχρι αύριο το μεσημέρι, λέει, θα είναι. Είναι ο πρώτος καλοκαιρινός καύσωνας. Οι λέξεις που χρησιμοποιούν τα μέσα ενημέρωσης του γειτονικού κράτους των Αθηνών και της τηλεόρασης και τα site είναι απίστευτες. Λες και έχει συμβεί, λες και το περιμέναν να έρθει καύσωνας με τα μανιώδους αγωνίες το γεγονός αυτό. Παρά 20 λέμε, και είναι η ώρα που πάμε στην Κάρνα, διότι εκεί ποιοτικά και οικονομικά θα βρούμε το καλύτερο κρέας, θα βρούμε φρέσκο λακταριστό κιμά. Σήμερα εγώ θα έκανα ωραίο λιγκουίνι με κιμά. Να πάρετε κιμά από τα Σκάρνας, 6 είναι τα καταστήματα της Σκάρνας στην πόλη, να κάνετε ωραίο λιγκουίνι με κιμά και τριμμένο κεφαλοτυράκι από πάνω, να σας δει και ο Θεός, που λένε. Γιατί τα μακαρόνια με κιμά είναι ένα κλασικό ελληνικό πιάτο, χειμώνα, καλοκαίρι, που δεν υπάρχει μεγάλος ή μικρός που να μην το τρώει. Και είναι και στουμποτικά. Σας πιάνουν δηλαδή. Βέβαια στην Κάρνα θα βρείτε και τα κομματάκια αυτά του μοσχαριού που σας είπα.

έχουμε, στις προσφορές που πάντοτε σας έχουμε. Και την Πέμπτη θα σας πούμε ακόμα πιο χαμηλές τιμές για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, που θα είναι, λένε οι μετεωρολόγοι, για να συνδέσω και με τα προηγούμενα, από τα πιο δροσερά Σαββατοκύριακα που έχουμε δηλαδή και λοιπά. Λοιπόν, για πάνω να πάρουμε τα πάνω μας, να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και έρχομαι εγώ.

Τι ωραίο τραγούδι, ένα από τα ωραίτερα τραγούδια. Ωραίο χασάπικο. Τσιμαρινελός. Λοιπόν, είχαμε δύο θεματάκια του αστυνομικού δελτίου στην ευρύτερη περιοχή με παιδιά μέσα στο 24ωρο. Ένα παιδάκι εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο του δρόμου στην Αύπακτο. Περπάταγε με τους γονείς του και το ποδαράκι του μπήκε μέσα στο φρεάτιο. Έγινε χαμός κυριολεκτικά. Με αφορμή λοιπόν αυτό βγήκε το παιδάκι, πήγε η πυροσβεστική εκεί και αμέσως το απεγκλώβησε. Δεν ξέρω τώρα, τα φρεάτια αυτά βέβαια δεν πρέπει να είναι καλυμμένα, πρέπει να είναι ανοιχτά, γιατί έχουν ιδιαίτερο σκοπό που είναι έτσι για να παίρνουν αέρα. Αλλά και δεν μιλάμε και για παιδάκι δηλαδή, τρίχρονο, τετράχρονο, είναι κάμποσο από ό,τι βλέπω εδώ, 6-7. Τέλος πάντων, μπήκε το ποδαράκι του μέσα, κορίτσι είναι, τραυματίστηκε ελαφριά, αλλά εντάξει, κάτι πρέπει να γίνει και εκεί, να προσέξει και ο Δήμος Ναυπακτίας, φαντάζομαι, να βάλει νέας τεχνολογίας μαντεμένα φρεάτια. Υπάρχουν καινούργια, έχουν βγει, αλλά τι να σου πρωτοκάνουν και οι Δήμοι, τι να σου κάνει μια αυτοδιοίκηση χωρίς πόρους. Άντε τώρα, το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται κανείς σε ένα Δήμο είναι να αλλάξει τα φρεάτια με νέας τεχνολογίας, με νέας μάλλον τεχνοτροπίας που είναι πιο ασφαλή και διαφορετικά. Σε καμιά πόλη στην Ελλάδα δεν έχει συμβεί αυτό, ούτε καν στα Τρίκαλα που θεωρούνται πόλη που έχει πρωτοτυπήσει σε πολλά πράγματα. Με αφορμή λοιπόν αυτό, άσχετα με το συγκεκριμένο γεγονός, αλλά με αφορμή, θέλω να πω ότι τώρα το καλοκαίρι κυκλοφορούν στους δρόμους, στις πλατείες, στα πάρκα, στους πεζόδρομους πολλοί παππούδες και γιαγιάδες με μικρά παιδιά, τα οποία βεβαίως εμπιστεύονται οι γονείς τους στον παππού και στη γιαγιά για βόλτα, κυρίως επειδή δεν λειτουργούν οι παιδικοί σταθμοί, τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια. Καλά, ένα παιδί του λυκείου δεν το εμπιστεύεσαι στον παππού και τη γιαγιά, θα βουτήξει το χαρτζλί και θα λακίσει, που λένε στα χωριά. Αλλά μιλάω για τα παιδάκια του δημοτικού και του νηπίου. Διέσχιζα ένα στενό, ένα δρόμο χθες και βλέπω λοιπόν τον παππού, κρατάει το κοριτσάκι 3,5-4 χρονών, είναι στην άκρη του δρόμου, μπροστά από το παρκαρισμένο και μιλάει με ένα φίλο του. Και κρατάει, ο παππούς γύρω στα 77, κρατάει το κοριτσάκι με το χέρι που είναι στην πλευρά του δρόμου, με αποτέλεσμα το παιδί να χοροπηδάει σχεδόν στο 1/3 του οδοστρώματος, μέσα στην άσφαλτο. Και κάθεται και μιλάει με το φίλο του. Είπα να σταματήσω να του πω, Χριστιανέ μου, το παιδάκι με το άλλο χέρι κατά το πεζοδρόμιο, ή ανέβα λίγο πιο πάνω να κουβεντιάζει με το φίλο σου. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμπιστεύεστε τα παιδιά στον παππού και στη γιαγιά είστε ήσυχοι. Και δεν θέλω να μιλήσω ρατσιστικά για την τρίτη ηλικία, διότι έχω βιώσει προσωπικά υποστήριξη της τρίτης ηλικίας με τρεις ηλικιωμένους που είχα, δύο τους θείους μου και μία τη μητέρα μου, η οποία καημένη όλα δεν με ταλαιπώρησε σχεδόν σε τίποτα και δεν ταλαιπωρήθηκε και η ίδια, αλλά οι άλλοι δύο αρκετά ταλαιπωρήθηκαν. Και έχω επίσης συσχετιστεί και με πάρα πολύ κόσμο που έχουν ηλικιωμένους. Μην απαιτείτε από τον ηλικιωμένο να έχει τα ίδια αντανακλαστικά με αυτά που έχετε εσείς οι γονείς. Πείτε καμιά ευγενικιά κουβεντούλα με τρόπο, δηλαδή δώστε του καμιά οδηγία πώς να κυκλοφορεί στο δρόμο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και το έχω δει πολλές φορές αυτό από παππούδες και γιαγιάδες που κρατάνε το παιδί στο χέρι που τους βολεύει κατά το δρόμο, κατά τα αυτοκίνητα. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται πάντοτε στο χέρι που είναι προς το πεζοδρόμιο. Και όταν είναι στο πεζοδρόμιο, να τα κρατάμε από το χέρι που είναι προς τους τοίχους των σπιτιών, όχι προς την άκρη των δρόμων. Για πολλούς και διάφορους λόγους, διότι τα παιδιά δεν έχουν τα αντανακλαστικά που έχουν οι μεγάλοι. Ένα ατύχημα να γίνει και να ανέβει ένα αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο, καταλαβαίνει κανείς τι έχει να γίνει. Πολλές φορές έχουν συμβεί αυτά. Επίσης τα παιδάκια θεωρούν τη βόλτα με τον παππού και με τη γιαγιά ευκαιρία να χοροπηδήσουν, να χαζέψουν, να τραβήξουν τον παππού και τη γιαγιά κατά εδώ, κατά εκεί. Ας έχουμε λίγο κάποιους κανόνες όταν έχουμε τα παιδιά των παιδιών μας από το χέρι να τα πηγαίνουμε βόλτα. Τα παιδιά κατά το μέσο
του πεζοδρομίου κατά τα σπίτια, κατά τους τοίχους, όχι κατά την άκρη. Και όταν είμαστε στο δρόμο, το παιδί δίπλα μας, όχι τεντωμένο το χέρι και 1,5 μέτρο μακριά, να χοροπηδάει, του εξηγείς, έχει αυτοκίνητα, πρόσεχε, κάτσε δίπλα μου, περνάμε το δρόμο γρήγορα. Να καταλαβαίνει τι είναι αυτό που κάνουμε, γιατί βλέπω κάτι παππούδες και γιαγιάδες που κοιτάνε μόνοι τους αν περνάνε αυτοκίνητα και περνάνε απέναντι και το παιδάκι χοροπηδάει. Τραλαλα, λαλαλα, δεν καταλαβαίνει τον κίνδυνο. Είναι ευκαιρία λοιπόν να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, αλλά θα μου πεις, σκοτίστηκε η μάνα και ο πατέρας, το παρκάρουν εκεί, πάνε στη δουλειά τους οι άνθρωποι, δεν έχουν και τι άλλη λύση να βρουν και τρώει όλη την ευθύνη ο παππούς και η γιαγιά. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Αυτό που είδα χτες το κράτησα στο μυαλό μου για να σας πω αυτά που σας λέω τώρα. Κρατούσε και καλοστεκούμενος ηλικιωμένος, τον ήλιο εκεί στα 75-77, ακριβώς στο παρκαρισμένο, το επαναλαμβάνω, κατά τη μέση του δρόμου, το παιδί με το χέρι που ήταν προς το δρόμο. Το παιδάκι χοροπήδαγε στη μέση, αν πέρναγε μηχανάκι, το είχε τσακίσει, δεν υπάρχει θέμα. Τώρα λέω, άμα του κορνάρω, θα σκιαχτεί και το παιδί και ο παππούς. Έκοψα τα κύτταρα, πήγα αριστερά λίγο και έφυγα. Προσοχή λοιπόν, υπάρχουν κανόνες και για το πώς κυκλοφορούν τα παιδιά στους δρόμους, και με γονείς και με παππούδες και με γιαγιάδες. Και είχαμε και μια κινητοποίηση της αστυνομίας, διότι ένα παιδάκι λέει εγκλωβίστηκε σε μπαλκόνι διαμερίσματος, άρχισε να ψάχνει τους γονείς του, ξεσήκωσε την πλατεία Βουδ στον 5ο όροφο, ενημερώθηκε η αστυνομία, έσπευσαν προκειμένου να διαπιστώσουν τι είχε ακριβώς συμβεί, όχι ακριβή. Δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για το παιδάκι και όλα πήγαν καλά. Έτσι να πηγαίνουν όλα καλά, ψυχραιμία. Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σήμερα στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή. Συγγνώμη, πιο λίγο νεράκι, είναι ο βήχας του ανθρώπου που μιλάει στο μικρόφωνο, τον οποίον έχουμε εμείς που κάνουμε εκπομπές στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις. Τον έχουν οι δικηγόροι, οι τραγουδιστές, όλοι αυτοί έχουμε αυτό το ξερόβιχα της καταπιώνας. Λοιπόν, καιρός για την Πάτρα και για την ευρύτερη περιοχή σήμερα. 39 λέει η πόλη των Πατρών, σολέι. 26 έως 39. Αύριο 26 έως 40. Προσέξτε όμως την Πέμπτη. Από το 39 πάμε στο 32, 7 βαθμούς κάτω την Πέμπτη. Θα έχουμε πρωί και βράδυ δροσά. Την Παρασκευή δε πιθανώς και διάστημα με βροχούλα και θερμοκρασία 31. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, ίσως το πρώτο πιο δροσερό Σαββατοκύριακο του φετινού καλοκαιριού. Καμία από τις τρεις μέρες δεν θα πάει πάνω από 31. Θα είναι μπίτι καλά, που λένε και στα χωριά, μπίτι καλά. Σήμερα λοιπόν 26 έως 39, αύριο 26 έως 40 και από Πέμπτη παίρνουμε την Κατιούσα, η οποία θα κρατήσει μέχρι και τις 2-3 Αυγούστου, ότε θα έχουμε λάβει καλοκαιρινή άδεια και για γαραντάν και τα κουκιά μπαγλάν. Λοιπόν, πάω να σας θυμίσω ότι όταν είναι μαζί μας η Κάρνα, δεν αγχωνόμεθα για το κρέας που θα ψωνίσουμε και για το τι θα μαγειρέψουμε, δηλαδή με τούτα και με τα άλλα. Αν δεν σας αρέσει να πάρετε κιμά, να κάνετε μακαρόνια με κιμά, να πάρετε ωραία μπουτάκια κοτόπουλο με πιλάμδα, μην το ζητήσετε κοτόπουλο. Στην Ηλία μπείτε σε μαγαζί και πείτε δώσε μου κοτόπουλο, θα λέει τι είναι αυτό. Άμα πείτε κοτόπουλο θα σας καταλάβει αμέσως. Και σε κάποια χωριά της Αχαΐας, όχι μόνο στην Ηλία. Κάθε δύο λεπτά με συγχωρείτε να σταυρώσω τα παιδιά γιατί χασμουριούνται απέναντι. Τα έχουμε ξυπνήσει πρωί. Και να σας πω ότι όλα αυτά συμβαίνουν στην Κάρνα, 6 καταστήματα ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας, με τιμές πάντα μειωμένες και πάντα για όλα τα βαλάντια, όλα τα πορτοφόλια, όλες τις τσέπες, όλα τα νοικοκυριά και όλα τα τραπέζια. Η επικαιρότητα ευτυχώς όσο περνάνε οι μέρες έχει όλο και πιο λιγότερα κραυγαλαία θέματα, γιατί έτσι συνηθίζεται το καλοκαίρι και έτσι πηγαίνουμε και ομαλά πρώτα Θεός μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές. Να πω καλημέρες
σε όλο τον κόσμο εκεί έξω που μας ακούει και ξυπνάμε τον Μαξ πρωί-πρωί. Να θυμίσω ότι έρχεται ο Γιάννης Γεωργόπουλος, να θυμίσω ότι έρχεται ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Είναι η πρωινή ζώνη ενημέρωσης του Μαξ. Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή τραγουδιών ο Νίκος Καραγεωργόπουλος και ο Αναστάσης Σουγλέρης. Έχουμε διάδα αχτύπητη. Έχουμε πολλές ευχές να δώσουμε εδώ πέρα στους ακροατές που άνοιξαν τώρα το διαφωνό τους, στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο στους αγαπηλαστείου γλυκοτεχνίες. Φοβερά τα παγωτά, τα παγωτίνια, οι τούρτες παγωτό, οι φοβερές παστούλες καινούργιες, αυτοί με το καραμελωμένο μύδαλο είναι Chokyuzel, η Dream Culture Chukdemelchalum. Και επίσης κάνουν θράψη ακόμα και τώρα και το καλοκαίρι και οι Παύλοβες και τα Μπανόφι και τα Προφιτερόλ και όλα τα καλά. Διότι τα γλυκά στις γλυκοτεχνίες είναι από την παραγωγή στην κατανάλωση. Ξέρετε πόσο γλυκά και φρέσκα είναι πάντοτε, λαχταριστά και δροσέρα. Καλημέρες και στους Ζαχαροπουλαίους εκεί πάνω στο Γλάφκο, στους φίλους μου, στο Βασίλη, τη Βάσο, τις κυρίες της κουζίνας, στο Γιαννάκη που γράφει και ωραία μουσική και παίζει και ωραία τραγούδια, ο Γιάννης, ξένη μουσική. Και σε όλο τον καλό τον κόσμο μας ακούει και στους οδηγούς, επαναλαμβάνω, του αστικού κτέλ, στους οδηγούς λέω, και στους επιβάτες των αστικών λεωφορείων και σε όλο τον καλό τον κόσμο εκεί έξω. Έχουμε συνοηθεί και οι τρεις εδώ με τον Γιάννη τον Μπάριο να πει ένα από τα ρότερα τραγούδια του που είναι έτσι λίγο αλέγρα καλοκαιρινά. Και πρώτα ο Θεός και η Παναγία, θα σας δούμε αύριο το πρωί στις 8 και 5. Σαλούτι κομπάνια, σαλούτι.

0: Η ώρα είναι 9. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

μέρες κάψωνα. Κορύφωση κάψωνα σήμερα στους 43 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο σε πολλές περιοχές. Ανατολική Στερεά. Νότια Πελοπόννησος και Κρήτη στο μάτι όχι του κυκλώνα αλλά του κάψωνα. Την ίδια ώρα σε θέση μάχης θέτει το κυβερνητικό επιτελείο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκάθαρο μήνυμα στην κοινοβουλευτική του ομάδα για ετοιμότητα. Παρά τη συμπληρωματική αναφορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Παράλληλα το Μαξίμου στην αντεπίθεση. Καθώς ο Πρωθυπουργός βλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έκανε καλά τη δουλειά της σε ό,τι αφορά στο σκάνδαλο ΠΚΠ. Κατάργηση πανελλαδικών. Αναμόρφωση λυκείου. Αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης. Στήριξη των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Στήριξη και ενίσχυση της συμπληρωματικής διδασκαλίας. Η πρόταση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για την εκπαίδευση που άναψε φωτιές. Η μία αναφορά για κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων αιτία σύγκρουσης με τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο. Ακούστε και αυτό. Στις πλάτες των συνεπών καταναλωτών της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού και των άλλων παρόχων θα περνάει η εξόφληση των απλήρωτων λογαριασμών για τους κακοπληρωτές. Του τεστ, όποιος είναι συνεπής και πληρώνει τον λογαριασμό του, θα επιβαρύνεται κατά 6 λεπτά την κιλοβατόρα για να εξοφλεί και τα λεφτά που δεν δίνουν αυτοί που χρωστάνε. Θα ακούσετε στη συνέχεια τι συνεπάγεται αυτό για Πάτρα και ευρύτερη περιοχή. Κύκλωμα φοροδιαφυγής ξύλωσε η ΑΔΕ. Επιχειρηματίας δήλωνε άστιγη αλλά ζούσε σε βίλα με πισίνα. Σύλληψη τριών ατόμων. Ευχάριστα μαντάτα συντάξεις χειρίας καταργούνται περικοπές μετά την τριετία. Αυτό σημαίνει αυξήσεις έως και 100% από τα τέλη Αυγούστου. Ποιοι δικαιούνται θα ενημερωθείτε από εδώ. Τέλος τα Airbnb στις πολυκατοικίες σαν ο κανονισμός προβλέπει ότι τα διαμερίσματα είναι αμιγώς κατοικίας. Ιστορική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις, επιθέσεις και από το Ιράν κατά πετρελαιοφόρων, δύο χτυπήθηκαν το ένα ελληνικό συμφερόντον. Red Alert την ίδια ώρα από την Goldman Sachs για το πετρέλαιο. Ετοιμαστείτε αν συνεχιστούν οι εχθροπραξίες στον κόλπο για τιμή που θα ξεπεράσει τα 120 δολάρια το βαρέλι. Σε επίπεδο Πάτρας Αγαγίας Δυτικής Ελλάδας. Διήμερο με ζέστη και λάβρα για τη Δυτική Ελλάδα. Τους 41 βαθμούς Κελσίου ξεπέρασε θερμοκρασία σε περιοχές όπως το Αιτωλικό, η Γαβαλού και η Ολένια. Για την ακρίβεια η Ολένια. Η Πάτρα Μητρόπολη και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κολέγια. Συνέχιση λειτουργίας και επί εποχής Τσίπρα νέα και εφόσον αυτή έρθει κάποτε. Κόντρα για το λογότυπο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Η αλλαγή προκάλεσε αντίδραση 4 πρώην αντιδημάρχων. Περιμένοντας τον Υφυπουργό, περισσότεροι από 80.000 επιβάτες χάθηκαν από τον οντωτό όσο χρόνο παραμένει αυτός εκτός λειτουργίας. Εμορραγή και το καλοκαίρι η αγορά των Καλαβρίτων. Μπήκαν μέρα μεσημέρι σε μονοκατοικία στην Πάτρα. Αφαίρεσαν από ηλικιωμένο χρηματοκιβώτιο αφού πρώτα τον απείλησαν. Η Παναχαϊκή πολύ κοντά στην απόκτηση του Βασιλόγιαννη. Η πατρινή ομάδα φέρεται να έχει συμφωνήσει σε όλα με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM. Είναι 93 και 4.
είναι το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή, για μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ο κύριος Νίκος Καλαγεωργόπουλος, συνοδεία Αναστάσιο Σαμπάνη. Θα παρευθούμε μαζί και σήμερα έως τις 10, επιχειρώντας να ξετυλίξουμε το μύτο της Αριάδνης για την ενημέρωση. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα το ταξί Live Tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610 205 205.

τσιγάρο από τα απαγορευμένα. Πάντα το σκασί αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω πάλι ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια τακτή φυγή.

0: Επιστροφή στην επικαιρότητα, καλοκαίρι είναι, ζέστη θα κάνει. Είναι ένα γνωστό μότο. Όμως να σας πω ότι χθες, παρότι δεν μπορεί να μιλάς για την Πάτρα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία για καύσωνα, ήταν μια δύσκολη μέρα, ήταν αποπνικτική ατμόσφαιρα, αίσθημα δυσφορίας από νωρίς το πρωί. Περιοχές που είχαμε 40, ίσως και 40 πλάς, όπως Γαβάλου, Ολένη και όχι μόνο, ανοιχτοί κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου στη Δομή Αστέγων και σήμερα, για να δούμε ποιο είναι και τι γράφει για σήμερα και αύριο, και πολύ περισσότερο τι έχουμε όσο έχω από χθες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Επαναλαμβάνω, ζέστη έχει, υψηλές θερμοκρασίες έχει, αλλά δεν είναι καύσωνας. Πάμε στον προγνώστη μετεωρολόγο, επιχειρησιακό μετεωρολόγο, τον κύριο Θεοδοσόπλο. Κύριε Θεοδοσόπλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλους. Όπως είχα αναφερθεί από την Παρασκευή, μέσα από αυτή την εκπομπή του Max FM, αλλά και την Τετάρτη, ότι τα αλλιώς, μετά το αλλιώς, είπα να μην χαλάσουν και τα πανηγύρια, μετά το πανηγύρι, θα αλλάξει, θα γυρίσει ο καιρός αλλιώς, όπως και θα συμβεί. Ήδη έχει ξεκινήσει μετά τα αλλιώς, από χθες και από την ημέρα του αλλιώς, από τη Βόρεια Ελλάδα. Θα ήθελα έτσι ιστορικά γεγονότα, με φυσική συνέπεια, σαν σήμερα, 21 Ιουλίου του 1983, προγνώστης μετεωρολόγος στην 110η Γαμάχης, έτσι, στην αεροπορική βάση, τότε, εκείνη την ημέρα, σαν σήμερα το πρωινό, έτσι, με τους χάρτες έτσι, που είχα, δεν φαινόταν κάτι ανησυχητικό. Ωστόσο όμως, μετά το μεσημέρι, από κάποια σημάδια και μια εγρήγορση όσον αφορά τότε και μάλιστα παρατηρητές που είχα για να συντάξω τους νέους χάρτες τους απογευματινούς, γιατί είχα απογευματινές.
0: Μη μου λέτε για το 83, για τον καιρό σας πήρα όμως.
1: Δεν
0: θα μου πείτε για το 83, κύριε Θεοδοσόπλε, όχι. Μπορείτε να μου πείτε την πρόγνωση για σήμερα και αύριο.
1: Τότε ήμουν ένοπλος και δεν μπορούσα να μιλήσω. Σήμερα είμαι άοπλος και το μόνο μου όπλο.
0: Κύριε Θεοδοσόπλε, εάν δεν πείτε μου τον καιρό, μπορείτε.
1: Θα σας πω τώρα για τον καιρό. Όσον αφορά αυτό που είχα πει, επιβεβαιώνεται. Έτσι, ο όρος καύσωνας, έτσι, δεν υπάρχει. Έτσι,
0: μάλιστα.
1: Ο όρος καύσωνας...
0: Σαφέστατα, πρέπει, όντως.
1: Ναι, αυτός ο θερμικός στόλος ήτανε από το Ιόνιο και δυτικότερα. Από το Ιόνιο και ανατολικότερα είχαμε βέβαια μέγιστες θερμοκρασίες σε τοπικό επίπεδο στους 39-40 και ξεπέρασε και τους 40 βαθμούς. Την Παρασκευή σας είχα πει ότι στη Γαβαλού θα φτάσει, θα ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς, όπως και γένετο. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό δεν συνεπάγεται όμως ότι πρέπει ο καύσωνας να είναι σε εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή. Δεν μπορεί να είναι μόνο σε ένα σημείο.
0: Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, συνεπώς.
1: Ναι, και στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι οι παρατηρήσεις με ποιοτικό έλεγχο τροφοδοτούν απευθείας το σύστημα πρόβλεψης και αποτελεί τη βάση για την πρόβλεψη. Ωστόσο όμως, οι παρατηρήσεις αυτές, οι οποίες είναι μη πιστοποιημένες, και τι εννοώ μη πιστοποιημένες, δεν έχουν κωδικό όσο αναφορά για τη σύνταξη των χαρτών και για την εξέλιξη της πρόβλεψης του καιρού. Είναι βέβαια η επιλογή θέσεως, δεν τηρούν τους κανόνες του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.
0: Άρα είναι σωροτήρι και ανεπίκαιρος υπόλοιπος.
1: Βέβαια, ναι. Άλλωστε, αυτό, γι' αυτό είναι και η αποτυχία τους.
0: Λοιπόν, έτρεξαν για σήμερα και αύριο.
1: Κύριε Γεωργόπουλε, είπαν 42-43 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εγώ θα πω σήμερα, έτσι, για να κάνω μια περαιτέρω ανάλυση του καιρού, πώς θα διαμορφωθούν οι θερμοκρασίες το διήμερο σήμερα και αύριο. Έτσι. Για την Πάτρα έχω αναφερθεί ότι η θερμοκρασία είναι στους 36 με 37 βαθμούς και στο εσωτερικό, εκεί που δεν φτάνει ο μαΐστρος, έτσι, ο νότιο-δυτικός άνεμος, έχουμε στην περιοχή της κάτω Αχαγιάς να φτάσει στους 39 και 40 στο εσωτερικό. Αλλά οι περισσότερες περιοχές, τόσο, γιατί άκουσα για το Αιτωλικό. Τι διαφορά έχει το Αιτωλικό με το Μεσολόγγι? Το Μεσολόγγι εχθές 5 χιλιόμετρα είναι, ή 35 βαθμούς είχε η μέγιστη θερμοκρασία. Άρα δηλαδή αυτός ο σταθμός στο Αιτωλικό είναι σταθμός του αστεροσκοπείου. Να, μια απόκληση, ας πούμε, όσον αφορά στη θερμοκρασία. Μας. Μέσα από αυτή την εκπομπή δεν είχαμε πριν 2-3 χρόνια από το Ρίο μέχρι στην Κάτω Αχαγιά, μέχρι το τέλος της Αχαγίας, υπήρχαν 15 μετεωρολογικοί σταθμοί του αστεροσκοπείου. Και από το Ρίο μέχρι το Αίγιο, μέχρι το Δερβαίνι, δεν υπήρχε ούτε ένας. Και σήμερα υπάρχουν...
0: Νίκο, πες μου σε παρακαλώ, τι θερμοκρασίες θα έχουμε σήμερα και αύριο.
1: Ναι, αυτό που σας είχα πει, έτσι στις παράκτιες περιοχές, στους 35 με 36 βαθμούς, στο εσωτερικό 37 με 38 βαθμούς στην Αχαΐα και σε κάποιες περιοχές με τη μεταβλητότητα των ανέμων να φτάσει και στους 39 με 40 βαθμούς.
0: Ποιες θα μπορούσε να είναι αυτές οι περιοχές?
1: Συγκεκριμένες αυτές οι περιοχές. Ωστόσο όμως...
0: Ποιες είναι αυτές οι περιοχές, Νικό?
1: Που
0: θα κάνει σαλαντάρια.
1: Σαλαντάρια είναι μέσα στο εσωτερικό, κυρίως στη νότιο Αχαΐα, έτσι στο εσωτερικό της Ετωλακαρνανίας, στο εσωτερικό της Ηλίας, στην Ολένη. Εκεί θα πιάσει, θα ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς. Στον Πύργο θα είναι στους 37 με 38 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πότε περιμένουμε βροχές?
1: Ναι.
0: Βροχές πότε περιμένουμε?
1: Όχι, πρέπει να αναλύσω ακόμα την αυριανή ημέρα.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Γιατί την Παρασκευή είχα πει ότι αυτό μπορείτε, είναι καταγεγραμμένο στο σταθμό σας, ότι από αύριο ενισχύεται ο Μαΐστερος, ο δυτικός άνεμος. Ο δυτικός άνεμος θα φέρει το λίβα, δεν είναι καύσωνας. Στην Πάτρα θα έχουμε πάλι τις ίδιες σχεδόν θερμοκρασίες και λίγο...
0: Αλλά θα έχουμε λίβα όμως.
1: Ναι, θα έχουμε λίβα στην περιοχή της Αιγιάλιας, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στο Άργος. Το Άργος μπορεί να πιάσει και 41 βαθμούς. Στην περιοχή της Αιγιάλιας θα πιάσει τους 40 βαθμούς. Είναι λίβας. Άλλο λίβας, άλλο κάψωνα.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα αυτό που θέλω να πω είναι και οι ελάχιστες θερμοκρασίες. Εάν πάμε εκεί που αναφέρατε στη Γαβαλού, είχε 20 βαθμούς, 19 βαθμούς σήμερα το πρωί. Όλες οι περιοχές εκεί του Αγρινιού, στην Τριχονίδα 19 βαθμούς, στο Αγγελόκαστρο, στην Ολένη είχε 19 βαθμούς σήμερα το πρωί.
0: Άρα δεν έχουμε καύσωνα. Βέβαια.
1: Ο καύσωνας πρέπει να είναι η ελάχιστη θερμοκρασία. Γι' αυτό θέλουν εκπαίδευση, κύριε Γεωργόπουλε. Κοίταξε, το σύστημα αυτό βέβαια είναι πολύπλοκο. Είχε και την αβεβαιότητα. Είναι εγγενές μέρος της πρόβλεψης.
0: Λοιπόν, αλλά για να το... πάμε,
1: ναι, πάμε
0: πότε
1: τώρα...
0: γυρίζει, πότε πάμε σε βροχές.
1: Ναι, τι σας είχα πει την Παρασκευή, έτσι, για να... είναι και πνευματική ιδιοκτησία. Ναι. Ήμουν ο πρώτος που είχα πει ότι με την αλλαγή της ημέρας την Πέμπτη προς την Παρασκευή θα έχουμε επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια. Δηλαδή αυτό που θέλω να αναφερθώ, την Παρασκευή σε όλη την περιοχή, δεν είναι μόνο σε όλη τη χώρα, έτσι, θα είναι σε τοπικό, αλλά και στο Ιόνιο θα έχουμε ανομαλίες ρηπές ανέμου, ανομαλίες βροχόπτωσης σε τοπικό επίπεδο και η πυκνότητα των κεραυνών θα είναι πολύ συχνή. Άρα χρειάζεται να δείξουν τη δέουσα προσοχή. Εντάξει, αυτό είναι για την Παρασκευή. Ωστόσο όμως, έτσι θα επιμείνει ο Μαΐστρος μετά την Παρασκευή, με χαμηλές θερμοκρασίες στην Πάτρα, μέχρι και την Κυριακή. Δεν ανεβαίνει η θερμοκρασία, γιατί άκουσα λέει από το Σάββατο θα ανέβει. Δεν ανεβαίνει. Θα είναι εκεί περίπου στους 32 βαθμούς με Μαΐστρο.
0: Μια χαρά για Ιούλιο.
1: Ναι,
0: λοιπόν, Νίκο.
1: Μια χαρά. Αυτό που δείχνει είναι ότι επιστρέφει ο Βοριάς, έτσι, για να μ' ακούει η Πάτρα, γιατί η Πάτρα θέλει το Βοριά. Βέβαια ξεχειμονιάζει με το Βοριά, αλλά έτσι ανεβαίνει και η θερμοκρασία.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Από το άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε 28 και κυρίως 29 και 30 του μηνός, οι τελευταίες μέρες του Ιουλίου, όπου η θερμοκρασία θα ξανασκαρφαλώσει πάλι.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Καλή σήμερα, καλή δύναμη. Γεια σου.
1: Να είστε
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Ακούσατε και αύριο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Μπορεί να μην είναι καύσωνας, όμως θα έχουμε λίβα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Σοβαρά προβλήματα στην ενδοχώρα της Αχαΐας και βεβαίως σε περιοχές της Πάτρας, όπου δεν φτάνει βεβαίως το αεράκι. Εκεί που θα καούν θα είναι στην Ανατολική Αιγιάλια. Το ίδιο θα ισχύσει και για την ενδοχώρα της Ηλίας. Προβλήματα και στην Ετωλακαρνανία. Σημειώστε ότι η Παρασκευή αλλάζει εντελώς το σκηνικό. Θα έχουμε κεραυνούς, βροχοπτώσεις, πτώση της θερμοκρασίας που θα διατηρηθεί μέχρι και την Κυριακή. Όμως από τις 28 του μήνα και μετά επιστρέφει σκηνικό έντονη ζέστης.

0: Σας έχω νέα και δεν είναι καλά. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι έχουμε πέρασμα των οφειλών από τους κακούς καταναλωτές σε ό,τι έχει να κάνει με τους παρόχους ενέργειας στους συνεπείς καταναλωτές. Του τέστην, κυρίες και κύριοι, στις πλάτες των συνεπών καταναλωτών θα μεταφέρουν υπάροχοι ρεύματος τους απλήρωτους λογαριασμούς των ασυνεπών. Αυτό σημαίνει επιβάρυνση για τους συνεπείς, για όσους δηλαδή πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, κατά 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Τι σημαίνει αυτό για την Πάτρα μόνο? Η αναγωγή λέει ότι το 2,7% των καταναλωτών έχουν οφειλές και δεν θα πάρει ποτέ λεφτά ο πάροχος από αυτούς. Το ποσό το οποίο οφείλεται αυτή τη στιγμή ανέρχεται περίπου στα 41,9 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 22 με 38 εκατομμύρια ευρώ είναι χρέος προς την ΔΕΗ, καθώς είναι η μεγαλύτερη εταιρεία με μερίδιο, το 50-55% στην περιοχή, ενώ για όσους έχουν οφειλή σε άλλους παρόχους, το ποσό ανέρχεται στα 20 με 33 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα λεφτά θα περάσουν ως οφειλή στους συνεπείς καταναλωτές της Πάτρας, σε αυτούς που πληρώνουν κανονικά το λογαριασμό ρεύματος. Το πώς θα γίνεται θα τα κουβεντιάσουμε. Πάμε από τη Γενοπλοεία στον κύριο Κανελόπλα, στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κανελόπλα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπλου, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Αυτό είναι το μαντάτο της ημέρας. Και έβαλα τους αριθμούς που αντιστοιχούν σε Πάτρα μόνο, όχι σε Αχαΐα και Δυτική Ελλάδα.
1: Κύριε Γεωργόπλου, καταρχήν είναι γνωστό ότι όλες οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας έχουν δώσει τις οφειλές που έχουν ανεξόφλητες σε εισπρακτικές εταιρείες. Και ήδη σε πολλές των περιπτώσεων έχουν κατατεθεί αγωγές και αναζητούνται να εισπραχτούν. Εσείς μιλάτε για αυτές τις οφειλές οι οποίες είναι, που δεν μπορούν να τις εισπράξουν.
0: Που δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ.
1: Έτσι, αυτές που δεν γνωρίζει κανείς το μέγεθος, το οικονομικό, γιατί δεν γίνει αποτίμηση. Και βέβαια αυτό το μέχρι 6 λεπτά η κιλοβατόρα είναι μια, πώς το λένε, άποψη της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής.
0: Της ΛΑΕ.
1: Ναι, η οποία βέβαια δεν, οι πάροχοι την αφισβητούν ως τους υπολογισμούς και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τον ακριβή αριθμό.
0: Σίγουρα
1: όμως όλες οι εταιρείες όταν φτιάχνουν τους ισολογισμούς βάζουν μέσα και τις περιπτώσεις που δεν θα μπορούν να...
0: Δηλαδή την επισφάλεια της εταιρείας την πληρώνω εγώ που είμαι συνεπής.
1: Πάντοτε έτσι γίνεται σε οτιδήποτε έχει να κάνει, είτε είναι ηλεκτρική ενέργεια είτε είναι ένα τραπεζικό δάνειο. Αυτά είναι γνωστά στα οικονομικά των επιχειρήσεων και των ανώνυμων εταιριών. Από εκεί και πέρα.
0: Τώρα σήμερα, είτε λοιπόν, 6 λεπτά είναι κιλοβατόρα παραπάνω, είτε 5 είτε 7, αντιλαμβάνεστε ότι είναι νούμερο αυτό που συγκεντρώνεται για μένα, που δεν χρωστάω στη ΔΕΗ ή σε οποιοδήποτε άλλο πάροχο, αλλά πρέπει να πληρώσω τα σπασμένα αυτού που δεν πλήρωσε ποτέ και δεν θα τα εισπράξει ποτέ η ΔΕΗ και κάθε άλλος πάροχος.
1: Κύριε Γεωργόπλε, θα πρέπει να λέμε ότι οι εταιρείες οφείλουν να κόβουν τους κακοπληρωτές τα 100 ευρώ π.χ. και να μην αφήνουν τα υπέρουκα ποσά που δεν μπορούν να τα πληρώσουν, να έχουν ένα πρόγραμμα διακανονισμών τέτοιο που να μπορούν να ανταπεξέλθουν, ώστε να μην φτάνουν τόσα μεγάλα ανεξόφλητα ποσά. Δυστυχώς, κατά την άποψη της κοινωνίας τα προηγούμενα έτη, ήταν να μην κόβουμε το ρεύμα γιατί είναι κοινωνικό αγαθό. Είναι κοινωνικό αγαθό το ρεύμα.
0: Διαφωνείτε ότι είναι κοινωνικό αγαθό το ρεύμα?
1: Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Εγώ είμαι από αυτούς που το λέω, αλλά να σας πω κάτι. Θα πρέπει να πούμε και τα θετικά της εποχής μας. Έχει φτάσει, εσείς είπατε, η ΔΕΗ που είναι ο μεγάλος πάροχος και λέει φωτοβολταϊκά για συμψηφισμό σε σπίτια και επιχειρήσεις χωρίς να πληρώνει τίποτα ο πελάτης, για συμψηφισμό παραγωγής και κατανάλωσης. Θυμάστε πόσα χρόνια πριν κουβεντιάζαμε στην κρίση και έλεγα ότι όφελε το κράτος στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αλλά και σε όλους τους πολίτες και σε επιχειρήσεις να βάλει το net metering για να έχουμε συμψηφισμό
0: με
1: παραγωγής
0: αυτό δεν δεν διαφωνεί κανένας με αυτό, κύριε Κανελόπλε, που λέτε. Μακάρι να το κάνει το κράτος, αλλά δεν το κάνει.
1: Το 2026 και τώρα είναι διαφημιστική καμπάνια των εταιριών που έπρεπε να γίνει το 2010.
0: Και έκανε εδώ πλεγό, κρατάω πάντως ότι το μάρμαρο θα το πληρώσουν συνεπείς. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Αν δεν το καταλάβατε, να σας το ξαναπώ. Ο Νίκος Καραγεωργόπουλος που είναι στον ήχο αποφασίζει ότι εγώ δεν ξαναπληρώνω ρεύμα. Αφήνει η ΔΕΗ το λογαριασμό να ανεβαίνει, να φουσκώνει, να φουσκώνει, φτάνει σε κάποιο χιλιάρικο. Και ο δίπλα ο Αναστάσης κάνει το ίδιο. Και εγώ το ίδιο. Αυτά όταν τελικά η ΔΕΗ και κάθε ΔΕΗ στην Πάτρα δει ότι δεν πρόκειται να τα εισπράξει ποτέ, τι θα κάνει? Θα μαζεύει το ποσό και θα το εισπράττει από αυτόν που είναι συνεπής στην πληρωμή του ρεύματος. Δηλαδή μεταφέρει πολυμερίζοντας το χρέος, βάζοντας καπέλο 6 λεπτά στην κιλοβατόρα σε κάθε λογαριασμό, για κάθε πατρινό. Να σας πω ότι τα στοιχεία λένε ότι μόνο η Πάτρα οφείλει στη ΔΕΗ και δεν πρόκειται να τα εισπράξει ποτέ η ΔΕΗ, αλλά να τα πάρει από όποιον είναι κάλο πληρωτής, περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής. Βγάλετε συμπεράσματα, μουσική ανάσα.

0: καραβιέ σου σκύ. Στον κάδρο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όλα τα αστικά κέντρα της χώρας ήταν χθες, μέσα από την παρουσίαση των αξιών θέσεων της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για την εκπαίδευση. Να σας πω όμως ότι ξέσπασε πόλεμος και περιφερειακά, καθώς από την παρουσίαση δεν απουσίαζε απλά η κάθε σκέψη για κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά αντιθέτως σε σχετικό ερώτημα αναφορά, είχαμε την τοποθέτηση ότι δεν πρόκειται να καταργήσει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, εάν και εφόσον έρθει στην εξουσία τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η απάντηση ήταν πως όλο αυτό το οποίο έχει διαμορφωθεί θα αντιμετωπιστεί με αντίβαρα. Πάντως έχουμε ήδη κορακόρ και με τον Πασόκ και με τον ΣΥΡΙΖΑ βάλουν κατά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, διότι θεωρούν ότι η θέση αυτή μάλλον πηγαίνει κεντροδεξιά αντί για κεντροαριστερά. Πάμε στον αναπληρωτή τομέαρχη οικονομικών, έναν εκ των ανθρώπων της πρώτης γραμμής με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Παπά. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τελικά τι σόι προοδευτικό αριστερό θα είναι αυτό το οποίο δεν θα καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια?
1: Πριν να αποφασίσουμε να κρίνουμε ένα πρόγραμμα και κάποιες προτάσεις, τις 5 σημεία προτάσεις εμβληματικές για την παιδεία που καταθέσαμε χθες και κοστολογημένες πλήρως θα κατατεθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να δούμε εντάχει τα προβλήματα. Τα

0: ευάλωτο, αλλά αυτό δεν αρκεί. Τι πρέπει να κάνει? Να είναι αξιόπιστο, εκπαιδευτικά, κοινωνικά δίκαιο, ορθολογικό σε επίπεδο γνώσης, λειτουργικό και τελικά να έχει το σωστό αποτέλεσμα, ούτως ώστε ο υποψήφιος να πηγαίνει στην...
1: Ναι, αλλά αυτά που μου λέτε δεν αιτιολογούν γιατί δεν τα καταργείτε.
0: Να καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Καταρχήν, να πούμε λίγο ότι υπάρχει το άρθρο 16. Εμείς δεν θα πειράξουμε το άρθρο 16. Δεν σκοπεύουμε να πειράξουμε το άρθρο 16. Εμείς σκοπεύουμε να έχουμε την μόρφωση για όλους. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κύριε Γεωργόπουλε, δεν ακολουθούν τις προδιαγραφές ποιότητας που ισχύουν για τα δημόσια. Είναι επιχειρήσεις εκπαίδευση με σκοπό το κέρδος. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα εμείς, καταρχήν για να μπεις εκεί, δεν χρειάζεται να κάνεις φροντιστήριο. Το κόστος διαβίωσης περιόριζεται σημαντικά. Το μόνο κόστος είναι τα δίδακτρα. Εμείς λοιπόν τι λέμε εδώ πέρα τώρα, στο τέλος της συζήτησης. Θέλουμε το σύστημα εισαγωγής στα ΑΗ, μέσω της κατάργησης της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, να λύσει το πρόβλημα του παραλογισμού των κενών θέσεων. Ξέρετε ότι τα πανεπιστήμια σε διάφορα...
1: Άρα μου λέτε ότι επί της ουσίας πάτε σταδιακά σε κατάργηση των εξετάσεων, άρα δεν θα χρειάζεται να πάει κάποιος στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, αφού η πρόσβαση στο δημόσιο πανεπιστήμιο, αν δεν είναι παντελώς ελεύθερη, θα έχει κατά ένα μεγάλο ποσοστό για τους υποψηφίους εξασφαλιστή.
0: Δεν λέμε ότι θα μπαίνουν όλοι στο πανεπιστήμιο.
1: Αυτό είπα και εγώ, κατά ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Εμείς λέμε ότι έχουμε σχολές, όπως σας είπα, με άδεια έδρανα. Και ερήμωση των πανεπιστημιακών σχολών της Υπαίθρου. Έχουμε σχολές με άδεια έδρανα, παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν, αλλά η ελάχιστη βάση εισαγωγής τους πετάει έξω με το ζόρι. Άρα, δεν ανοίγουμε τις πόρτες στην τύχη, να αξιοποιήσουμε αυτό που πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν πήγε να ανέβει το επίπεδο, πήγε να κόβονται κάθε χρόνο 10.000 παιδιά και να ερημώνουν τα πανεπιστήμια. Επιπρόσθετα, σας είπα 1,6 εκατομμύρια είναι το κόστος των φροντιστήριων. Το φροντιστήριο σήμερα είναι αναγκαστικό, επειδή το σύστημα σε αναγκάζει να παίρνεις τη ζωή σου, κύριε Γεωργόπουλε, κορώνα γράμματα σε μια κόλλα χαρτί σε 3 ώρες. Λοιπόν, θέλουμε να σας πω λοιπόν ότι η διαφορά μας από την κυβέρνηση είναι ότι εμείς δεν το βλέπουμε ως κέρδος και όποιος έχει να πληρώνει. Θέλουμε ένα σχολείο που δεν θα αφήνει κανένα παιδί πίσω. Και όταν μιλάμε για ισονομία, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την ισονομία, εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά στην εκπαίδευση των νέων. Δηλαδή το ισχύον πλαίσιο τι λέει τώρα? Για να δούμε τι λέει το ισχύον πλαίσιο. Έτσι, ο νόμος Πυρακάκη, πρέπει να αλλάξουμε. Το ισχύον πλαίσιο λέει ότι επιτρέπει τη λειτουργία παρατημάτων με όρους αγοράς. Εμείς λέμε αυστηρά κοινά ακαδημαϊκά κριτήρια για όλους. Από τον τρόπο εισαγωγής, από τα κριτήρια επιλογής, από τα προσόντα αυτών που διδάσκουν. Δεν είναι όλοι αυτοί που διδάσκουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στα κολέγια τύπου, αυτοί, όπως πρέπει να είναι. Υποδομές. Έχουν τις απαραίτητες υποδομές, όπως έχει το δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο λείπει χρηματοδότηση. Εργαστήρια, ερευνητικές προδιαγραφές. Άρα λοιπόν, εμείς...
1: Θα καταργήσετε το όνομα Πυρακάκη, μου είπατε.
0: Θα τον αλλάξουμε, βεβαίως. Θα τον αλλάξουμε, θα τον τροποποιήσουμε. Εννοείται ότι θα το τροποποιήσουμε με βάση τις προτάσεις τις οποίες σας προανέφερα. Και στο τέλος της ημέρας δεν μπορούμε να διαιωνίζουμε μια ψυχοφθόρα διαδικασία και κοστοβόρα διαδικασία για τα παιδιά. Πρέπει να σεβόμαστε τον ιδρώτα και το διάβασμα των παιδιών και δεν τους λέμε θα μπείτε όλοι στα πανεπιστήμια. Στις σχολές όπου οι θέσεις των πανεπιστημίων υπερβαίνουν τη ζήτηση, εκεί θα μπαίνουν με βάση το εθνικό απολυτήριο, γιατί εμείς θα ανανεώσουμε και θα αξιολογήσουμε και θα... πάλι αναβαθμίσουμε το Λύκειο, το απολυτήριο του Λυκείου, το οποίο αυτή τη στιγμή το απολυτήριο του Λυκείου δεν έχει καμία σημασία. Άρα τους λέμε, δεν σας λέμε να μην κοπιάσετε, ο κόπος σας να πιάσει τόπο, δεν θα παίζετε η ζωή σας μέσα σε 5 μέρες εξετάσεων και κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει ότι η ίδια του η χώρα του κλείνει την πόρτα στη μόρφη. Όποιος μπορεί να επιβιώσει με όρους σωστούς, ακαδημαϊκούς και όπως πρέπει να είναι, να το κάνει. Αυστηρά κριτήρια, Λύκειο όπως πρέπει να είναι, Εθνικό Απολυτήριο Λυκείου με αξία και από εκεί και πέρα κατάργηση της ελάχιστης βάσης της εισαγωγής, ούτως ώστε να μπαίνουν τα παιδιά στο
1: κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είμαστε
1: καλά, καλή σας ημέρα. Δεν θα πλήξουμε αυτό το καλοκαίρι. Ακούσατε τι υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, η Ελλάδα στο Λεξίπρα στην κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Βγήκε στα κάγκελα ο κύριος Παπάς και όχι μόνο. Κόντρα και με τον ΠΑΣΟΚ που ασκεί τριμία κριτική για τη μη κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. ΠΑΣΟΚ που και αυτό όμως δεν θα καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κάπου εδώ τέλος για το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του Ραδιοταξί Πάτρα.

0: 18 του 1900 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18-300, το ταξί όπως το φέρνουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και Κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
5: Την άλλη όψη της καρδιάς μου, όσο κι αν έψαξα, δεν βρήκα.
6: Επιστροφή στο στούντιο 1 του Max FM, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο. Γόρδιος δεσμός να ήταν, θα είχε ληφθεί. Σας μιλάω για το Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών. Για ό,τι συντελείται επί μακρόν, κυρίες και κυρίοι, στο ευαίσθητο κεφάλαιο της λειτουργίας τμήματος του ακτινολογικού. Και πολύ περισσότερο στο γεγονός ότι παρά τις φωνές που υπάρχουν και έρχονται από παντού, κάποιοι περιαόντρες βάζουν. Η σημερινή συνοδεύεται από την προγραμματισμένη ευρεία σύσκεψη που στο τραπέζι θα μπει το πρόβλημα με το ακτινολογικό. Την ίδια ώρα οι παιδοχειρουργοί του Καραμαντανίου νοσοκομείου πηγαίνουν εισαγγελέα επί του θέματος. Να καλημερίσω τον παιδοχειρουργό, τον κύριο Αλεξόπουλο. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Αλεξόπουλο, καλή σας ημέρα.
7: Καλή σας μέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
6: Δεν γνωρίζω ευνομούμενη πολιτεία όπου να καταγράφεται αυτό που καταγράφεται τον τελευταίο καιρό στο Καραμαντάνιο με το ακτινολογικό, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, κύριε Αλεξόπουλο.
7: Κοιτάξτε, όταν οι γιατροί ήδη φτάνουν στον εισαγγελέα και κάνουν αναφορά, όχι μηνυτήρια αναφορά, κάνουν αναφορά ότι είναι επισφαλής η λειτουργία του ακτινολογικού, αυτό κάτι σημαίνει. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει καμιά αντίδραση και έχουμε και άλλα μέσα, θα προχωρήσουμε αν δεν λυθεί το ζήτημα και σε άλλα μέσα. Δεν μπορεί εν έτη 2026 ένα εργαστήριο, το ακτινολογικό εργαστήριο, το ακτινολογικό του Μέρου Καρμαδανίου, να υπηρετεί ένας μόνιμος γιατρός μόνο.
6: Κύριε Αλεξόπουλε, δηλαδή η σημερινή εικόνα, να προσπαθήσω να κάνω το λόγο εικόνα, είναι ως εξής. Έρχεται ένα παιδί και για να κάνει ένα υπέρηχο ή οποιαδήποτε άλλη εξέταση που είναι αρμοδιότητα του ακτινολογικού, το παίρνουμε, το πηγαίνουμε βόλτα ή στο Ρίον ή στον γιατρέα και το επιστρέφουμε πίσω.
7: Ναι, αυτό όπως το λέτε, η συνάδελφος προς τιμή της εφημερεύει 24 μέρες το μήνα, αν είναι δυνατόν. Τις υπόλοιπες 6-7 μέρες του μήνα το παιδί με ασθενοφόρο θα πάει σε ένα από τα δύο νοσοκομεία. Και οι συνάδελφοι πόσες μέρες ακόμη, πόσους μήνες μάλλον θα δουλέψει έτσι με 24 μέρες το μήνα εφημερία. Έναν μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες θα εξαντληθεί κι αυτή και θα σηκώσει τα χέρια ψηλά. Έχει, οπότε μας λέει, έχει έτοιμη την παραίτησή της. Αν δεν υπάρχει λύση θα παραιτηθεί κι αυτή.
6: Κύριε Αλεξόπουλε, μου είπατε ότι κάνατε αναφορά στον εισαγγελέα. Εάν συνεχιστεί αυτό που έχουμε ως δεδομένο, γιατί δεδομένο έγινε πλέον, θα προχωρήσετε σε άλλα μέσα αντίδρασης? Ποια θα μπορούσε να είναι?
7: Θα προχωρήσουμε και σε άλλα μέσα, νόμι μέσα, τα οποία θα τα δείτε. Δεν θέλουμε να τα αποκαλύψουμε ακόμη. Φυσικά πάντα κινούμαστε μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Εμείς ενημερώσαμε εδώ τον εισαγγελέα πατρών, τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών, ότι η λειτουργία του ακτινολογικού τμήματος, η λειτουργία είναι επισφαλής όταν δεν υπάρχει ακτινολόγος στο νοσοκομείο. Πιστεύουμε να υπάρχει ανταπόκριση από την Εισαγγελία Πατρών. Εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση, θα κινηθούμε με άλλα νόμια μέσα και προς ανώτερες κατευθύνσεις.
6: Θα συμμετάσχετε προφανώς στην σημερινή σύσκεψη, έτσι?
7: Προσωπικά όχι, γιατί εφημερεύω,
6: ναι,
7: αλλά
6: λέω για τους συναδέλφους.
7: Από το σωματείο και τους συναδέλφους, φυσικά θα υπάρχει άτομο το οποίο θα είναι στη σύσκεψη.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Όταν φτάνει ένας χειρουργός, ένας γιατρός από ένα νοσοκομείο παιδών, το μοναδικό στο είδος του στη Δυτική Ελλάδα και την έκτη υγειονομική περιφέρεια, να πηγαίνει στον εισαγγελέα για να του πει αυτό που φωνάζει τόσο καιρό, ότι είναι επισφαλής η λειτουργία του νοσοκομείου και πολύ περισσότερο του ακτινολογικού, γιατί δεν υπάρχουν γιατροί, και κανείς δεν αντιδρά, κάτι περίεργο σημαίνει σε τούτο εδώ το βασίλειο, που δεν είναι καν της Δανημαρκίας, είναι πολύ χειρότερο.

0: Πάμε στην ευαίσθητη χορδή του πολιτισμού εν πάτρες. Εδώ που κυρίες και κύριοι, η αλλαγή του λογότυπου για το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρες στη Δημοτική Αρχή σήκωσε αγχό και προκάλεσε αντίδρασης. Σας μιλάω για την αντίδραση εκ μέρους τεσσάρων πρώην αντιδημάρχων πολιτισμού, οι οποίοι με κείμενό τους, το οποίο δημοσιοποίησαν ούτε λίγο ούτε πολύ, βάζουν θέμα που έχει να κάνει με τι. Αυτό το τι θα αναζητήσουμε, με τη βοήθεια του ενός εκ των υπογραφόντων, του πρώην αντιδημάρχου πολιτισμού έκρη του νομικού, του κ. Αλέξη Καρμέα, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Καρμέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν,
1: το υπόλοιπο καλοκαιριού να έχει ο κόσμος.
0: Μακάρι. Αντίδραση. Γιατί?
1: Θα είμαι πάρα πολύ σαφής, κύριε Γεωργόπουλο, γιατί με έχετε βγάλει από δικαστήριο. Η αντίδραση δεν αφορά ούτε, θα μου πεις, τόσα προβλήματα έχει πολύ το λογότυπο, σας ένιαξε εσάς. Μας ένιαξε η νοοτροπία. Μία νοοτροπία ότι επειδή αυτό το λογότυπο έχει φτιαχτεί από τον Αντώνη τον Παπαντονόπουλο, που λογικά ο άνθρωπος μπορεί και να τον πειράζει η παρέμβαση δική μας, και τη σου λέει δεν πειράζει, ας έγινε, γιατί είναι πολύ σεμνός άνθρωπος, το ότι χωρίς να αλλάξεις τίποτα, σε ένα φεστιβάλ που κατρακυλάει, που ό,τι έβριζε ο Πελετίδης το κάνει ο ίδιος, δηλαδή έχει γεμίσει με μπάνερ όλη την πόλη, φέρνει μετακλήσεις, έρχονται οι μάνατζερ, μοιράζει προσκλήσεις, ό,τι τον πείραζε στους προηγούμενους, το κάνει ο ίδιος και με το παραπάνω έρχεται και λέει μου φταίει το λογότυπο και αλλάζω το λογότυπο. Να άλλαζε όλο το φεστιβάλ και να έλεγε παιδιά, δεν είναι αυτό διεθνές, να κάνουμε κάτι άλλο, ελάτε εδώ φορείς να κουβεντιάσουμε, να αλλάξουμε και το λογότυπο. Το ότι δίνει μια συνέντευξη τύπου και λέει ελάτε αλλάξαμε το λογότυπο, δηλαδή βγάλαμε τον άνθρωπο που το έχει προσφέρει δωρεάν και που έχει την καλύτερη αισθητική στην πόλη και που έχει προσφέρει στην πόλη για να βάλουμε κάτι άλλο. Εμένα με πειράζει η νοοτροπία να διαγράφουμε κάποιους ανθρώπους. Πείτε το για λόγους συναισθηματικούς, πείτε το για λόγους ιστορίας της πόλης, βαρέθηκα η πόλη να τρώει τα παιδιά της.
0: Να γίνω εγώ τώρα, να προσπαθήσω να γίνω, ή δεν μ' αρέσει η φράση, αλλά θα το πω, συνήγορος του διαβόλου.
1: Να γίνεται, βέβαια δεν έχω θέματα εγώ.
0: Κατανοώ την ευαισθησία σας, την ακούω. Όμως γιατί δεν είναι η ίδια ώρα εδώ και καιρό σιωπούσατε, όχι μόνο εσείς, όλοι οι άνθρωποι που εμπλέκονται με τον πολιτισμό, για το ότι το Υπουργείο Πολιτισμού το 20 δεν έχει κάνει τίποτα που, και δεν έχει προκηρύξει τη μελέτη για το Δημοτικό Θέατρο.
1: Δεν έχω σκεπίσει καθόλου για κανένα θέμα.
0: Κύριε Καρμέα, να ολοκληρώσω. Γιατί παραδείγματος χάρη δεν αντιδρούν.
1: Για το αρχαίο 2 θα σας πω.
0: Για το Ρωμαϊκό 2 που δεν δόθηκε.
1: Ο πρώτος που έγραψε ότι είναι ντροπή και θα το βρείτε και στη σελίδα μου, γιατί το πήραν και εφημερίδες και το ανέβασαν, είναι ντροπή να μην δίνεται στην πόλη και στο Δήμο το αρχαίο 2. Και είναι ντροπή να μην συμμετέχει ο Δήμος στο τι θα γίνει στο αρχαίο 2. Και μάλιστα είχα και παράπονο από φίλους υπουργούς που κάνανε τριγύρω. Και είπα ότι αυτό είναι το δίκαιο. Η Πάτρα και η Δημοτική της Αρχή, η εκάστοτε Δημοτική Αρχή, παίζει ρόλο στο αρχαίο 2. Εσείς θυμάστε καλά ότι πήγαινα στην Αθήνα και τσακωνόμουν με το ΚΑΣ για να μας δώσει το αρχαίο 2 και ήμουν από αυτούς που είχα μπει με το ζόρι πολλές φορές να κάνω εκδηλώσεις. Εκεί έχουμε μεγαλώσει, κύριε Γεωργόπουλε. Κανένας δεν σιώπησε. Είμαστε πλάι στον Πελετίδη σε αυτά που πρέπει, αλλά είμαστε εδώ για να επισημάνουμε και αυτά που δεν πρέπει. Δηλαδή, ο Πελετίδης έχει τρία βασικά προβλήματα. Πρώτον, η πόλη δεν έχει, υπάρχει ένα κυκλοφοριακό χάος εξουθενωτικό. Έχει γίνει η πιο αφιλόξενη πόλη. Το δεύτερο βασικό του πρόβλημα είναι η πιο βρώμικη πόλη. Που στην αρχή τα πήγαινε καλά ο άνθρωπος. Έχει 4-5 χρόνια που είναι η πιο βρώμικη πόλη. Και το τρίτο, ενώ γίνονται έργα, είναι η πιο μίζερη πόλη. Κυκλοφορεί 9,5 ώρα στη Μεζόνος που φεύγω από το γραφείο μου και δεν κυκλοφορεί ψυχή, λες και γίνεται πόλεμος. Για όλα αυτά τα θέματα που θα έπρεπε να πείτε, παιδιά, τι κάνω να τα λύσουμε αυτά που είναι βασικά θέματα της καθημερινότητας που σας εξοντώνει, βρίσκει να αλλάξει το λογότυπο.
0: Κύριε Καρμέα,
1: εγώ είμαι πλάι σε αυτά που πρέπει, ναι, και απέναντι σε αυτά που πρέπει να επισημάνω.
0: Ακούστε με λίγο.
1: Και κάτι άλλο.
0: Μισό λεπτό, θα το πείτε.
1: Βεβαίως,
0: έχετε χρόνο. Έχετε χρόνο. Φταίει ο Πελετίδης που δεν έχω λεφτά στην τσέπη μου εγώ για να κυκλοφορήσω.
1: Γιατί οι άλλες πολιτείες έχουν λεφτά στην τσέπη τους.
0: Λέω εγώ ποιος φταίει για το που δεν έχει ο πατρινός λεφτά.
1: Γιατί η οικονομική κρίση υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Η υπόλοιπη Ελλάδα γιατί είναι ζωντανή. Τα Τρίκαλα, ο Βόλος, η Αθήνα, δεν ξέρω, εκεί δεν ζουν οι οικογένειες που τα νίκια έχουν 800 και
0: άρα εδώ τι φταίει λέτε, άρα εδώ τι λέτε ότι φταίει.
1: Γνωρίζετε κύριε Γεωργόπουλο ότι δεν ξεκινάει κανένας από την Αγιά και από το Ρίο να μπει στην Πάτρα. Θέλει 2 ώρες. Δηλαδή έγινε ένας πεζόδρομος με τον οποίο συμφωνώ χωρίς κανένα κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Κανέναν. Πάτε σκύλια λέστε, βλαστιμιώνται. Εδώ η Κανακάρη που την περπατάω, γιατί εγώ έχω μάθει να περπατάω στην πόλη, βούλιαξε. Έχει βουλιάξει. Όλη η κίνηση έχει έρθει στην Κανακάρη. Κάθε μία ώρα τσακώνονται οδηγοί μεταξύ τους. Έχει γίνει η πόλη αφιλόξενη, μια Πάτρα που δεν το είχε αυτό. Να πω ότι το είχε, δημιουργήσαμε ένα πρόβλημα από εκεί που δεν υπήρχε. Δεν έχω αντίρρηση να ασχοληθούμε με αυτό. Ρε παιδιά, πώς λύνουμε το κυκλοφοριακό, τι κάνουμε, τι κάνουμε με την πόλη που είναι βρώμικη, γιατί είναι βρώμικη, γιατί ξέρω όλα κάπου βάζανε τα αυτοκίνητά του στο κουκουέ και έλεγε να κλείσει τώρα, λειτουργεί 15 χρόνια μετά. Καμία αντίρρηση να σταθούμε πλάι στο Δήμαρχο αν έχει λύσεις. Αλλά να κάθουμε από όλα αυτά, μου έφτεξε ένα λογότυπο και να σβήσω κάποιον που έχει αφήσει και έχει προσφέρει αφιλοκερδό στην πόλη, την νοοτροπία θίγω. Δεν θίγω την κίνηση. Η νοοτροπία με διακόπτει. Η νοοτροπία είναι ότι για να πάμε παρακάτω πρέπει να υποστηρίζουμε ό,τι καλό γίνεται και να διορθώνουμε ό,τι είναι λάθος. Φτάνει πια ο ένας δήμαρχος να κατηγορεί τον άλλον και ο ένας πατρινός να βγάζει το μάτι του άλλου. Έχουμε ανάγκη από ανθρώπους ενωτικούς και αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Και έτσι θα ήθελα να δω τον Πελετίδη που δεν το βλέπω.
0: Κύριε Σκαλμέ, σας διέκοψα όμως, δεν ξέρω αν ολοκληρώσατε πριν. Εκείνο που έχω να πω εγώ είναι πάντως ότι δεν είναι θέμα προσώπου ο κύριος Παπαντονόπουλος. Είναι μονέτε θέμα θεσμού.
1: Να υπήρχε περίπτωση να βγω γιατί αυτός και ο άλλος. Θα βάζαμε το πρόσωπο. Η νοοτροπία με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η νοοτροπία ότι σε κάποιους ανθρώπους που έχουν προσφέρει δεν τους αποκαθιλώνεις. Δηλαδή αυτή η πόλη έχει ένα κακό και οι πολίτες το έχουν. Και εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Ο ένας να κατηγορήσει τον άλλον. Δηλαδή να σας πω κάτι. Βλέπω τώρα, με λυπεί πραγματικά, με λυπεί γιατί βλέπω κάποια μέσα από τρολάκια να προσπαθείς να αντιμετωπίσεις μια παρατήρηση. Εάν είσαι τώρα 14 χρόνια δήμαρχος και έχεις ανάγκη από τρολάκια να σου γράφουν στο Facebook, είναι κατάντια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κατάντια, αδελφέ, πώς να το πω. Εμείς κάνουμε μια παρατήρηση για την νοοτροπία. Πρώτα έπρεπε να την υιοθετεί ο Πελετίδης, ότι παιδιά, όλοι μαζί ενωμένοι να πάμε παρακάτω και όποιος προσφέρει να τον έχουμε και να τον τιμούμε όπως πρέπει να τιμούμε τον κάθε Παπαντονόπουλο. Όχι τον Παπαντονόπουλο. Και ό,τι πρόβλημα υπάρχει μπορούμε να το λύσουμε. Όχι να καθόμαστε και να βγάζει ο ένας το μάτι του άλλου. Εσύ το είπες ή εσύ το είπες ή εσύ το έκανες. Ο επόμενος, δηλαδή ο επόμενος που θα έρθει μετά τον Πελετίδη θα κάτσει να βρίζει τον Πελετίδη. Βεβαίως όχι. Πρέπει να πάρει τα καλά του Πελετίδη και ό,τι είναι λάθος να το διορθώσει και να πάει παρακάτω η πόλη. Από αυτό πάσχει η Πάτρα. Από την ενότητα και το παρακάτω.
0: Κύριε Σκαρμέ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Για να μην παρεξηγηθούμε, να πω ότι έχω ζητήσει και από τη Δημοτική Αρχή τοποθέτηση. Κανένα σχόλιο ήταν η απάντηση επ' αυτού και γι' αυτό δεν υπάρχει ο αντίλογος. Είμαστε 9:58 πρώτα λεπτά. Τι συμβαίνει κάθε μέρα τέτοια ώρα, Νίκο Καραγεωργόπουλε? Ετοιμαζόμαστε για την αποχώρηση. Συνοδεία του ραδιοταξί Πάτρας και σήμερα. Μια νέα καινοτομία από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Με το νέο application στο κινητό σου, επιλέγεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή. Νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι. Κατέβασε τώρα το application και μπες στη νέα εποχή. Στην εποχή του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο κύριος Αναστάσιος Γλέρης και ο κύριος Νίκος Καραγεωργόπουλος. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για το πρωινό της Τετάρτης, λίγα λεπτά μετά τις 9. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις. Και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη. Να περάσετε καλά, να χαμογελάτε, να κάνετε τις εξουσίες, να ησυχούν. See you tomorrow.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
8: Έτσι, μπράβο.
7: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Ποιο σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Άννη Θεοχάρη, Αντώνης Καλομυράκης και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου.
10: Τρελές καταστάσεις στην οικογένεια Τσεκμέ. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας, 5η 23 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
11: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

Καλή σας ημέρα. Με πολύ ζέστη, αλλά με χαμόγελο αισιοδοξίας, διότι βρισκόμαστε εντός του καλοκαιριού και έρχονται ημέρες ξεκούρασης και χαράς, τουλάχιστον για όσους παραμένουμε στη δουλειά, ενώ πολλές και πολλοί βρίσκεστε ήδη στον αγαπημένο σας προορισμό. Όσοι βρίσκεστε στην Πάτρα, στην Αχαΐα, στη Δυτική Ελλάδα, μας ακούτε από τους 93 και 4. Όσοι βρίσκετε την ευκαιρία για ολιγοήμερες ή πολυήμερες διακοπές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μας ακούτε μέσω του Live 24. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και θα είμαστε μαζί ως και τις 11, καταγράφοντας τη σημαντικότερη ειδησιογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα και τη χώρα. Και σε εκείνη τα μηνύματα που λαμβάνω είναι συγκλονιστικά, από παραλίες, από παιδικές χαρές πρωί-πρωί, από ανθρώπους που προφανώς θέλουν να παίξουν με τον πόνο μας. Δεν πειράζει, σας αντιμετωπίζω με χαμόγελο. Ο Νίκος Καραγεωργόπουλος είναι στον ήχο.

Μαζί μας η Real Water, αλλά και στην υποστήριξη της εκπομπής, ο κύριος Αναστάσης. Ο Αναστάσης Σουγλέρης, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε.

0: Η Real Water με τα φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 και έχει καταστήματα και στην Πάτρα και στην Τρίπολη. 28 Οκτωβρίου 24 είναι η οδός και αριθμός. Η παλιά Καρόλου στην Πάτρα, στην ίδια εδώ και αριθμό, βρίσκεται και στην Τρίπολη. Και κυρίες και κύριοι, εκεί δεν αγοράζετε μόνο ένα φίλτρο νερού, αλλά τη σιγουριά ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σήμανε για ακόμη μία φορά συναγερμό εγρήγορσης στους βουλευτές και στα κομματικά στελέχη. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά θα πρέπει να προετοιμάζονται όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Αναλυτές θεωρούν ότι θα επιδείξει την ίδια θεσμικότητα. Ωστόσο, κάθε Κυριακή μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και με βάση το νέο οικονομικό πακέτο που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την μικρομεσαία τάξη, κάθε Κυριακή μετά τις 7 Σεπτεμβρίου είναι υποψήφια για εκλογές. Επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη για την συνταγματική αναθεώρηση και είπε ότι αυτή θα είναι η πιο δύσκολη μάχη που έρχεται. Θα πρέπει να κερδιθεί η τετραετία, διότι αν δεν κερδίσουμε η χώρα θα γυρίσει 7 χρόνια πίσω. Αγκάλιασε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι όλοι οι υποψήφοι, και αναφερόμενο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι κάποιοι από την αντιπολίτευση που έστησαν στα μανταλάκια μία ολόκληρη παράταξη θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη, διότι θυμίζω ότι για τους 9 η υπόθεση αρχιοθετήθηκε, οι άλλοι 4 ελέγχονται για πλημελήματα, βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που θα είναι υποψήφοι και θα δώσουν την μάχη του Σταυρού. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησα ουδόλως τυχαία με την πολιτική επικαιρότητα, διότι αυτή τη στιγμή συζητούμε σαν να έχουμε εκλογές τον Σεπτέμβριο. Ακούω τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ακούω τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ακούω τις προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του ΚΚΕ και όλων των κομμάτων. Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα κάνουμε όλοι προϊόντες του χρόνου, όσο τουλάχιστον προλαβαίνουμε στα δύσκολα χρονικά όρια της καθημερινότητάς μας. Αλλά νομίζω ότι πλέον περνάμε στην ουσία. Ναι μεν, social media, TikTok, τηλεοράσεις και λοιποί συγγενείς θα δίνουν και αυτή την φορά τον παλμό. Βλέπω όμως ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας είναι πολύ πιο όριμο για να συζητήσει πολιτικά ουσιαστικά ή προγραμματικών θέσεων. Άκουσα την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα, η οποία χθες εξέλεξε και το νέο καθοδηγητικό όργανο, την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, να μιλάει για αλλαγή μοντέλου στην παιδεία, να μιλάει για κατάργηση των πανελλαδικών. Και το ερώτημα που θα θέσω σε λίγο στον κύριο Χαντζηγιαννάκη είναι τι θα κάνουν και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ακούω το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι θα ψηφίσει λευκό στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη και θα είναι διήμερη, καθώς θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Παρασκευής. Όπως καταλαβαίνετε, το πολιτικό σκηνικό θυμίζει καύσωνα, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμη πιο δύσκολη έως αποπνικτική η ατμόσφαιρα, διότι επιχειρείται η συγκράτηση των δυνάμεων από την κυρία Δούρου την ώρα που πολλοί βουλευτές και στελέχοι παρετούνται ή αναξαρτοποιούνται οδεύοντας προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο όμως τους λέει δεν υπάρχει κρατημένη θέση, ελάτε εσείς και θα δούμε τι θα κάνουμε. Άρα λοιπόν σιγά σιγά στείνεται το οργανωτικό κομμάτι του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, καθώς μετά το Εθνικό Συμβούλιο έχουμε την Πολιτική Επιτροπή και θα ακολουθήσει η στελέχωση των νομαρχιακών και περιφερειακών. Θα υπάρξουν περιφερειακές, θα το δούμε, επιτροπών. Ένα κόμμα που θυμίζει τα παραδοσιακά κόμματα με περισσότερη ψηφιακή συνθήκη, θα λέγαμε, καθώς λειτουργεί και η πλατφόρμα προτάσεων ανταλλαγής απόψεων και θέσεων στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στον Max FM τον γραμματέα του κόμματος, τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε γραμματέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κογκόλη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Είστε καλά.
1: Που μιλάω, ναι, εγώ είναι πάντα χαρά μου όταν μιλάω με την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα, γιατί η καταγωγή της μητέρας μου είναι από εκεί. Έχω πολύ στενές σχέσεις.
0: Από τον Αλισό, αν δεν κάνω λάθος, ή κάπου κοντά.
1: Το Αλισό ήταν το εξοχικό.
0: Το εξοχικό.
1: Και είναι μάλλον, γιατί ναι, ακόμα το έχουμε το σπίτι, ναι, τη γιαγιάς και του παππού. Αλλά εκεί έχουμε όλα τα μας τα παιδικά χρόνια, όλα μας τα καλοκαίρια τα έχουμε κάνει εκεί στην παραλία, στον κάτω Αλισό. Στο, ναι, ναι. Μάλλον μεταξύ άνω και κάτω Αλισό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το εξοχικό.
0: Ωραία. Αφού σας ευχηθώ καλή θητεία, θα ήθελα να μου πείτε αυτό το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο πώς θα λειτουργήσει στην πράξη, και από εκεί και πέρα πώς θα στελεχωθεί το κόμμα έως την βάση.
1: Σας ευχαριστώ καταρχήν για τις ευχές. Κοιτάξτε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι πολύ σωστά το περιγράψατε πριν, θα έχει μία μορφή κλασικής οργανωτικής δομής, όχι μόνο κόμματος, όλες οι μεγάλες ομάδες, όπως και τα κόμματα που απευθύνονται σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, χρειάζονται βασικές οργανωτικές δομές και επαφές με τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε αυτό να το παραβλέψουμε, δεν μπορούμε να χάσουμε την ανθρώπινη επαφή και δεν μπορούμε να, χωρίς δικτύωση σοβαρή, να, να ευαγγελιζόμαστε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε στις εκλογές. Άρα έχουμε την κλασική οργανωτική δομή με μια σοβαρή όμως διαφοροποίηση, που θα σας την πω αμέσως, αλλά ταυτόχρονα λειτουργούμε το ψηφιακό κόμμα, την πλατφόρμα, στην οποία στην πραγματικότητα μας δίνει, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε όλες τις, όλα τα εφόδια που μας δίνει η τεχνολογία, ένα πολύ σύγχρονο εργαλείο. Φάνηκε και την προηγούμενη εβδομάδα που ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος μας, έκανε την πρώτη εκδήλωση, στην ουσία συζήτηση με τα μέλη, με εκατοντάδες μέλη από όλη την Ελλάδα. Αυτό φιλοδοξούμε να γίνει όχι μόνο σε επίπεδο παρουσίας του Αλέξη του Τσίπρα, αλλά και στις θεματοκέσεις, τομεακές οργανώσεις, να μπορούμε διαδικτυακά να φέρνουμε ανθρώπους από όλη την Ελλάδα και να μπορούν να συμμετέχουν στην παραγωγή πολιτικής. Αλλά για να απαντήσω και αμέσως στο ερώτημά σας, ναι, το επόμενο βήμα θα είναι η ανακοίνωση του οργανωτικού. Η Πολιτική Επιτροπή είναι το βασικό όργανο, το οποίο είναι σαν, σαν τις κεντρικές επιτροπές των κομμάτων, αλλά είναι πολύ πιο ευέλικτη, πολύ πιο μικρή. Είναι η μικρότερη νομίζω από όλα τα κόμματα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, 75 μέλη είστε.
1: Είναι 70, ναι, είναι 75 καθαρά μέλη, ενώ χωρίς τον πρόεδρο. Και είναι η μικρότερη, ακόμα και το ΚΚΕ που ήταν το μοναδικό που παραδοσιακά είχε πολύ ένα όργανα, είναι μεγαλύτερο από εμάς. Ο λόγος είναι νομίζω πρακτικός, λειτουργικός. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, είμαστε ένα κόμμα που δημιουργήθηκε στην πραγματικότητα μέσα σε ένα χρόνο προεκλογικής περίοδου, σε λιγότερο από ένα χρόνο από τις εκλογές όταν γίνουν αυτές. Άρα πρέπει να, και να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της κοινωνίας, τις ανάγκες της εποχής και της προεκλογικής περίοδου την οποία διανύουμε, αλλά να εκμεταλλευόμαστε και τα εργαλεία που μας δίνει η τεχνολογία. Θα ακολουθήσει το οργανωτικό, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί το οργανωτικό, αυτή η περιφερειακή υπεύθυνη δηλαδή που λέτε. Το οργανωτικό θα είναι ακόμα πιο μικρό όργανο, δεν είναι απαραίτητα όλοι μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, αλλά θα είναι υπεύθυνη για κάθε περιφέρεια. Θα υπάρχει χρέωση δηλαδή σε κάθε ένα μέλος του οργανωτικού για κάθε μία περιφέρεια.
0: Από τους υπάρχοντες δηλαδή στην Πολιτική Επιτροπή θα έχουμε.
1: Όχι, δεν θα είναι μόνο τους υπάρχοντες, θα είναι, είναι και από πολύ αξιόλογα στελέχη τα οποία μπορούν να τρέξουν και να κάνουν οργανωτική
0: δουλειά. Ναι, λέω για τον επικεφαλής εγώ ίσως.
1: Πιθανόν και όχι, δηλαδή θα είναι περίπου μεικτό. Τα μισά περίπου στελέχη θα είναι από την Πολιτική Επιτροπή. Τα μισά στελέχη δεν είναι απαραίτητο να είναι από την Πολιτική Επιτροπή. Πρέπει απλά να είναι αξιόλογοι άνθρωποι που έχουν όρεξη να τρέξουν, όρεξη να βοηθήσουν και να συντονίσουν τη δύσκολη δουλειά.
0: Και μετά θα πάτε στις νομαρχιακές επιτροπές.
1: Ακριβώς. Αμέσως μετά θα πάμε στα συντονιστικά, αυτά που λέγαμε παλιά νομαρχιακές, στα συντονιστικά των εκλογικών περιφερειών πλέον. Δεν θα είναι ακριβώς νομαρχιακές, θα είναι ανάλογα με το μέγεθος της κάθε περιφέρειας, θα έχουμε ένα συντονιστικό, το οποίο θα έχει και χρεώσεις, να σας πω την αλήθεια, τα άτομα δηλαδή που θα αποτελούν το συντονιστικό της Αχαΐας, παραδείγματος χάρη, θα έχουν και χρεώσεις εσωτερικές αναδήμο, για να μπορούν να απευθύνονται στους πυρήνες από κάτω, γιατί δεν θα φτιάξουμε οργανώσεις βάσης σε αυτή τη φάση, μέχρι τις εκλογές και μέχρι το ιδρυτικό μας συνέδριο που προφανώς ακολουθεί τις εκλογές, δεν θα έχουμε οργανώσεις βάσης, αλλά επειδή θα πρέπει να γίνεται δουλειά στη βάση, κάθε ένα τέλεχος θα έχει μια χρέωση από κάτω για να μπορεί να φτιάχνει πυρήνες ανθρώπων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στα Καλάβρητα, στην Αιγιαλία, στην Πάτρα.
0: Πότε θα γίνει αυτό?
1: Πολύ άμεσα, πριν φύγουμε για διακοπές, πριν κλείσουμε για διακοπές. Εμείς είμαστε δυστυχώς, επειδή είμαστε πολύ φρέσκο κόμμα,
0: ναι,
1: είμαστε ακόμα σε πολύ έντονη εγρήγορση, επειδή προσπαθούμε να το φτιάξουμε από το μηδέν το κόμμα στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Έχει και τις δυσκολίες αυτές, αλλά νομίζω ότι πριν φύγουμε για διακοπές, σίγουρα το οργανωτικό θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.
0: Μπορείτε, σας δηλαδή, παρακαλώ, να μου πείτε την ανθρωπογεωγραφία των Ευρυακών Αυτών Επιτροπών, των Νομαρχιακών, αλλά και της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής? Δεν αναφέρομαι σε ονόματα, αναφέρομαι σε επαγγέλματα, σε πολιτικές αφετηρίες, σε ιδεολογικές προσεγγίσεις κτλ. Καταλαβαίνετε.
1: Κοιτάξτε, εδώ έχει γίνει μία μίξη ανθρώπων, επειδή ακριβώς στείνεται από την κοινωνία, αυτό εμείς προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι άνθρωποι από τα επαγγελματικά επιμελητήρια, από τους χώρους της δουλειάς τους, είναι άνθρωποι καθηγητές πανεπιστημίου κάποιοι, μας ενδιαφέρει πάρα από το αγροτικό κομμάτι, από το συνδικαλιστικό. Έχουμε ανθρώπους από όλες τις πλευρές, αγρότες, της ελληνικής οικονομίας. Μας ενδιαφέρει να έχουμε πάρα πολλοί ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία όχι μόνο πολιτική αλλά κυρίως κοινωνική. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό που περισσότερο μας ενδιαφέρει στις επιλογές μας είναι να είναι άνθρωποι που έχουν, όπως είπα και πριν, όρεξη να δουλέψουν και να προσφέρουν, αλλά και μπορούν να έχουν και μια σχετική καλή αναγνωρισιμότητα, όχι αναγνωρισιμότητα σε επίπεδο εκλογικής, αλλά ένα καλό όνομα στην περιοχή τους. Δεν είναι απαραίτητο ότι σε όλες τις περιοχές της χώρας επιλέγονται άνθρωποι από εκεί, στις περισσότερες συμβαίνει, να σας πω την αλήθεια, αλλά σε κάποιες περιοχές, επειδή έχουν ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, παραδείγματος χάρη το Νότιο Αιγαίο, έχει τόσο διαφορετικά χαρακτηριστικά, έχει 40 νησιά κατοικημένα περίπου. Δεν είναι εύκολο να είναι από τη Ρόδο, ούτε από τη Ρόδο μπορεί να έχει στη διά επίβλεψη. Άρα εκεί πέρα προσπαθούμε να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές με ανθρώπους που έχουν, όπως είπα και πριν, όρεξη.
0: Πρέπει να είναι και άνθρωποι που να γνωρίζουν βέβαια τους νομούς, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι δεν θα δημιουργήσουν ρουσφετολογικές σχέσεις με τη βάση του κόμματος. Γι' αυτό θέλετε μια μίξη, νομίζω. Ναι,
1: όποιος θέλει να προσφέρει, συνήθως δεν το κάνει για τον εαυτό του. Το κάνει για την ομάδα, το κάνει για το σύνολο. Οπότε είναι και αυτό βασικό. Και επειδή θα είναι υπό την επίβλεψή μου αυτό το οργανωτικό, θέλω να έχω και συνεργάτες που να μπορούμε να συνεργαστούμε. Δηλαδή, άμα είναι να κοιτάμε πίσω από την πλάτη μας σε κόμμα το οποίο φτιάχνεται τώρα παράγανα, δεν έχει κανένα νόημα να σας πω.
0: Ακούω πολλά στελέχη κομμάτων να λένε ότι ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Ελλάς είναι αυτή τη στιγμή στις εκλογές που θα γίνουν ένα εξωματική αντιπολίτευση, για να έρθουν μετά να οργανωθούν καλύτερα, να πάνε σε εκλογές εσωτερικές κτλ. Να έχουν επικοινωνήσει και τις θέσεις τους για να αναλάβουν τη διακυβέρνηση του μετά. Διαφωνείτε? Ο εκλογικός στόχος είναι η νίκη από τώρα, και θα ήθελα να μου πείτε και το στόχο για την ΑΓΑΗΕ.
1: Ο εκλογικός στόχος, μου δίνεται πολύ ωραία πάσα, αλλά ο εκλογικός στόχος θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Είμαστε ένα καινούριο κόμμα, το οποίο, να σας πω και την αλήθεια, δημοσκοπικά, γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα, θέλω να είμαι πολύ καθαρός αυτό. Οι δημοσκοπήσεις μετράνε μία εικόνα της στιγμής, να είμαστε απόλυτα δίκαιοι. Αλλά δείχνουν και κάποια, είναι ένα εργαλείο για να μπορείς να δουλεύεις, γιατί δείχνουν κάποιες αρκετές συνθήκες από τι σκέφτεται ο κόσμος και τι σκέφτονται το κοινωνικό σύνολο. Άρα εμείς είμαστε ένα πολύ καινούριο κόμμα, το οποίο έχουμε στόχο να κάνουμε μια πάρα πολύ δυναμική παρουσία, και πρώτον να εκφράσουμε τις θέσεις μας, γιατί νομίζω στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και πριν και τώρα, θες, ας πούμε, παρουσιάστηκαν θέσεις για την παιδεία.
0: Ναι,
1: να τρίτη θα παρουσιαστούν οι θέσεις για την αυτοδιοίκηση. Και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστούν θέσεις για την...
0: Νομίζω το μεγάλο ραντεβού όλων των κομμάτων, το είπε και χθες ο Πρωθυπουργός άλλωστε για τη Νέα Δημοκρατία, είναι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί είναι η πρόβα τζενεράλη.
1: Είμαστε και ειλικρινείς. Είναι και η τελευταία πριν τις εκλογές, η Διεθνή Έκθεση, όποτε και να γίνουν οι εκλογές, είναι η τελευταία πριν τις εκλογές.
0: Είναι τα φώτα στραμμένα εκεί. Λογικό είναι. Λογικό το βρίσκω.
1: Οπότε εκεί θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε τους βασικούς άξονες του προγράμματός μας. Αυτό γίνεται σταδιακά, όπως είπα και πριν. Έχει ήδη βάλει τους βασικούς άξονες και βασικές κατευθυντήριες γραμμές και κάποια μέτρα, εξαγγελίες ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά νομίζω μέχρι και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη θα έχουμε μορφοποιήσει ένα βασικό κυβερνητικό πρόγραμμα που θα φιλοδοξεί να εκφράσει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και άρα στην πραγματικότητα να είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. πάμε βήμα-βήμα. Εγώ δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες. Έχουμε πάει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα δημοσκοπικά. Θέλουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Και ο στόχος που έχουμε είναι η πολιτική αλλαγή και η αλλαγή πολιτικής, όπως έχει πει
0: πάρα. Άρα πάτε για την νίκη. Προφανώς δεν κατεβαίνει κανείς στη μάχη για να χάσει. Ούτε για να είναι δεύτερος εκ των προτέρων.
1: Αλλά ο ελληνικός λαός είναι αυτός που τα κρίνει αυτά και αυτός που θα φέρει. Στην Αχαΐα, να σας πω την αλήθεια, επειδή έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εγώ να σας πω την αλήθεια, το θέτω στόχο και προσωπικό, λόγω και της καταγωγής, να είμαστε πρώτο κόμμα ανεξαρτήτως από το συνολικό αποτέλεσμα. Και πιστεύω θα το πετύχουμε.
0: Πάμε στα της παιδείας. Θες, είπατε, κατάργηση των πανελλαδικών, ένα διαφορετικό μοντέλο παιδείας. Αλήθεια, ακούω κυβερνητικά στελέχη να ρωτούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν γίνεται κυβέρνηση θα καταργήσετε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τι θα κάνετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, ήταν πολύ σαφής νομίζω και μάλιστα δεχόμαστε και μία κριτική εξ αριστερών μας για το κομμάτι των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Δεν είμαστε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά όταν ένας πολιτικός φορέας θέλει να είναι σοβαρός, μετρημένος και να προτείνει μία κυβερνητική πρόταση στην ελληνική κοινωνία, πρέπει να λαμβάνει και τα δεδομένα που έχει. Και τα δεδομένα που έχει είναι τα εξής, ότι καλός ή κακός λέω εγώ, με μία που εγώ την έκρινα και σαν νομικός, όχι μόνο πολιτικά, αντισυνταγματική, αλλά δυστυχώς το Συμβούλιο της Επικρατείας την έκρινε συνταγματική διάταξη, μία νομοθετική διάταξη, ιδρύθηκαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με αυτή τη μορφή που έχουν τώρα έχουν δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, είναι πάνω από 10.000 οι εγγεγραμμένοι, ήταν και οι πριν, όχι μόνο οι περσινοί από την ίδρυσή τους, μάλλον γιατί πολλά είχαν άλλη μορφή, δεν ήταν αναγνωρισμένα πανεπιστήμια, ήταν υπομορφής ΙΕΚ ή άλλων ιδιωτικών
0: κολεγίων.
1: Χρημάτων. Ναι. Ακριβώς. Έχουν αυτή τη στιγμή 10.000 περίπου φοιτητές και φέτος αναμένεται να εγγραφούν. Άρα με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αυτό θέλω να πω, γιατί δεν προλαβαίνει να αλλάξει το σύστημα από τότε που θα ξεκινήσουν τα προγράμματα σπουδών το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβρη. Θα γραφτούν άλλες 5 με 10 χιλιάδες άνθρωποι. Εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε με αυτό το πράγμα, ούτε μπορούμε να παίξουμε με μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο καλώς ή κακώς, εγώ σας λέω τη νομική μου άποψη, όχι μόνο την πολιτική, και πολιτικά αλλά και νομικά, τη θεωρώ άστοχη. Αλλά αυτό έχει πει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άρα τον άρχουμε να πούμε εμείς ότι αυτά τα ιδρύματα που τα έχει κρίνει νόμιμα και ξεκινάνε και έχουν 20.000 οικογένειες που έχουν πληρώσει, που έχουν δώσει, που έχουν επενδύσει πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, ότι δεν τα λαμβάνουμε υπόψη, το θεωρώ τουλάχιστον ανεύθυνο.
0: Σαφές.
1: Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε και αυτό που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε και αυτό ακριβώς λέμε εμείς και αυτό συμβαίνει, θα σας πω και ένα παράδειγμα γιατί θέλω να είμαι πολύ σαφής. Είναι ότι εμείς θα στηρίξουμε τη δημόσια παιδεία, γιατί η πολιτική της Δημοκρατίας δεν ήταν απλά να ιδρύσει αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ήταν να απαξιώσει και το δημόσιο σύστημα υγείας και τα πανεπιστήμια, αλλά και τη δημόσια και τα δημόσια σχολεία, για να δώσει αβαντάζ στην ιδιωτική εκπαίδευση, σε αυτούς που έχουν δηλαδή. Εμείς λέμε το ακριβώς το αντίθετο. Εμείς λέμε ότι θα στηρίξουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο και σας λέω τούτο. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, αν όχι σε όλες, όπου υπάρχει δυνατό δημόσιο πανεπιστήμιο, αξιοπρεπές δημόσιο πανεπιστήμιο, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που επιτρέπονται, νομίζω σε όλες τις χώρες μπορεί να υπάρχουν πολύ μικρές εξαιρέσεις, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που επιτρέπονται είναι δεύτερης και τρίτης ταχύτητας πανεπιστήμια. Γιατί τα δημόσια πανεπιστήμια είναι αυτά που έχουν τους σοβαρούς καθηγητές, είναι αυτά που έχουν τα σοβαρά προγράμματα σπουδών, είναι αυτά που έχουν τη σοβαρή χρηματοδότηση και αυτά που κάνουν τη σοβαρή έρευνα. Άρα οι φοιτητές και ειδικά στην Ελλάδα, που τώρα να τα λέμε και ειλικρινά, μια οικογένεια ελληνική δεν θέλει το παιδί της, που θέλει να σπουδάσει νομική το παιδί. Δεν θέλει το παιδί της να πάει στη νομική Αθηνών, στη νομική Θεσσαλονίκη, στη νομική Θράκη, θα θέλει να πάει σε ιδιωτικό αν έχει.
0: Καλά, προφανώς.
1: Αυτό όμως που θέλει, τι είναι? Είναι να μην πληρώνει αυτά που θα δίνει στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, στο φροντιστήρια. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε με τις αλλαγές που προτείνουμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Άμα είναι να πληρώσει 30.000 ευρώ για τα φροντιστήρια του παιδιού του. Για να σου λέει, προτιμώ εγώ να να κάνει το παιδί μου το λύκειο όπως θα το βγάλει και να τα πληρώσω πάντα 30.000 ευρώ στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο και να πάρει την...
0: Εντάξει, βέβαια, επειδή είπατε για κριτική εξ αριστερών, να δούμε και πόσοι από αυτούς που δεν θέλουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, έχουν στείλει τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους στο εξωτερικό να σπουδάσουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Είναι ακόμα πιο σύνθετο πρόβλημα. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Εντάξει,
1: είναι πιο σύνθετο γιατί στην Ευρωπαϊκή.
0: Όσοι έχουμε σπουδάσει σε δημόσια πανεπιστήμια γνωρίζουμε ότι τα δημόσια πανεπιστήμια είναι δυνατά. Χρειάζονται ενδυνάμωση όμως και προφανώς επιλέγουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο και όταν γίνεται δυνατότερο αποδυναμώνεται ή μάλλον είναι ακόμη πιο δυνατό από το ιδιωτικό. Αλλά να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Και όχι μόνο, δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, ευτυχώς, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια, επειδή στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή, επειδή στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αναγνωρίζονται κανονικά οι τίτλοι σπουδών, άρα όσοι έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, ακόμα και στην Κύπρο, πάρα πολλά παιδιά πηγαίνουν στην Κύπρο. Μην αμελούμε την πραγματικότητα, μην βάζουμε το δάχτυλό μας μπροστά από τα μάτια μας, από το κεφάλι μας και νομίζουμε ότι κρυβόμαστε. Είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Εμείς λέμε λοιπόν ότι η ενδυνάμωση του δημοσίου συστήματος υγείας και στο πρώτο και στο δεύτερο βαθμό αλλά και στην τριτοβάθμια είναι αυτή που θα παράξει καλύτερους πολίτες, θα στηρίξει την εκπαίδευση, την έρευνα και την παιδεία συνολικά των παιδιών και αυτό είναι στο οποίο θα βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις.
0: Μία τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσω, επειδή βλέπω αρκετά μηνύματα. Αλήθεια, με ποια φιλοσοφία θα χτίσετε ψηφοδέλτια στην Αχαΐα και στους νομούς, αλλά και αυτοδιοικητικές παρατάξεις, γιατί νομίζω πως εσείς θα εργαστείτε γι' αυτό και προσωπικά, κύριε Χατζηγιαννάκη.
1: Κοιτάξτε, η φιλοσοφία είναι αυτή που έχουμε ξεκινήσει. Προσπαθούμε να βρούμε ανθρώπους που έχουν ένα καλό αποτύπωμα στην κοινωνία τους. Προσπαθούμε να συνθέσουμε, να βρούμε... Εντάξει, οι εκλογές πάντα είναι και ένα παζλ. Έχει γεωγραφικό παζλ, πρέπει... Το ξέρετε και δεν νομίζω ότι λέμε και κάποια πολύ μεγάλη σοφία. Προσπαθούμε σε όλες τις περιοχές και στην Αχαΐα προφανώς, που είναι μία από τις μεγαλύτερες περιοχές της χώρας μας και πολύ σημαντική και για εμάς σαν χώρος, λόγω και παραδόσεων. Προσπαθούμε να δούμε πολλά πράγματα. Το βασικό είναι να δούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια αναγνωρισιμότητα και μια καλή εικόνα στις τοπικές κοινωνίες και άρα μπορούν να πείσουν κόσμο ότι κάτι ωραίο έχει ξεκινήσει στο δικό μας το κόμμα. Το βασικό είναι αυτό. Προφανώς εκεί προσπαθούμε να βρούμε και τις γεωγραφικές κατανομές ώστε να έχουμε προσώπους που απευθύνονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη των εκλογικών περιφερειών για να μπορέσουμε να αντλήσουμε, γιατί υπάρχει και το τοπικιστικό στοιχείο. Πάντα υπάρχει στις εκλογές. Πολύ πιο εύκολα ένας άνθρωπος ταυτίζεται με ένα συντοπίτη του. Άρα προσπαθούμε και αυτό να το παντρέψουμε και νομίζω πολύ σύντομα θα δείτε κάποιες πρώτες ανακοινώσεις και νομίζω ότι τα ψηφοδέλτια θα είναι πολύ πολύ ισχυρά.
0: Εντός καλοκαιριού ανακοινώσεις για τα ψηφοδέλτια εννοείται ή από Σεπτέμβρη?
1: Πιθανόν, θα δούμε. Είμαστε πάντως δουλεύουμε.
0: Να ανακοινώσετε ένα μέρος του ψηφοδελτίου δηλαδή. Εννοείται.
1: Ολόκληρα αποκλείεται γιατί
0: για
1: τις εκλογές γίνονται και τεκτονικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας. Οπότε και εμείς δεν μπορούμε να το αμελούμε αυτό. Και δεν μπορούμε να κλείνουμε και το κόμμα μας σε ανθρώπους. Αλλά νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι, επειδή πρέπει να είμαστε και έτοιμοι, γιατί δεν είναι και στο χέρι μας πότε θα γίνουν εκλογές, μην το ξεχνάμε αυτό. Μπορεί είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού και μόνο. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, δουλεύουμε για αυτό και θεωρώ ότι τα ψηφοδέλτιά μας, θα το δείτε και στη δική σας περιφέρεια, θα είναι πολύ ενδιαφέροντα και πολύ ισχυρά.
0: Άρα κρατώ συντονιστικά νομαρχιακών, περιφερειακών πριν πάτε για διακοπές και ψηφοδέλτια ένα μέρος μπορεί επίσης πριν πάτε για διακοπές, αλλιώς με το που γυρίσουμε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, νιώθετε την ανάγκη, μου λέει ακροατής, κλείνω με αυτό, σας αποδεσμεύσω για να μην καταγραφώ το χρόνο σας, να ζητήσετε συγγνώμη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση των υποδίκων, όπως την ονομάζετε?
1: Η κυβέρνηση συνεχίζει να είναι των υποδίκων. Και τώρα πια δεν είναι απλά των υποδίκων, έχουν παραπεμφθεί κιόλας. Δεν είναι απλά όποιος καταλαβαίνει λίγο νομικά, αλλά και δεν είναι ανάγκη να είσαι και νομικός. Τέσσερα στελέχη της κυβέρνησης και μάλλον τέσσερις βουλευτές. Ναι. Οι πρώην υπουργοί παραπέμπονται επίσημα πλέον, πάνε σε δίκη δηλαδή, και άλλα τρία στελέχη συνεργάτες ανθρώπων που δεν πήγαν επειδή κάνανε συνεργάτες τη δουλειά τους. Άρα αυτή που πρέπει να ζητήσει συγγνώμη στον ελληνικό λαό, όχι σε εμάς βέβαια, στον ελληνικό λαό και κυρίως στον αγροτικό κόσμο, γιατί ξέρετε τελικά ο μεγάλος ζημιωμένος αυτής της υπόθεσης είναι ο ελληνικός λαός και αγροτικός κόσμος, ο οποίος έχει τσουβαλιαστεί τώρα για κάποιους οι οποίοι παραπέμπονται για, εγώ θεωρώ, αδικήματα και γυρίζει το δάχτυλο η κυβέρνηση και μας λέει επειδή δεν παραπέμπτηκαν οι υπόλοιποι 7, ότι πρέπει να τους ζητήσουν και συγγνώμη. Ενώ παραπέμπονται 4 ή 3 στελέχη δικά τους. Δηλαδή αυτό το φράσο της κυβέρνησης, αλλά νομίζω είναι και κομμάτι της προπαγάνδας που τόσα χρόνια το έχουν μάθει πάρα πολύ καλά, το έργο, ναι, το πώς θα μπορέσουν να γυρίζουν λάσπη στον ανεμιστήρα και το κάνουν με πολύ, σε αυτό του συντάζω το καπέλο. Το κάνουν εντατικά και με πολύ μεγάλη στόχευση.
0: Σας
1: αλλά
0: ευχαριστώ.
1: Αντί να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό και από τους αγρότες, τους Έλληνες, ναι, θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ προσεκτική η κυβέρνηση.
0: Ευχαριστώ κύριε Γραμματέα για την επικοινωνία. Θερμές ευχαριστήσεις από την Πάτρα. Καλημέρα κύριε Χατζηγιαννάκη.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ποιος ήταν ο κύριος που συνομιλούσαμε επί αρκετά λεπτά και μας έδωσε αρκετές ειδήσεις? Είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Είναι ο νέος γραμματέας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Πολιτικής Επιτροπής. Είναι νομικός και πρώην βουλευτής. Ο πατέρας του είχε ιστορία στο οργανωτικό του ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζω. Αυτός ήταν ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Διαφημίσεις, αφού σας πω για τη Real Water και επιστρέφουμε.

Τη Real Water, κυρίες και κύριοι, διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φιλτρών νερού παγκοσμίως, όπως Geyser, το Ravino, Penter Matrix και διάφορες άλλες με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητες, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φιλτρών παγκοσμίως.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος, Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.

0: διπλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Είναι live τώρα. Α, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Max FM σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο. Νίκος Καραγεωργόπουλος στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στη ροή της εκπομπής. Αναστάσης Σουβλέρης στα μηνύματα και στην υποστήριξη των πρωινών παρεμβάσεων. Αλλάζω θεματολογία. Χθες, 4 πρώην αντιδήμαρχοι πολιτισμού υπέγραψαν μια κοινή δήλωση καυτηριάζοντας το ότι η Δημοτική Αρχή άλλαξε το έμβλημα του Διεθνούς Φεστιβάλ. Μάλιστα λένε ότι έχει υποβαθμιστεί αυτό και από άποψη παρουσιών και από άποψη εξωστρέφειας και από άποψη προσέλκυσης. Θα ήθελα να μείνουμε στο θέμα, να κουβεντιάσουμε και γι' αυτό. Και για το λόγο αυτό θα καλημερίσω, ξεκινώντας το δεύτερο μέρος της εκπομπής, έναν άνθρωπο που έχει θητεύσει για πολλά χρόνια στον πολιτισμό στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, που ήταν αντιδήμαρχος πολιτισμού και είχε στα αρμοδιότητά του και το Καρναβάλι Πάτρας και πολλούς οργανισμούς ακόμη προς την κατεύθυνση αυτή. Σας μιλώ για τον κύριο Δημήτρη Πεφάνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Πεφάνη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Είστε καλά?
1: Σε άριστη κατάσταση.
0: Τι σας πειράζει που άλλαξε το σήμα, το έμβλημα δηλαδή?
1: Καταρχήν τα σήματα δεν αλλάζουν εύκολα. Ναι. Τα σήματα αποσκοπούν στο να κερδίζουν έδαφος και εκτόπισμα μέσω της μακροβιότητας. Η Mercedes δεν αλλάζει σήμα. Επιχειρήσεις και δράσεις δεν αλλάζουν σήμα. Εύκολα ποτέ, γιατί ποντάνουν στη διάρκεια του χρόνου ώστε να το κατοχυρώσουν στη συνείδηση του κοινού και ή δυνατόν με το που το βλέπει το κοινό να λέει «Α, αυτό είναι η τάδε μάρκα, το τάδε φεστιβάλ, η τάδε λειτουργία, άρα είναι αιτιολόγητο». Εκείνο που με ενοχλεί είναι ότι ενώ στην ουσία έχει υποβαθμιστεί το φεστιβάλ, δεν ασχολούνται επί της ουσίας και ασχολούνται επί της επιφανίας. Γιατί δεν ξέρουνε, δεν έχουν τη γνώση, αλλά δεν έχουν και τη θέληση. Η γνώση υπάρχει στην πόλη, μπορεί να μην την έχει ο τωρινά υπεύθυνος. Αναζήτησέ την. Προσωπικά έχω προσφερθεί τόσες φορές. Ρωτήστε με. Και μην με ανακοινώσετε. Εγώ την πόλη μου θα να βοηθήσω. Όχι, τα ξέρουν όλα αυτοί που δεν ξέρουν σχεδόν τίποτα. Το γνωστό σύνθημα που υπηρετούν πολλοί συνέλληνες. Τι να σας πω τώρα. Για ποιο φεστιβάλ μιλάμε? Για να θυμηθούμε κάποια. Να σας πω κάτι του καιρού μου. Πρεμιέρα το Action SD του Μίκη Θεοδωράκη με διεύθυνση Ξαρχάκου, πεντάστηλα στον Αθηναϊκό Τύπο με τίτλο «Πρώτη φορά ο Ξαρχάκος διευθύνει στο Διεθνές Ζωζένα Πάτρα Σεντοράκη», με απευθεία σύνδεση με την ΕΡΤ, με αφηγητή Κοστάλα. Και δεν είχαμε λεφτά, έτσι να το κόψουν και αυτό, δεν έχουμε λεφτά. Απλά κάτι για 32 εκδηλώσεις κάναμε 21 και δεν είναι σωστές. Και είχε κύρος ο θεσμός. Δεν βάζαμε τα πάντα μέσα. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι μου δημιουργούν την εντύπωση ότι νομίζουν ότι κάθε άθροισμα εκδηλώσεων οφείλει να ονομάζεται φεστιβάλ. Είναι δηλαδή, όπως είπα και σε μια άλλη συνέντευξη, σαν να έχουμε μια κατσαρόλα με λαχανικά. Εντάξει, είναι μίκ του λαχανικών αυτό που φτιάχνουμε. Αλλά ευνηδίων τα βρεθήκα σημαίνει ότι έχω και μια βάλτα μέσα. Έχω και μια φτερούγα από κοτόπουλο. Και έχω και δύο κουτάλια γιαούρτι. Εντάξει, φαγητό θα είναι αυτό που θα βγει. Αλλά και όνομα του, τι είναι, ποια είναι η προσωπικότητά του, το κύρος, το προσανατολισμός. Το στίγμα του. Και να γίνει μόνιμη επωδός, δεν έχουμε λεφτά. Όταν επίσης παρατηρώ επί χρόνια, τους κάνουν αντιπολίτες οι παραγωγικοί παρατάξεις. Συμπολίτες μας είναι οι παρατάξεις, δεν είναι χρήμα. Βγαίνουν τα τρόλ και τους βρίζουν. Και έχει καλλιεργηθεί μια μιζέρια στην πόλη, ότι υπηρετούν τα συμφέροντα, θα έρθουν να φάνε με τα κουτάλια κάποιοι. Και λάσπη γενικοί προσπάτες, ονόματα κύριοι. Ονόματα κύριοι.

0: μιζερεύεται η πόλη και την γεμίζει η τοξικότητα. Μένω μόνο το φεστιβάλ. Έχουν σχεδόν διαλύσει πολλά πράγματα. Πού είναι η επαγγελματική ορχήστρα εγχώρων, η κλασικότροπη που ήταν ομοεπίπεδη της Καμεράτας. Πού είναι αυτή? Όταν δεν έχεις προϊόν υψηλό δεν μπορείς να πας να διεκδικείς. Εγώ με αυτό το υψηλό προϊόν τότε πήγαινα και διεκδικούσα. Να μας χρηματοδοτήσουν, να την διευρύνουμε, να την κάνουμε τριατάρα και με πνευστά για να παίζει όπερες κοτσερτάντε. Χωρίς να παράγεις δεν μπορείς να διεκδικείς. Ακόμα χειρότερα, υποβαθμίζοντας, τι να διεκδικείς? Λαϊκισμό στην τέχνη θα κάνουμε. Και όσον αφορά και κάτι άλλο θέλω να σας πω. Εκεί που παίζουν επαγγελματικά σχήματα κύρους με μισοεραστεχνικά, ευτελίζουμε τα πάντα. Δεν διδάσκουμε σωστά. Προσωπικά τον καιρό που ήμουν υπεύθυνος, εκτός από το Διεθνές Φεστιβάλ που κράτησα το κύρος του, παρένθεση αν ζούσε ο μικρός οικοδοσύντροφός σας, θα τους καταδίωγε. Αυτά που λέω εγώ θα τα έλεγε με οργή επί 10. Είχα φτιάξει ένα νέο θεσμό τη διέξοδο για να παίζουν τα άλλα σχήματα, που ήταν φεστιβαλικός κύκλος. Παράλληλος άλλος. Και κάναμε και ανεξάρτητες εκδηλώσεις όπως ένα διαγωνισμό κλασικού τραγουδιού που προέκυψε η Σοπράνο, γιατί εκεί βραβεύτηκε για να αναδεικνύεται η Καραγιάννη. Λοιπόν, από εκεί πέρα τι να ακούμε. Όταν κάποιοι δεν διαβάζουν το παρελθόν, δεν έχουν μια ματιά πιο δόθε, πιο εκεί, και πιο χτες και αυτοχειροκροτούνται, αυτά είναι τα χάλια μας. Λυπάμαι, αλήθεια σας λέω.
1: Οι καιροί όμως αλλάζουν. Σήμερα εσείς τι θα κάνατε, τι διαφορετικό θα κάνατε?
0: Διαφορετικό, καλύτερο από εκείνο που έκανα τότε. Είναι πιο εύκολη καιρή σήμερα. Και να μην λένε ότι δεν έχουμε λεφτά συνέχεια, ποτέ δεν είχαμε λεφτά. Η πρώτη φάση με τον κύριο Μικρούτσικο είχε χρηματοδοτήσει το φεστιβάλ, μετά δεν είχαμε. Ακούσατε τι έκανα, τις 32 εκδηλώσεις έκανα 21, αλλά σωστές. Αφού δίπλα είχε και άλλες εκδηλώσεις, ήταν και το άλλο φεστιβάλ. Είχαμε και τις εραστικές.
1: Δεν θέλουν να ακούσουν, δεν ξέρουν.
0: Δεν ξέρουν. Αποδεικνύεται δεν ξέρουν. Κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι κακόπιστος. Θεωρώ ότι δεν ξέρουν. Θεωρώ ότι δεν διαβάζουν. Θεωρώ ότι δεν κοιτάξαν το χτες. Δεν θέλουν να το υπερβούν. Δεν έχουν προσανατολισμό. Είναι πολλά πράγματα που
1: σας δίνει έτσι μία απεσιοδοξία, μία κακομεριά, ας το πω, ξέρω εγώ.
0: Αυτό εκπέμπεται. Βέβαια. Όταν βγαίνουν και λένε έχουν ενοχοποιήσει, ας πούμε, το επιχειρήν για οποιαδήποτε αναπτυξιακή κίνηση, λένε θα έρθουν, θα το εμποδίσουμε, να έρθουν να τρώνε με χρυσά κουτάλια. Τι είναι αυτό δηλαδή, έχουν ιδίως. Ενοχοποιούμε το επιχειρήν υπάρχει. Επιχειρήν με παρανομία και επιχειρήν με νομιμότητα. Γεμάτο νομιμότητα. Ακριβώς τι θέλετε ρε παιδιά, εσείς να πεθάνει η Πάτρα? Πεθαίνει που πεθαίνει από την πείνα. Σε 5 χρόνια λόγω τεχνητής νοημοσύνης θα πάει πολλοί κόσμος στους κάδους. Τους έχετε ακούσει να προβληματίζονται? Νομίζω ότι κάνουν έργο, έχουν κάνει ένα μεγάλο έργο στα 4 χρόνια, πολλά χρόνια. Κανένα μεγάλο έργο δεν έχουν κάνει. Αναπλάσεις πεζοδρομίων κτλ. Εμείς επί καράβολα δεν τις ανακοινώναμε. Απαλωτριώσεις πλατιών δεν τις ανακοινώναμε. Τις θεωρούσαμε μέρος της αναγκαστικής και υποχρεωτικής καθημερινής διεκπαιρέωσης. Δεν τα ανακοινώναμε αυτά, δεν είναι έργα αυτά. Δεν είναι έργα να πάνε την Πάτρα στο μέλλον. Για γυρίστε λίγο πίσω να δείτε.
1: Αυτά είναι τα αυτονόητα λέτε.
0: Ναι. Αυτά δεν χρειάζονται ούτε πολιτική καθοδήγηση. Μπορεί να τα κάνουν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Με έναν εποπτεύοντα. Η κάθε δημοτική αρχή πρέπει να έχει όραμα. Πού την πάει την υπόθεση? Πού την πάει? Δεν θα την άσει ο κόσμος, θα το κάνει ο κόσμος στην Κίνα. Πού έχουν αντιληφθεί αυτό? Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, δεν τα παρακολουθώ. Βλέπω και τις παρατάξεις που μιλάνε και ο κύριος Βολής, ο κύριος Ψωμάς, κυρίως αυτοί, με την πολιτεύοντα και ο κύριος Αϊβαλής δευτερευόντος. Μιλάνε κόκκινα και βγαίνουν και τους βρίζουνε. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδιά? Και δεν παράγουν ουσιαστικά έργο και βρίζουν και καλλιεργούν τέτοιο κλίμα τοξικό μέσα στην πόλη μας. Συμπολίτες είμαστε. Δεν έχουν, όποιος δεν έχει την ικανότητα να συνθέσει, κάνει άσκοπους αγώνες. Αλλά πρέπει να μην ξεχνάνε αυτό που είπε ο Θεμιστοκλής στον Ευρυβιάδη. Ού καεί άρχη.
1: Τι σημαίνει
0: δεν
1: αυτό?
0: Δεν θα διοικούνε για πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλλον έχουν επίσης επίλογο και πρέπει να προσέχουν την ιστεροφημία τους, γιατί θα αφήσουν στην πόλη. Να μην αφήσουν τουλάχιστον κακή νοοτροπία. Να διαπληκτίζονται όλοι με όλους.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Πεφανή. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Καλημέρα. Ήταν ο πρώην αντιδήμαρχος πολιτισμού, υψηλά ετών δημοτικός σύμβουλος, ο Δημήτρης Πεφάνης. Σήμερα να σας πω ότι μπαίνει και στη Βουλή στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο που προβλέπει μεταξύ άλλων ότι δεν θα μπορεί ένας άνθρωπος κάτω των 17 ετών να παίρνει πατίνι. Το ηλεκτρικό πατίνι λέμε τώρα έτσι. Και αν είναι πάνω το 17 θα πρέπει να είναι ασφαλισμένος, να φοράει κράνος και όλα τα συναφή. Ξεχάστε αυτά που ξέρατε με τα πατίνια. Τα πρόστιμα θα είναι τσουχτερά.

φαντάζομαι την κυρία από την Αθήνα, έμενε στα βόρεια προάστια και δήλωνε άστεγη. Πολλά εκατομμύρια ευρώ πίσω τους. Αλλά ήταν κανονική σπήρα αυτή, που μέσω εικονικών τιμολογίων πλούτιζαν εις βάρος του ελληνικού δημοσίου. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει προκαλέσει το λιγότερο που μπορώ να πω, ανατριχύλα.

Επίσης, όπως είχαμε προλογίσει, διότι είχαμε συζητήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα γι' αυτό, ψηφίζεται η κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και χιλιάδες συνταξιούχων θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται έως και στο 50%. Σήμερα ψηφίζονται οι συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις. Δηλαδή, ο σύζυγος, άνδρας ή γυναίκα, που βρίσκεται στη ζωή και φεύγει από τη ζωή ο σύζυγός του, ακόμη και μετά 3 χρόνια, θα συνεχίσει να παίρνει το 70% της σύνταξης του θάνατος.

0: πυρηνά.
1: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αυξάνει συνεχώς τα καύσιμα, αυξάνει το κόστος μεταφοράς, αυξάνει τα προϊόντα που φτάνουν στο τραπέζι μας, αυξάνει και το λογαριασμό της ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούλιο. Έχουμε αυξήσεις έως και 22%. Και τώρα που έχουμε και τα air condition, ή τουλάχιστον όσοι μπορούν να τα ανοίξουν, ο λογαριασμός θα είναι υψηλότατος, όπως φαίνεται, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Αύριο συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Βέβαια, θα πρέπει εδώ να συνυπολογιστεί και το πώς θα περάσει το τρένο από το λιμάνι. Η πρόταση του κυρίου Κυρανάκη, όταν ήταν αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και υποδομών, ήταν να μην κόβεται στην μέση το παραλιακό μέτωπο. Γι' αυτό είχε προτείνει το τρένο να φτάνει ως το Ρίο, ακολούθησε την Κανελοπούλου, η ταχεία από Κανελοπούλου έως Πειραϊκή Πατραϊκή να υπάρχει τραμ και υπογειοποίηση, πρόταση τουλάχιστον στην Ευρώπη για υπογειοποίηση το κομμάτι Άγιος Διονύσιος έως Άγιος Ανδρέας και σύνδεση βεβαίως με το νέο λιμάνι. Προφανώς θα πρέπει να μάθουμε νέα από τον νέο υπουργό, τον κύριο Κότσιρα, σχετικά με τον όλο σχεδιασμό αλλά και την αποστολή της πρότασης στην Ευρώπη. Και το ένα κουμπώνει με το άλλο, διότι για να αναπλαστεί το παραλιακό μέτωπο θα πρέπει να έχουμε μια σιδηροδρομική γραμμή που δεν κόβει την περιοχή εκεί στη μέση. Δηλαδή θα μπορεί να περνάει επιφανειακά η γραμμή του τραμ, για παράδειγμα.

Είναι μία από τις μεγαλύτερες αναπλάσεις στην Πάτρα. Είναι ένα έργο το οποίο θα συνδέσει την πόλη ξανά με το υγρό στοιχείο, θα βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών. Το θέμα όμως είναι να μείνουμε μόνο εκεί, αλλά να δημιουργήσουμε και κάτι που θα φέρει και χρήματα. Θα δημιουργήσει μία ελπίδα αναζωογόνησης για μία σειρά επιχειρηματιών. Και προφανώς σε αυτό εντάσσεται η δημιουργία υποδομών μαρίνας Mega Yacht και κρουαζιέρας. Και προφανώς σε αυτό σχεδιασμό θα εντάσσονταν και το λιμάνι, ήταν υποστηρικτική υποδομή στην διαδικασία έρευνας για υδρογονάνθρακες, στις γεωτρήσεις. Κάτι που χάσαμε, δυστυχώς. Γιατί δεν είχαμε τη σύμφωνη γνώμη όλων των τοπικών φορέων και πρώτα απ' όλα της Δημοτικής Αρχής.

και επειδή είπα για δημοτική αρχή, νομίζω κυρίες και κύριοι πως θεωρεί ότι στα μεγάλα ζητήματα έχει ένα πλεονέκτημα να δημιουργεί αντιπαραθέσεις και να κερδίζει εκεί μέσω και των κινητοποιήσεων. Τα μεγάλα ζητήματα είναι αυτά που προείπα, συν το τρένο, συν το λιμάνι. Άρα λοιπόν, με έναν ωραίο τρόπο, μέσω του αφηγήματος που θα τη συντροφεύσει και μέχρι το 2028, μαζί με τα έργα που γίνονται στην Πάτρα με ευρωπαϊκά χρήματα, θα είναι η μετατόπιση του ενδιαφέροντος και την καθημερινότητα, κυκλοφοριακό, καθαριότητα, οικονομικά κτλ. Θεωρεί ότι αυτό είναι ένα προνομιακό της πεδίο. Δεν ξέρω όμως αν είναι τόσο όσο παλιά, δεδομένου ότι υπάρχει η φθορά και προφανώς οι πολίτες κάποια στιγμή κουράζονται από όλα αυτά και ζητούν, ναι μεν, τα μεγάλα και τα συζητούν, αλλά θέλουν και μια καλύτερη καθημερινότητα. Και εκεί η φθορά είναι εντονότερη σε σχέση με το παρελθόν. Και δεν χρειάζεται να το πει κανένας από εμάς, το αποτυπώνει μια σειρά δημοσκοπήσεων. Το αποτυπώνουν μια σειρά δημοσκοπήσεων. Βέβαια, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, η Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή, παρά το ότι βρίσκεται στη διακυβέρνηση του τόπου τόσα χρόνια, διεκδικεί επάξια μία ακόμη πενταετή θητεία. Και μου προκάλεσε κάποια εντύπωση το ότι κατά την παρουσίαση της 12ετούς θητείας του κυρίου Πελετίδη προσφάτως, επιτέθηκε σε όλους και σε όλα. Λίγοι, πολύ λίγοι, ήταν αυτοί που το απάντησαν. Και το απάντησαν μετά από καιρό. Και κάπως, αν θέλετε, αρκετοί ανεπισήμως πιο χλιαρά από την επίθεση που τους έκανε. Αυτό προκαλεί κάποια εντύπωση. Επιτέθηκε σε όλους και σε όλα. Και δεν βγήκαν να το απαντήσουν όλοι και όλα. Είχε δίκιο ο κύριος Πελετίδης, δεν έχουν τι να πούν, δεν έχουν τον τρόπο να απαντήσουν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα πάντως. Αν θέλετε να απαλλαχθείτε κυρίες και κύριοι από περιττά έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμήστε ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας. Επιλέξτε τη Real Water που προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Έχει κατάστημα και στην Πάτρα, στην οδό 28 Οκτωβρίου 24, είναι παλιά Καρόλου, και στην Τρίπολη, στην ίδια εδώ και αριθμό. Έχουν και ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα στη Real Water υπό τη διεύθυνση realwater.gr, προσφέροντας φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997, οπότε έχει μεγάλη εμπειρία. Το τηλέφωνο στην Πάτρα είναι το 2610-273-511 και στην Τρίπολη το 2710-235-171. Ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε και για σήμερα, αφού εδώ ολοκληρώνουμε τις πρωινές παρεμβάσεις. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Εσείς συνεχίζετε να ακούτε Max FM, να διαβάζετε dt.gr και να ετοιμάζεστε για τον νεολόγο της Παρασκευής. Από τον Νίκο Καραγεωργόπουλο που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στη ροή της εκπομπής. Τον Αναστάση Σουγλέρη που ήταν στην υποστήριξη, στα τηλέφωνα και όχι μόνο, και τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, αλλά και όλη την ομάδα του Max FM. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εργασία σας και στην εβδομάδα σας. Ακολουθεί η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Again.

καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε. Ήρθαμε, είναι 11 και 4. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Ημέρα Τρίτη, 21 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας με Μαρία Καραγεωργοπούλου, βεβαίως στον ήχο, στην ηχοληψία, και όχι μόνη της, Νικόλας Καραγεωργόπουλος και Αναστάσης Ουγλέρης, ο ένας εκ των δεξιών, ο άλλος εκ των αριστερών. Είμαστε εδώ πέρα, μια ωραία παρέα. Ελάτε κι εσείς να γίνουμε ακόμα μεγαλύτεροι. Παρέα, βεβαίως, έχουμε να πούμε πολλά μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου, κυρίες και κύριοι, σήμερα, όπου πραγματικά η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο. Κάπως έτσι θα πάει το σκηνικό του καιρού και αύριο, ημέρα Τετάρτη, με την Πέμπτη σταδιακά να αρχίσει έτσι κάπως σιγά σιγά να πέφτει η θερμοκρασία και να βλέπουμε βεβαίως και βροχές σε αρκετές περιοχές από Πέμπτη και μετά, κατά κύριο λόγο εδώ στη δική μας περιοχή, γιατί ακούσαμε χτες και Νικόλα σε ρετικά μια μικρή ανακεφαλαίωση. Την Παρασκευή την περιμένουμε τη βροχούλα στη δική μας περιοχή, όχι κάτι τρομερό, αλλά θα δούμε και εδώ βροχές που μέχρι τώρα τις βλέπαμε πιο πολύ στα βόρεια. Εδώ πάντως αυτό που κρατάμε για σήμερα και αύριο είναι ότι χρειάζεται ιδιαιτέρως αυξημένη προσοχή, κατά κύριο λόγο για τις ευάλωτες ομάδες, και μιλάω για ηλικιωμένους αλλά και για άτομα μικρών ηλικιών. Και γιατί αυτό? Γιατί η θερμοκρασία ήδη αυτή την ώρα στο κέντρο της Πάτρας, το θερμόμετρο δείχνει 32 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνουμε ότι όσο περνάει η ώρα, γιατί είναι 11 η ώρα το πρωί, άμα πάει 2, 3, 4 το μεσημέρι, εκεί θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία, οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αντιλιακά, καπέλα, βεβαίως εάν δεν υπάρχει λόγος, δεν βγαίνουμε από το σπίτι, παραμένουμε σε χώρους οι οποίοι κλιματίζονται, ενυδατωνόμαστε, πίνουμε νεράκι άφθονο, δεν είναι κάτι, δύο μέρες είναι, θα περάσουν, και όχι κάτι τόσο τρομερό. Γιατί σε άλλες περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 42 βαθμούς και τους 43. Οπότε εμείς εδώ είμαστε σε λίγο καλύτερη μοίρα, κυρίες και κύριοι. Ξαναλέω, από Πέμπτη σταδιακά βλέπουμε πτώση της θερμοκρασίας. Μέχρι τότε για μπάνιο, και είδαμε και χτες ότι σε πάρα πολλές παραλίες, και κατά κύριο λόγο στην Πλάζο, που είναι μια παραλία που εν πάση περιπτώσει ο κόσμος έχει πολύ εύκολη πρόσβαση, είναι στο κέντρο, είναι κοντά σε όλες τις περιοχές, οπότε είναι εύκολο να πας εκεί να κάνεις μια βουτιά, να δροσιστείς. Είδαμε ότι ο κόσμος παρέμενε εκεί μέχρι πολύ αργά το βράδυ, με σκοπό να δροσιστεί βεβαίως, γιατί πόσο ερκοντήσιον, πάρα πολύ φοβούνται και για τους λογαριασμούς ρεύματος με όλα αυτά που ακούμε, έτσι ότι θα έρθουν φουσκωμένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν και με τον πόλο μας και με τον πόλεμο γύρω μας και την ενεργειακή κρίση βεβαίως. Θα τα δούμε όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά είχε κόσμο στις παραλίες μέχρι αργά το βράδυ, ο κόσμος προσπαθεί να δροσιστεί. Να σας πω ότι σύμφωνα και με το ορολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, χτες η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακόμη Φθιώτιδας και στην Ολένη Ηλίας, όλα κοντά εδώ σε εμάς, 41,1 βαθμούς Κελσίου αυτές οι περιοχές είδαν χτες. Βεβαίως μην ξεχνάτε ότι και από το Δήμο Πατρέων και τον κοινωνικό οργανισμό έχει ανακοινωθεί ότι λόγω αυτών των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν, και προκειμένου βεβαίως να αποτραπεί και η έκθεση συμπολιτών μας σε κίνδυνο, λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι στο κτίριο των Δομών Αστέγων στην Μπουκαούρη, Μπουκαούρη 100 και Γούναρη, λέω εγώ την τοποθεσία, ούτως ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν συμπολίτες μας μέχρι και την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, εάν υπάρξει κάτι νεότερο. Μπορεί να παραταθεί βεβαίως αυτή η ημερομηνία. Πάντως εκεί υπάρχει κλιματισμός και θα μπορείτε να μένετε από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 η ώρα το απόγευμα. Έτσι. Τώρα αν υπάρξει και συνέχιση του καύσωνα, και πάλι θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση και ενημέρωση για την παράταση των μέτρων. Μέχρι τότε, 10 το πρωί με 8 το απόγευμα, Μπουκαούρη 100 και Γούναρη, μπορείτε να πάτε και να δροσιστείτε. Βεβαίως πρέπει να έχετε και κάποιο έγγραφο ταυτοπροσωπείας για να το κάνετε αυτό. Ταυτότητα, διαβατήριο, ό,τι έχει ο καθένας. Είχα μάλλον έναν πνιγμό χτες το απόγευμα, τις απογευματινές ώρες, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Αιγείου. Μία 76χρονη, κυρίες και κύριοι, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή στην παραλία εκεί της Ακράτας. Της δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες, βρέθηκε εκεί και το πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που βεβαίως βοήθησε και με απεινιδωτή. Στη συνέχεια την πήγαν και στο κέντρο υγείας Ακράτας,
Ελλάδας. Εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της και βεβαίως θα γίνει και νεκροψία, νεκροτομή, ούτως ώστε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Από εκεί και πέρα και προανάκριση από το λιμενικό τμήμα Αιγείου για το πώς η γυναίκα αυτή κατέληξε. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ήταν μια μεγάλη γυναίκα σε μεγάλη ηλικία, που έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ούτε ηλικιωμένοι πάμε μόνοι μας για μπάνιο, ούτε πολύ πρωινές ώρες, ούτε αν δεν υπάρχει ναυαγοσώστης και βεβαίως δεν απομακρυνόμαστε από τις ακτές. Το λέμε και το ξαναλέμε, ούτως ώστε έστω και ένας να το ακούσει, μπορεί κάτι να γίνει. Είχαμε και ένα άλλο περιστατικό σήμερα το πρωί στο κέντρο της Πάτρας, γείτονες στην περιοχή της πλατείας Βουδ. Δεν χρειάζεται να πούμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Άκουσαν ένα μικρό παιδάκι να φωνάζει τους γονείς του, και έτσι οι γείτονες που το άκουσαν ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Βεβαίως κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αστυνομικοί εδώ στην Πάτρα. Από ό,τι φαίνεται, το παιδί βρισκόταν στο μπαλκόνι χωρίς επίβλεψη σε διαμέρισμα, στον πέμπτο όροφο. Βεβαίως οι κάτοικοι που το είδαν να φωνάζει προφανώς και ανησύχησαν, λογικό, και μπράβο τους που κάλεσαν και την αστυνομία. Κοντά στην πλατεία Βουδ, ξαναλέω, το παιδί στο μπαλκόνι του διαμερίσματος, στον πέμπτο όροφο, φώναζε τους γονείς του. Απίστευτα. Πράγματα έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, βεβαίως, και από τη βοήθεια άλλων γειτόνων μπήκαν από τον μπαλκόνι γειτονικού διαμερίσματος, προσέγγισαν το παιδάκι και το απεγκλώβησαν από το μπαλκόνι, και λίγη ώρα αφότου το παιδάκι το πήγανε στην αστυνομία, έφτασε και η μητέρα του. Η μητέρα του, η οποία, όπως υποστήριξε, δεν γνωρίζω κάτι μέχρι αυτή τη στιγμή, αυτό που γνωρίζω είναι ότι η ίδια υποστήριξε ότι έφυγε για λίγα λεπτά από το σπίτι. Λίγα λεπτά όμως, κυρίες και κύριοι, είναι αρκετά και μπορούν να είναι αρκετά, δυστυχώς, για να γίνει το οτιδήποτε, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά ανήλικα. Ήταν ένα ανήλικο κοριτσάκι. Η πρωταγωνίστρια, ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις, οι παιδικές αναμνήσεις, ξεκινούν από ένα χώρο που εμπνέει ασφάλεια, κυρίες και κύριοι, μην το ξεχνάτε αυτό, φαντασία και στυλ. Στο More Design δημιουργούμε παιδικά και εφηβικά δωμάτια που δεν είναι απλώς χώροι ύπνου, αλλά ένας κόσμος γεμάτος όνειρα, υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική και έπιπλα σχεδιασμένα για να μεγαλώνουν τα παιδιά σας. More Design, με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα, και στο More design.gr. Ισχύει ειδική εκπτωτική πολιτική για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Τώρα, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr

0: Οι εξελίξεις βεβαίως στη Μέση Ανατολή και η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου επηρεάζουν βεβαίως και την ελληνική αγορά καυσίμων. Οι οδηγοί βλέπουν ήδη τις τιμές της αμόλυβδης αλλά και του πετρελαίου κίνησης να αυξάνονται. Υπάρχουν κυρίες και κύριοι εκτιμήσεις που κάνουν λόγο και για νέες ανατιμήσεις τις επόμενες μέρες. Ένα σενάριο που δεν θέλουμε να το σκεφτούμε, ούτε να το φανταστούμε και ούτε και να πραγματοποιηθεί. Δυστυχώς όμως οι εξελίξεις εκεί στα στενά του Ορμούζ αυτό προβλέπουν. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ στη δική μας περιοχή, να δούμε τι γίνεται στη Δυτική Ελλάδα, πόσο έχουν ανέβει οι τιμές στα πρατήρια της περιοχής μας και τι πρέπει να περιμένουμε οι καταναλωτές. Είναι μαζί μας ο κύριος Στάσος Κολοκυθάς, ιδιοκτήτης αλυσίδας πρατηρίων υγρών καυσίμων στην περιοχή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κολοκυθά.
1: Καλή σας ημέρα. Είναι ακριβώς όπως το είπατε, οι εξελίξεις με την Αμερική Ιράν και την κατάσταση που επικρατεί στο Ορμούς επιφέρουν πάλι νέες αυξήσεις, όπως είδατε, 88 δολάρια το βαρέλι πάλι από τα περίπου 70 που είχε πάει. Αυτή η έκπτωση που έδωσε το κράτος μέσω των δηληστήριων εξανεμίστη. Στο πετρέλαιο εξανεμίστη τις δύο πρώτες μέρες. Στη βενζίνα κράτησε 4-5 μέρες. Άργησε λίγο πιο σταδιακά. Mm-hmm. Αποτέλεσμα είναι από την αρχή του πολέμου να έχουμε μια αύξηση πάνω από 30% στο πετρέλαιο κίνησης σήμερα και πάνω από 20% στις βενζίνες.
0: Mm-hmm. Μιλάμε για μια αρκετά μεγάλη άνοδο που δεν ξέρω αν είχαμε δει και πάλι στο παρελθόν, κύριε Κολοκυθά.
1: Έχουμε δει, πότε,
0: υπενθυμίστε μας.
1: Κοιτάξτε, και με τον πόλεμο στην Ουκρανία είχαμε δει πάλι τα ίδια. Mm-hmm. Είχαμε δει βενζίνα πάλι στο 2.10, πλησίασε και πάλι στο 2.10 και τώρα με τον συγκεκριμένο πόλεμο. Mm-hmm. Και κάθε φορά που θα έχουμε κάποιον πόλεμο θα έχουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα που ωφελούν τεράστια κάποιους και κάποιοι άλλοι φύγονται. Mm-hmm. Αλλά πάντα έτσι είναι η κατάσταση. Αυτή είναι και η διεθνής κατάσταση, δεν είναι μόνο σε εμάς. Mm-hmm. Παρακολουθώντας και σε άλλες χώρες τι γίνεται, είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση.
0: Mm-hmm. Εάν γυρνούσαμε ένα μήνα πριν, πώς έχουν αυξηθεί οι τιμές εδώ στη Δυτική Ελλάδα?
1: Το ένα μήνα πριν είχαμε μια κάθοδο αρκετά καλή, δηλαδή είχαμε τέλος στο... Τώρα να μην ειλικρινείς με τόσα σκαμπανεβάσματα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και δεν έχω πολύ άλλα στοιχεία. Με αυτό που εξήγησα πριν να πάρετε τηλέφωνο ήταν πόσο ήταν πριν από τον πόλεμο. Mm-hmm. Η οποία σας λέω ότι υπερβαίνει το 30% στα πετρέλαια. Mm-hmm. Που είναι και η κυρίως δύναμη για πολλούς επαγγελματίες όπως φωτιά, φούρνους, πάρα πολλοί επαγγελματίες, αγρότες που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο κίνησης και είναι και κυρίως τους δύναμης.
0: Mm-hmm. Σήμερα οι τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης στα πρατήρια
1: είναι ακριβώς η ίδια, δηλαδή περίπου στο από το 1,90 μέχρι το 1,95.
0: 1,90-1,95 και...
1: Ναι. Και αύριο περιμένουμε αύξηση άλλα 1,5-2 λεπτά. Mm-hmm. Μεθαύριο το ίδιο, κάθε μέρα οι προβλέψεις. Βέβαια, εκτός αν ακούσουμε κάτι καλύτερο το βράδυ, mm-hmm. που δεν νομίζω θα ακούσουμε κάτι καλύτερο από πλευράς Τραμπ.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όσο συνεχίζεται αυτή η έκριθμη κατάσταση και στα στενά του Ορμούζ κατά κύριο λόγο, βλέπετε να έρχονται αυξήσεις μέρα παρά μέρα, έτσι, να είμαστε ακριβώς προετοιμασμένοι δηλαδή.
1: Ακριβώς, προετοιμασμένοι. Τι να κάνουμε.
0: Πόσο πια, πιο προετοιμασμένοι να είμαστε, βέβαια, ναι.
1: Τι προετοιμασία να κάνετε, δε. Άντε να πουλάρεις το ρεζερβουάρ, να κερδίσεις 2-3 ευρώ. Mm-hmm. Το επόμενο που θα κάνεις θα είναι 5-10 ευρώ ακριβότερο.
0: Mm-hmm. Έχει μειωθεί η κατανάλωση, κύριε Κολοκυθά, λόγω των αυξημένων τιμών.
1: Τώρα η περίοδος αυτή είναι μια καλή περίοδος, θα έλεγα πως όχι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, κινείται ακόμα ο κόσμος. Δεν περιμέναμε και αυτές τις εξελίξεις ξανά, δηλαδή το ξεκίνημα του πολέμου, το οποίο τώρα είναι από πότε τώρα, περίπου 10 μέρες mm-hmm. που έχουμε αυτό το φαινόμενο. Τι να πούμε τώρα, δεν περίμενε, ο κόσμος έχει κάνει και το πρόγραμμά του, άρα όπου είναι να πάει θα πάει. Mm-hmm. Έστω και με αυξημένο κόστος.
0: Είναι και περίοδος διακοπών αυτή, κατά κύριο λόγο.
1: Ακριβώς, ναι. Νομίζω πως όλοι θα κινηθούν.
0: Mm-hmm. Εδώ στη δική μας περιοχή, εσάς, ποια είναι η εκτίμησή σας? Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τον πόλεμο, υπάρχει περίπτωση, για παράδειγμα, να δούμε την αμόλυβδη να ξεπερνά και ποσά που δεν τα έχουμε δει στο παρελθόν?
1: Τώρα, τέτοιου είδους εκτιμήσεις θα ήθελα να τις αποφεύγουμε, γιατί είναι απλώς εκτιμήσεις και τίποτα βέβαιο. Έτσι, φτάσαμε το 2-10 με την έναρξη του πολέμου λίγες μέρες, mm-hmm. στον πρώτο μήνα, mm-hmm. αν θυμόσαστε. Υπήρξε μια κάθοδος μετά, έφτασε περίπου $70 το βαρέλι, ήρθε σιγά σιγά αυτό στην αγορά. Τώρα έχουμε πάλι $88. Τι να πούμε, δεν θέλω να ακούω τα σενάρια αυτά τα 100 και 150 και $200 το βαρέλι.
0: Ακούμε για $120 το βαρέλι, έτσι.
1: Εντάξει, δεν πληρώνει και κανένας τίποτα όταν πει και μια εκτίμηση, όσο και λανθασμένη να είναι. Άρα πάμε μέρα-μέρα τώρα, δεν υπάρχει προβλέψεις, κάτι ας το πούμε με βεβαιότητα. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους προβλέψεις.
0: Πάντως αυτό που δείχνουν...
1: Εγώ που σας λέω και εγώ 150 δολάρια το βαρέλι.
0: Καλά, ναι. Κατανοητό.
1: Ούτε θα πληρώσω τίποτα, αν πω μια...
0: Κατανοητό. Αλλά μία εκτίμηση ότι ανά μέρα θα βλέπουμε έτσι μία μικρή αύξηση
1: κάθε
0: των
1: μέρα,
0: κάποιων λεπτών, θα το βλέπουμε.
1: Τώρα, τελευταίες 10 μέρες, δηλαδή τα 5 και 10 λεπτά που έδωσε από τα δηληστήρια, εξαφανίστηκαν στο πετρέλαιο στις 2 πρώτες μέρες. Εξανεμίστηκε η έκπτωση αυτή που έδωσαν τα δηληστήρια. Τώρα πόσο πλασματική θα μπορούσε να είναι, είναι και αυτό κάτι που δεν θα ήθελα να αναφερθώ, ας μας το πούν πιο ειδικοί των δηληστηρίων, να μην επεμβαίνουμε και εμείς στη δουλειά τους.
0: Τώρα κύριε Κολοκυθά, ολοκληρώνοντας, εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει ταβάνι για τις τιμές των καυσίμων.
1: Δεν υπάρχει,
0: προφανώς και δεν υπάρχει. Εσείς τι θα συμβουλεύατε τους καταναλωτές αυτή την περίοδο?
1: Μόνο ψυχραιμία.
0: Ψυχραιμία
1: και να μην νευριάζουν, γιατί έχουμε έναν καταναλωτή που έρχεται νευριασμένο στο μαγαζί μας.
0: Τι βλέπετε, ποια είναι η εικόνα, ποια είναι η συμπεριφορά των καταναλωτών?
1: Εντάξει.
0: Υπάρχουν νεύρα.
1: Πάλι πάνω. Τι να πούμε και τι να κάνουμε κι εμείς.
0: Σωστά.
1: Είναι μια αγανάκτηση που εισπράττουμε. Ούτως ή άλλως το προϊόν εμείς που πουλάμε, το 1/3 είναι η αξία προϊόντος και τα υπόλοιπα 2/3 είναι φόρος, είναι σαν να μπαίνει κανείς στην εφορία. Άρα εσείς πήγατε ποτέ στην εφορία με καλή διάθεση?
0: Ποτέ, και ούτε πρόκειται. Αλλά δεν θα ξεσπάσω τα νεύρα μου ούτε στον πρατηριούχο, ούτε στον άνθρωπο που είναι στην εφορία, γιατί και εσείς κάνετε τη δουλειά σας και προσπαθείτε να πάτε και να εξελιχθείτε με τα όσα συμβαίνουν.
1: Ακολουθούμε όμως να έχουμε έναν εκνευρισμένο καταναλωτή.
0: Ναι, και είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό.
1: Ο οποίος όμως είναι και πανευρωπαϊκό, ίσως και παγκόσμιο το φαινόμενο. Δεν είναι μόνο δικό μας το φαινόμενο αυτό. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί λύση.
0: Κύριε Κολοκυθά, έτσι ακριβώς, για να δούμε πως θα πάνε και οι επόμενες μέρες και θα τα πούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
1: Καλή
0: σας μέρα, καλημέρα. Θα βλέπουμε λοιπόν την τιμή και του πετρελαίου και της βενζίνης να ανεβαίνει τουλάχιστον ανά 2 λεπτά τις επόμενες μέρες. Οπότε οπλιστείτε με ψυχραιμία. Αν θέλετε, πάρτε και βάλτε και γεμίστε τα ρεζερβουάρ σας. Τώρα, αν έχετε σκοπό να πάτε και διακοπές, προφανώς και πάλι προμηθευτείτε τα καύσιμα για να είστε έτοιμοι. Δεν μπορείς να κάνεις και αλλιώς. Οι άνθρωποι που έχουν κανονίσει να πάνε ταξίδια, ειδικά αυτή την περίοδο, θες έτσι δες αλλιώς να το γεμίσεις το αυτοκίνητο. Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, είμαστε όλοι μέσα σε αυτό το καζάνι που βράζει και να δούμε πώς θα πάνε οι επόμενες μέρες και με τη βενζίνη και με το πετρέλαιο και με όλα τα υπόλοιπα που δυστυχώς ανεβαίνουν.

Αυτό το καλοκαίρι θα αισθανθείτε χαρούμενοι στο εμπορικό πάρκο Top Parks, γιατί έχει απίστευτες καλοκαιρινές εκπτώσεις με ακόμα πιο σούπερ τιμές και δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε σε τόσα brands. Στην IKEA, ευκαιρία για ανανέωση στο σπίτι. Στην Adidas, τα πάντα για την άθληση αλλά και για casual ντύσιμο. Στον Κοτσόβολο, ευκαιρία για εκπτώσεις στα κλιματιστικά και όχι μόνο. Στο κατάστημα Μουστάκας, μια τεράστια ποικιλία παιχνιδιών και για στυλά τη μόδα και το καλοκαίρι θα βρείτε τα πάντα στα καταστήματα. Και Άμπι, Πέπκο και Σινσέι. Και όταν τελειώσετε τις αγορές σας, κάντε μια στάση για απολαυστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC, καθώς και στο Μικέλ για έναν δροσιστικό καφέ. Φθάνετε πανεύκολα, χωρίς άγχος για παρκάρισμα, γιατί διαθέτει δωρεάν πάρκινγκ για όλους, καθώς και ταχυφορτιστές για το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο, όσο κάνετε εσείς τα ψώνια σας. Όλα αυτά στον εμπορικό πάρκο Top Parks στον νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: το νέο πλαίσιο τώρα για τα ηλεκτρικά πατίνια ψηφίζεται σήμερα, κυρίες και κύριοι. Νέες διατάξεις αλλάζουν όλο το πλαίσιο λειτουργίας και της χρήσης των ηλεκτρικών πατίνιων. Βεβαίως, ο στόχος είναι να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια, να μειωθούν τα ατυχήματα. Προβλέπονται αρκετά μέσα στις αλλαγές. Κατά κύριο λόγο, όμως, το βασικότερο στοιχείο είναι η απαγόρευση χρήσης από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Σήμερα, λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο αυτό το οποίο έρχεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται, νέες διατάξεις. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος των σχολών οδηγών εδώ στην περιοχή μας, στην Πάτρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Φαντάζομαι ότι και εσείς, επειδή είστε στο χώρο αρκετά χρόνια και έχετε μεγάλη εμπειρία, το βλέπετε θετικά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και τις αλλαγές που αυτό φέρνει.
1: Κοιτάξτε, εμείς εξ αρχής είχαμε πει ότι δεν ήταν σωστό το νομοσχέδιο με τα πατίνια. Η νομοθεσία πρώτα της μικροκινητικότητας που είχε επιτρέψει να γεμίσει η Ελλάδα με όλα αυτά τα ελαφρά δίκυκλα, έπρεπε κάποια στιγμή, αναγκάστηκαν από τις εξελίξεις, γιατί είδαν ότι γινόταν ένα ατύχημα μετά το άλλο, να διορθωθεί, να γίνει μια διορθωτική κίνηση. Κοιτάξτε, θετικά το βλέπουμε, οτιδήποτε διορθωτικό καλό είναι. Από τη μία όμως και αυτό έχει λίγο κάποιες υπερβολές ίσως ή κάποιες λίγο περίεργες έτσι. Ας πούμε, δεν επιτρέπεται ένας 17χρονος να οδηγεί, κάτω από 17 ετών να οδηγεί πατίνι. Αλλά επιτρέπεται ένας 16χρονος να οδηγεί 50 μηχανάκι.
0: Μάλιστα.
1: Παράδειγμα. Το ζήτημα δεν ήταν ποτέ αν έπρεπε να δοθούν στην τα πατίνια. Τα πατίνια ίσως είναι και η λύση μελλοντικά να εξομαλυνθεί και το κυκλοφοριακό. Το θέμα είναι ότι δόθηκαν χωρίς καμία εκπαίδευση. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δηλαδή, γιατί ο 17χρονος που θα το οδηγήσει ξέρει τον κώδικα, δεν θα παραβιάσει ένα στόπ. Ξέρει τι σημαίνει το πορτοκαλί που αναποσβήνει. Εδώ δεν ξέρουν οι περισσότεροι που οδηγούν. Δηλαδή,
0: οπότε το νομοσχέδιο δεν το προβλέπει αυτό όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης και πάλι δηλαδή υπάρχουν κενά.
1: Ναι. Ακριβώς. Μα το βασικό δεν ήταν να καταργηθούν τα πατίνια. Εγώ δεν είμαι σύμφωνος. Ούτε εμείς είμαστε σύμφωνοι 12χρονα και 13χρονα να βγαίνουν στον δρόμο με πατίνια. Για ποιο λόγο όμως? Γιατί πρώτον, εντάξει, σε τέτοιες ηλικίες είναι πάρα πολύ μικρό ένα παιδί, οπότε δεν έχει και ακριβώς τη γνώση, αλλά δεν έχει και την εκπαίδευση κανείς. Δηλαδή ο 16χρονος έχει την εκπαίδευση, έχει περάσει τα σήματα, γνωρίζει την νομοθεσία και παίρνει το 50 και κυκλοφορεί. Ο 17χρονος που θα πάρει ένα πατίνι, πάλι συνεχίζει να μην γνωρίζει τον κώδικα.
0: Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει περισσότερο, κύριε Παναγιωτόπουλε, και με το γεγονός ότι πάρα πολλά 12χρονα, 13χρονα, χωρίς να έχουν καν δίπλωμα, έπαιρναν το πατίνι, που ήταν άκρως επικίνδυνο, έτσι. Γιατί μπορεί ένας 17χρονος που παίρνει το πατίνι να έχει πάρει και δίπλωμα.
1: Μπορεί, δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό, όχι, αλλά βλέπαμε 12χρονα, βλέπαμε 10χρονα με πατίνια στους δρόμους.
1: Αυτό, γι' αυτό εμείς είπα ότι εξ αρχής ήμασταν αρνητικοί, ότι η νομοθεσία με τη μικροκινητικότητα ήρθε λίγο άτσαλα χωρίς να γίνει πάρα
0: πολύ. Και συμφωνούμε.
1: Έλεγχος και οδήγησε σε όλα αυτά που λέγαμε εξ αρχής ότι θα οδηγήσει. Τώρα, επόμενο σημαντικό που έρχεται με το νομοσχέδιο είναι η ασφάλιση, ότι θα πρέπει να έχουν ασφάλεια για να το οδηγούν. Δεν είναι απλά δηλαδή ότι να είναι μόνο πάνω από 17, από 17 και πάνω, θα πρέπει να έχουν και ασφάλιση.
0: Αυτό τώρα τι σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν και ασφάλιση? Το πατίνι το οποίο οδηγείς πρέπει να το έχεις ασφαλισμένο.
1: Προφανώς ναι, αυτό θα είναι.
0: Και πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία?
1: Ναι. Αυτό θα προβλέπεται στο νομοσχέδιο, μόλις ψηφιστεί θα το δούμε. Θα έρθουν και οι διατάξεις μετά η εγκύκλειος, οπότε θα το δούμε. Και σύν ότι θα γίνει και μια μεγάλη καταγραφή όλων των προσωπικών αυτών ελαφριών οχημάτων, τον οποίο ώστε να γνωρίζουμε το κάθε ένα που υπάρχει, να υπάρχει μια καταγραφή, γιατί ως τώρα είναι ανεξέλεγκτα. Δηλαδή ο καθένας, ας πούμε, μπορεί να εισάγει όσα θέλει και τα αφήνουν στον δρόμο και δουλεύουν. Θα γίνει μια καταγραφή. Κοιτάξτε, διορθωτικές κινήσεις σωστές είναι, έπρεπε κάτι να γίνει, γιατί όπως είπατε έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αλλά εγώ επιμένω ότι θα μπορούσε να υπάρχει πρώτα η εκπαίδευση, το λογικό. Και δεν το λέω με την άποψη το ότι να κάνουν μαθήματα στις σχολές, δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Το ζήτημα είναι ότι είναι η λογική πρώτα. Θες να οδηγήσεις κάτι στο δρόμο, στην κυκλοφορία που κυκλοφορούν και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν πρέπει να γνωρίζεις τους κανόνες. Δηλαδή η λογική αυτό λέει. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι 17 χρόνια απλώς θα είναι περισσότερο προσεκτικοί. Δηλαδή, να μην το παίρνουν με πρώτες ηλικίες.
0: Γιατί βλέπουμε και πάρα πολλά παιδιά και εδώ στους δρόμους της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας που τα παίρνουν τα πατίνια και στην Εθνική Οδό και χωρίς κράνος και χωρίς κανένα προστατευτικό.
1: Κοιτάξτε, αυτά είχαν προβλεφθεί για να είμαστε δικοί. Δηλαδή, δεν επιτρεπόταν το πατίνι να πάει σε δρόμους που, είναι, που αναπτύσσονται ταχύτητες μεγαλύτερες των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούσε να μπει ούτε σε επαρχιακό δικοδίκτυο, ούτε στην αυτοκινητόδρομο, ούτε στον ταχύτητα κυκλοφορίας. Mm-hmm. Κακώς έμπαιναν, παράνομα έμπαιναν. Mm-hmm. Θα αυξηθούν τα πρόστιμα, αυτό να το γνωρίζουν όσοι μας ακούνε, γιατί με την καινούργια νομοθεσία προβλέπεται ότι θα υπάρχει μεγάλη αύξηση των προστίμων για τέτοιες παραβάσεις. Mm-hmm. Όπως προβλεπόταν και ότι έπρεπε να φορούν κράνος, επίσης αυξάνεται το πρόστιμο και στο κράνος. Δεν θα είναι πλέον τα 30 ευρώ που ήταν, θα είναι κανονικά πολύ παραπάνω. Mm-hmm. Οπότε όσοι το οδηγούν, και μην νομίζετε, εγώ πιστεύω θα συνεχίσουμε να βλέπουμε εικόνες τώρα και κάτω των 17 να οδηγούν πατίνι, γιατί πλέον έχουν μπει τόσο πολύ και έχουν αγοράσει πάρα πολύ γονείς τα παιδιά τους. Mm-hmm. Που θα συνεχίσουν να τα παίρνουν.
0: Ίσως όμως θα έπρεπε αυτοί οι γονείς να έχουν σκεφτεί και τα υπόλοιπα πριν πάνε να τους αγοράσουν τα πατίνια, και για την ασφάλεια των παιδιών τους, και από εδώ και πέρα πλέον θα πρέπει όλοι να συμμορφωθούν. Δηλαδή ανάλογα με το τι θα προβλέψει το νομοσχέδιο όσον αφορά και την ασφάλιση, όσον αφορά και την ηλικία, όσον αφορά όλα τέλος πάντων τα οποία θα προβλέπει, θα πρέπει να συμμορφωθούν όσοι έχουν ήδη κάποιο πατίνι και όσοι πρόκειται να αγοράσουν. Άρα και κατά τη δική σας γνώμη, ποιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα από εδώ και πέρα? Είναι οι έλεγχοι που θα πρέπει να είναι περισσότεροι? Είναι η ενημέρωση?
1: Είναι η ενημέρωση, αλλά ξέρετε κάτι, η ενημέρωση είναι κάτι το οποίο θα γίνει τώρα για ένα μήνα, δεν θα συνεχίσει να γίνεται συνεχώς. Mm-hmm. Ο έλεγχος πρέπει να παραμείνει, γιατί βλέπετε όταν δεν ήταν απλά ότι, παράδειγμα τώρα έγινε η αυστηροποίηση του πόδικα, η αλλαγή του πόδικα που κινήθηκε σε πιο αυστηρούς τόνους, είδατε ότι με τον έλεγχο βγήκαν αποτελέσματα. Είχαμε μείωση καταγραφής ατυχημάτων, παράδειγμα.
0: Για λίγο έτσι, για λίγο, γιατί μετά και πάλι τα ίδια. Ναι.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Πρέπει να παραμείνει ο έλεγχος. Γιατί εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί τους ότι οι γονείς θα πρέπει πριν κάνουν μια κίνηση για το παιδί τους πρόκειται, το πιο σημαντικό πράγμα είναι για αυτούς από ό,τι εννοείται, mm-hmm. να είναι πιο προσεκτικοί στο ότι, πώς κυκλοφορεί το παιδί στον δρόμο. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα, από ό,τι βλέπετε, δεν είναι ότι είναι και απόλυτο αυτό. Οπότε ο έλεγχος πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορούμε να στηριχτούμε στο ότι ένας γονιός, ας πούμε, θα πάρει στο παιδί του πατίνι, γιατί αυτό είναι το σωστό.
0: Σωστά, σωστά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Άρα προφανώς από εδώ και πέρα, γιατί δεν φτάνει μόνο το νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει στους ανηλίκους κάτω το 17, που προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλιση και την καταγραφή των οχημάτων σε ειδικό μητρό και τις αυστηρότερες ποινές παραβάσεις. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, πρέπει να αλλάξει και η δική μας νοοτροπία, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις και των γονιών, για να μπορέσουν να επηρεάσουν και τα ίδια τους τα παιδιά. Να υπάρχει ενημέρωση και βεβαίως ναι, αυτό που περιμένουμε είναι περισσότερη έλεγχοι για την ασφάλεια και των ανήλικων αυτών παιδιών, αλλά και όλων των υπολείπων που κυκλοφορούν στους δρόμους. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα Βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας? Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις επαγγελματικές απαιτήσεις της αγοράς. Ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες επιλέγεις από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο στη διαδρομία που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: ότι θα σημειωθούν θα είναι τουλάχιστον 5% και αφορούν αρκετές κατηγορίες προϊόντων που έχουν να κάνουν με τρόφιμα, με είδη πρώτης ανάγκης, μέχρι και προϊόντα καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής. Βέβαια, το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι, κυρίες και κύριοι, και φαντάζομαι το έχετε και εσείς στο μυαλό σας, αν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στο οικογενειακό καλάθι ή αν πρόκειται για μία ακόμη προσωρινή λύση. Πάμε να δούμε τι περιμένουμε ως καταναλωτές και τι θα πρέπει να προσέξουμε. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαχούτη.
0: Τι να περιμένουμε λοιπόν ως καταναλωτές, θα αποτυπωθούν πραγματικά μειώσεις, θα έχουμε όντως μειώσεις στην τελική τιμή και στο καλάθι μας. Θα το δούμε.
1: Τίποτα δεν περιμένουμε ως καταναλωτές. Έχουμε χορτάσει σε εξαγγελίες, έχουμε χορτάσει σε συμφωνίες κυρίων, έχουμε χορτάσει σε δίθεν μειώσεις, έχουμε χορτάσει σε δηλώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης για 2000, θυμάστε, κωδικούς πέρσι τον Νοέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο. Μετά ήρθε η σταθεροποίηση δίθεν τιμών το μήνα Αύγουστο, Ιούλιο και Αύγουστο σε 2000 κωδικούς προϊόντων, πως δεν θα υπάρχουν αυξήσεις. Και εκείνο που βλέπουμε στην καθημερινότητα, κυρία Μπαλαχούτη, αν εξαιρέσουμε τις προσφορές των εταιριών και των σούπερ μάρκετ, τα υπόλοιπα είδη αυξήσεις βλέπουμε. Και βλέπουμε αυξήσεις πράγματι που μας προκαλούν όχι εντύπωση, πλέον ο κόσμος έχει συνηθίσει σε αυτό το είδος των αυξήσεων, αλλά δεν είναι απορίας άξιο πως η κυβέρνηση παρακαλάει τις παραγωγικές τάξεις να βάλουν πλάτη για συγκράτηση των τιμών, ενώ η ίδια δεν κάνει απολύτως τίποτα.
0: Θέλετε να μας πείτε παραδείγματα για ποιες αυξήσεις άλλες μιλάτε πέρα από τα, από την καθημερινότητα?
1: Πάρτε φρούτα, λαχανικά. Βλέπετε κάτι να έχει μειωθεί? Όχι. Πάμε λοιπόν, πάμε καύσιμα. Εξαγγέλθηκε μείωση τιμής των καυσίμων κατά 10 λεπτά επιδότηση στην αντλία στη βενζίνα, τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αντί λοιπόν να δούμε μειώσεις, βλέπουμε αυξήσεις. Θα μου πείτε, είναι οι διεθνείς συγκυρίες. Όχι, κυρία Μπαλαχούτη, δεν είναι οι διεθνείς συγκυρίες. Είναι η εσχροκέρδεια, η κερδοσκοπία και η αλαζονία της εξουσίας και των παραγόντων, όπως είναι τα διηγηστήρια, που δεν υπολογίζουν κανένα.
0: Πάντως αυξήσεις στα καύσιμα βλέπουμε παντού, έτσι? Δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα το φαινόμενο.
1: Θα σας πω. Εάν κάνουμε σύγκριση τιμών, πόσο πουλάμε στην Ελλάδα και πόσο πουλάμε στην Ελβετία, νομίζω είναι ανώμια τα πράγματα. Γιατί άλλες παροχές
0: αμοιβές
1: έχει η Ελβετία, ή άλλες έχει η Γαλλία, ή άλλες έχει η Ιταλία, και πάει λέγοντας. Να μιλήσουμε λοιπόν για τη δική μας τη χώρα. Ήρθαν νέες παραγγελίες, γίνανε νέες παραλαβές με υψηλό κόστος απόκτησης brand? Όχι. Άρα μιλάμε
0: για εσχροκέρδεια σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Μιλάμε για αποθεματικά που υπήρχαν μέσα, και όταν αυξάνονται οι διεθνείς τιμές, αυτόματα αυξάνεται και η τιμή στην αντλία. Όταν μειώνονται οι διεθνείς τιμές, το πρόσχημά τους είναι: έχουμε αποθεματικό από την παλιά τιμή. Τι λέτε, μωρέ παιδιά? Όπως σας βολεύει θέλετε να το παρουσιάζετε.
0: Εμάς ποιος μας προστατεύει σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Κανένας, κυρία Μπαλά.
0: Τον καταναλωτή.
1: Κανένας, απολύτως κανένας. Ενώ η κυβέρνηση όφιλε να προστατεύσει τον πολίτη καταναλωτή, μένει θεατής, εξαγγέλλοντας διάφορες υποτίθεται αποφάσεις, σκέψεις, συμφωνίες, και επί της ουσίας δεν βλέπουμε τίποτα. Αυξημένο το ηλεκτρικό ρεύμα, αυξημένα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αυξημένα τα αεροπορικά εισιτήρια, αυξημένες οι παρεχόμενες υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων, μιλάω για το δωμάτιο, αυξημένες τα διόδια, γέφυρες, όλα γενικά.
0: Εσείς ποιες κατηγορίες προϊόντων θεωρείτε ότι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από μειώσεις τιμών? Δηλαδή, αν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από κάπου, από πού θα έπρεπε άμεσα να πέσουν οι τιμές?
1: Είναι η πρώτη ανάγκη. Βλέπετε σήμερα το κρέας, το μοσχαράκι, να έχει 18 και 19 ευρώ το κιλό.

0: Είναι απαγορευμένο για πάρα πολλούς πλέον.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, εκείνο το οποίο έγινε, ήταν το φθηνότερο στην αγορά κρέας, είναι το κοτόπουλο.
0: Mm-hmm.
1: Με την κρίση που δημιουργήθηκε στη Λαμία, λόγω σαλμονέλας, ο κόσμος αποφεύγει να αγοράζει κοτόπουλο. Και δεν έχει πάρει θέση ακόμα μέχρι σήμερα ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων να καθησυχάσει ή να ανησυχήσει τον Έλληνα καταναλωτή, παίρνεις δεν παίρνεις κοτόπουλο ή τέλος πάντων κάτι άλλο συμβαίνει. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε, ενώ το χοιρινό θα έπρεπε να έχει χαμηλότερη τιμή γιατί πουλάει ο παραγωγός οι χειροτροφικές μονάδες από 1,80-1,90 ζώων βάρος, τώρα πουλάνε 1,40 και ενώ θα έπρεπε να έχει πέσει η τιμή στο χοιρινό, ανεβαίνει η τιμή του χοιρινού.
0: Άρα δεν μπορεί κανείς να μας εξασφαλίσει ότι ακόμα και για αυτές τις μειώσεις που ακούμε και στα σούπερ μάρκετ που θα έρθουν, δεν μπορεί κανείς να μας πει ότι όντως θα δούμε αποτέλεσμα.
1: Αφού δεν υπάρχει ελεγχόμενη αγορά, έχουμε.
0: Άρα τι συζητάμε.
1: Ασπίδωτη αγορά στην Ελλάδα. Δεν λέει κανένας να μην κερδίζει ο παραγωγός, να μην κερδίζει ο επιχειρηματίας. Όμως το να πουλάει 8 λεπτά το καρπούζι στην Αμαλιάδα και εμείς να τα αγοράζουμε 80 λεπτά, δηλαδή 1000% επάνω.
0: Απίστευτο.
1: Εσείς το βλέπετε σωστό και λογικό.
0: Όχι βέβαια, σε καμία. Αλλά δεν υπάρχει και κανείς να μας προστατεύσει, κύριε Λεγουρίτη. Και θα πας και θα τα αγοράσεις, θα το πάρεις το καρπούζι.
1: Μα κυρία Βαλαφούτη, δημιουργήθηκε μια υποτίθεται ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή.
0: Πού είναι αυτή?
1: Για να χτυπήσει την εσχροκέρδεια και τα φαινόμενα της κερδοσκοπίας. Αντί λοιπόν να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση αυτή, λειτουργήσε στην κατεύθυνση να παίρνει 8.000 μισθό ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής, 5.000 ευρώ οι τρεις αντιπρόεδροι ο καθένας, 1.200 ευρώ το μήνα το κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή φρόντισαν να τσεπώσουν τα λεφτά και όχι να κάνουν δουλειά στην αγορά. Αυτό, κυρία Βαλαφούτη, με συγχωρείτε, αν το υιοθετεί και το ζητάει η κυβέρνηση, εμείς δεν το αποδεχόμαστε. Δεν αποδεχόμαστε τις απολαβές των Golden Boys, που θυμάστε πολύ καλά.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν η υπαιτιότητα να έρθουν τα μνημόνια στην Ελλάδα.
0: Δεν τα αποδεχόμαστε, αλλά ποια είναι η αλλαγή που έρχεται? Γιατί εμείς δυστυχώς βλέπουμε ότι το πορτοφόλι είναι άδειο. Και όσες πρωτοβουλίες και να παίρνονται, ακόμα και με αυτό το μέτρο τώρα τέλος Αυγούστου με τα προϊόντα αυτά, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσει να υπάρξει αποκλιμάκωση.
1: Κυρία Παλαφούτη, 2.000 λέει κωδικοί μπροστά στους 25.000 κωδικούς που κυκλοφορούν στην αγορά. Δηλαδή αν μου μειώσει την τιμή στα μανταλάκια ή αν μου μειώσει την τιμή στο σκηνί που απλώνω τα ρούχα, σημαίνει ότι αυτό είναι μείωση τιμής.
0: Άρα δεν είναι και...
1: Να μου μειώσει το κρέας, να μου μειώσει το ψάρι, να μου μειώσει στα φρούτα, στα λαχανικά, στα κατεψυγμένα.
0: Δεν προβλέπονται μειώσεις τιμών σε αυτά τα προϊόντα, όχι, μόνο σε συγκεκριμένους κωδικούς άλλους.
1: Κυρία Παλαφούτη, αν έχει πάρει 15% αύξηση και μου το μειώσει 5%, πρέπει να είμαι ικανοποιημένος.
0: Όχι βέβαια, και πάλι περισσότερα θα πληρώσουμε. Θα πρέπει να υπάρξει τεράστια μείωση.
1: Αυτό συζητάνε. Όταν πας να πάρεις ένα ψωμί για τόστ και έχει 2 ευρώ και 2,20 τα 700 γραμμάρια, είμαστε ικανοποιημένοι. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με τα άλευρα. Πόσο πουλάει, δέστε πόσο πουλάει ο παραγωγός το σιτάρι στο χωράφι. 16, 19, 22 λεπτά το κιλό. Πόσο αγοράζουμε ένα 60, ένα 70, ένα 80 το αλεύρι το κιλό. Δέστε πόσο αγοράζει, πόσο πουλάει ο παραγωγός το ρύζι στα 40 με 50 λεπτά και εμείς αγοράζουμε 3,5, 4, 5, 5,5 ευρώ.
0: Αναγκαστικά, γιατί κάτι πρέπει να αγοράσουμε, κάτι πρέπει να φάμε. Είναι βασικά ήδη αυτά, κύριε Λεχουρίτη. Αλλά κλείνοντας, ποια είναι η δικιά σας εκτίμηση? Θα μπορέσει να αλλάξει κάτι?
1: Λύσεις υπάρχουν, κυρία Παλαφούτη. Η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει λύση. Αρέσκεται στην ακρίβεια, διότι μέσα από την ακρίβεια και τον υψηλό φόρο προστιθέμενης αξίας, τον ΦΠΑ που λέμε, εισπράττει περισσότερα χρήματα στα κρατικά ταμεία και μας κάνει μετά τον large τύπο ότι μοιράζω λεφτά αριστερά και δεξιά. Έτσι, με τα δικά μου τα λεφτά κάνεις κοινωνική παροχή? Όχι, κύριε Πρωθυπουργέ και κύριοι της κυβέρνησης, όποιας κυβέρνησης κι αν είναι. Με τα λεφτά των πολιτών δεν μπορείς να κάνεις κουμάντο εσύ.
0: Μάλιστα, κύριε Λεχουρίτη, σας ευχαριστώ. Αν και κάθε φορά που μιλάμε και σας ρωτάω τι προβλέπετε, ποιες είναι οι εκτιμήσεις, αν θα δούμε κάτι καλύτερο, δεν ξέρω την απάντηση πλέον. Μας απαντήσατε σε πολλά κέρια ερωτήματα. Μακάρι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχουμε να πούμε κάτι πιο ευχάριστο.
1: Εγώ το θέλω, ναι. Εγώ το θέλω αυτό το οποίο λέτε ως θετικό πρόσημο. Ναι. Αλλά δεν το βλέπω, ξέρετε. Όταν έχεις μία εμπειρία 30 ετών γύρω από την αγορά. Δεν εύκολα ο άλλος μπορεί, επειδή είναι 2 χρόνια ή 3 χρόνια υπουργός, να ξέρει το τι ακριβώς συμβαίνει. Όχι ότι δεν τα γνωρίζουν, τα ξέρουν όλα. Απλά δεν θέλουν να βάλουν τα πράγματα στη θέση.
0: Κατανοητό, κύριε Λεχουρίτη, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
1: Συνέχεια.
0: Την καλημέρα μας. Καλημέρα, κύριε Λεχουρίτη. Καλημέρα. Έρχονται κάποιες μειώσεις 31 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, από 5%. Ίσως φτάσουν και σε μεγαλύτερο ποσοστό σε κάποια προϊόντα. Δεν ξέρω αν χρειάζονται πιο μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις. Πάντως θα το δούμε τέλος του μήνα, ποια θα είναι αυτά τα προϊόντα και πώς ακριβώς θα μπορέσει αυτό να αποτυπωθεί στο τελικό ποσό που πληρώνουμε. Οι πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις ξεκινούν από ένα χώρο που εμπνέει ασφάλεια, φαντασία και στυλ. Στο More Design δημιουργούμε παιδικά και εφηβικά δωμάτια που δεν είναι απλώς χώροι ύπνου, αλλά ένας κόσμος γεμάτος όνειρα. Υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική και έπιπλα σχεδιασμένα για να μεγαλώνουν τα παιδιά σας. More Design με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr. Ισχύει ειδική εκπτωτική πολιτική για τρίτεκνους και πολυτεκνούς.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο απασχολεί αρκετές περιοχές της Πάτρας, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν είναι τωρινό. Πάντα βλέπουμε παρουσία ομάδων Ρωμά σε διάφορες πλατείες, κατά κύριο λόγο, όπου ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες κατασκηνώνουν. Έχει τα δέντρα, έχει και τον ίσκιο, έχει και κάποια βρυσούλα να πληθούν, να πιούν νερό, εν πάση περιπτώσει. Οπότε αράζουν εκεί, ας το πω έτσι, όσο πιο απλά και λαϊκά γίνεται. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει προβληματισμός από την άλλη πλευρά και αντιδράσεις βεβαίως με την παρουσία αυτών των ομάδων Ρωμά, διότι προκαλούνται διάφορα προβλήματα και οχλεγωγίας και φασαρίας και τσακωμών μεταξύ τους, που βεβαίως δυσκολεύουν την καθημερινότητα των μονίμων κατοίκων εκεί, των περιοχών αυτών. Πάμε να ξεκινήσουμε με Ανδρέα Κολιόπουλο, που θα πιάσουμε έτσι κάποια βασικά σημεία στα οποία υπάρχει πρόβλημα. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Προβληματίζει ιδιαίτερα, πέρα από τους κατοίκους, προβληματίζει ιδιαίτερα και τους επαγγελματίες της κάθε περιοχής. Για παράδειγμα, έτσι, στα Ψηλά Λόνια υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Εκεί δεν κάνουν φασαρίες, δεν μπορούμε να πούμε ότι κάνουν φασαρίες, αλλά κάνουν κατάληψη των γκαζών. Τους βλέπεις εκεί μεσημεριανές ώρες και πρωινές ώρες, και τις βραδινές ώρες κοιμούνται δίπλα από τα συντριβάνια. Το θετικό σε εισαγωγικά είναι ότι δεν λειτουργούν τα συντριβάνια, οπότε δεν μπορούν να κάνουν βουτιές και να κάνουν
0: το μπάνιο. Που το έχουμε δει στο παρελθόν αυτό να συμβαίνει.
1: Αλλά είναι ένα ζήτημα σοβαρό για τους επαγγελματίες της περιοχής και ειδικότερα στα Ψηλά Λόνια, που, εντάξει, που είναι μια πλατεία η οποία κάποτε ήταν ένα σημείο αναφοράς για την πόλη, αλλά βρίσκεται σε φάση παραγμής, με τους επαγγελματίες να περιμένουν τους καλοκαιρινούς μήνες να έχουν τις απογευματινές ώρες και τις βραδινές ώρες τουλάχιστον κάποιο κόσμο στα μαγαζιά τους.
0: Πάντως να πούμε ότι και από την πλευρά των επαγγελματιών νομίζω κατανοούμε το ζήτημα το οποίο προκύπτει, έτσι, γιατί όταν έχεις κάποια τραπέζια, ας πούμε, στην πλατεία, όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος επισκέπτεται το μαγαζί σου, είτε για να ψωνίσει κάτι, είτε για να πάρει κάτι take away, είτε για να κάτσει εκεί να πιει τον καφέ του, το ποτό του, τέλος πάντων το φαγητό του. Υπάρχει ζήτημα όταν δίπλα ακριβώς στον καζόν,
1: ναι,
0: υπάρχουν ομάδες Ρωμά οι οποίες είτε είναι ημίγυμνοι, είτε τρώνε, είτε κοιμούνται, είτε φωνάζουν.
1: Κοιμούνται, κάνουν πικνίκ,
0: βγάζουν γκαζάκια, μαγειρεύουν.
1: Κοιμούνται, βγάζουν γκαζάκια. Το βασικό είναι ότι αφήνουν πίσω τους αρκετά σκουπίδια από την διαμονή τους. Και υπάρχει σοβαρό ζήτημα, ειδικά σε μια περιοχή στα Ψηλά μέχρι τώρα. Μάλλον μέχρι πριν από 1-2 χρόνια ξέραμε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες, ειδικότερα στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας, η κατάληψη των Ρωμά στο Νότιο Πάρκο, στον Κόκκινο Μήλο, αλλά και προς το Βόρειο Πάρκο, στην περιοχή του, στο Καρνάγιο, εκεί στο Καρνάγιο, ήταν μια ρουτίνα. Τώρα πλέον τους βλέπουμε όμως και σε άλλες, και στο κέντρο της πόλης, μέσα στον αστικό ιστό, όπως σου είπα, στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Είναι σοβαρό θέμα. Υπάρχει και στην πλατεία Μιράντα, δηλαδή στην πλατεία δίπλα, κάτω από το γήπεδο της Παναχαϊκής, στην Αγία.
0: Ακριβώς κάτω από το γήπεδο της Παναχαϊκής, και πάνω, και στην πλατεία την Πάνω και στην πλατεία την Κάτω.
1: Στην πλατεία Κύπρων. Είναι δύο πλατείες οι οποίες είναι γειτονικές, να εξηγήσουμε τον κόσμο, και στις οποίες υπάρχει η παρουσία Ρωμά, και εκεί τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, γιατί εκεί, από ό,τι έχουμε μάθει, δημιουργούνται και επεισόδια. Κάποιοι από αυτούς είναι μεθυσμένοι, κάνουν τα δικά τους και δημιουργούνται επεισόδια, και υπάρχει σοβαρό θέμα, όχι μόνο για τους κατοίκους, αλλά και για τους επαγγελματίες.
0: Πάντως υπάρχει ζήτημα και από πλευράς κατοίκων που βγάζουν τώρα τα παιδιά τους πάρα πολύ, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, και θέλουν να πάνε να κάτσουν στην πλατεία, και οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά να παίξουν και στις κούνιες, όπου εκεί υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο ζήτημα, έτσι.
1: Σύμφωνα με παράπονα που έχουμε από τους κατοίκους εκεί της περιοχής, ειδικότερα στην πλατεία Κύπρου, που υπάρχει και παιδική χαρά, δεν μπορούν να βγάλουν εικόνες στα παιδιά τους.
0: Σωστά. Οπότε έρχεται στο προσκήνιο και πάλι η διαχείριση τέτοιων φαινομένων. Έτσι, δεν είναι μόνο τα σημεία αυτά που είπαμε, είναι και άλλα, πολλά σημεία.
1: Ναι, και μπλέκονται τόσο ο Δήμος, αλλά κυρίως η αστυνομία. Έτσι.
0: Άρα οι κάτοικοι προφανώς και ζητούν και την αστυνομία την παρέμβασή της, και από πλευράς του Δήμου και των υπηρεσιών του, να μπορέσει να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία των πλατείων.
1: Υπάρχουν παρεμβάσεις από την αστυνομία, εμφανίζεται η αστυνομία, αλλά μόλις εμφανίζεται φεύγουν οι σκηνίτες, μετά από λίγο ξαναεμφανίζονται.
0: Μάλιστα. Πάντως συνεχίζεται η παρακμή, από ό,τι φαίνεται, έτσι, σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις.
1: Είναι εικόνα παρακμή.
0: Που βεβαίως δεν τα βάζουμε με τους ανθρώπους αυτούς, γιατί προφανώς και αυτοί δεν έχουν κάπου να μείνουν, αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει περίθαλψη και από τη μία πλευρά και από την άλλη, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλημέρα.

Οι πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις ξεκινούν από ένα χώρο που εμπνέει ασφάλεια, φαντασία και στήλη. Στο More Design δημιουργούμε παιδικά και εφηβικά δωμάτια που δεν είναι απλώς χώροι ύπνου, αλλά ένας κόσμος γεμάτος όνειρα. Υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική και έπιπλα σχεδιασμένα για να μεγαλώνουν τα παιδιά σας. More Design με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr. Ισχύει ειδική εκπτωτική πολιτική για τρίτεκνους και πολυτεκνους.

χαιρετώ σιγά σιγά την παρέα μας. Θα τα πούμε αύριο στις 11 η ώρα ακριβώς. Θα είμαστε εδώ κοντά σας, μαζί σας, μέσα από τη συχνότητα του Max FM. Συντονιστείτε και εσείς στους 93,4. Βεβαίως μετά το τέλος κάθε εκπομπής, έτσι και σήμερα, η ενημέρωσή σας συνεχίζεται μέσα από το dt.gr. Βεβαίως εκεί μαθαίνετε τα πάντα έγκαιρα και έγκυρα. Βεβαίως μας ακολουθείτε και μέσα από τα social media και μας δείχνετε μεγάλη αγάπη και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Και στο TikTok και στο Facebook και στο Instagram είμαστε εκεί. Δήμητρο Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, η Μαρία Καρογεωργοπούλου βεβαίως στον ήχο, και την ευχαριστώ πολύ που ήταν και σήμερα μαζί μας. Σας στέλνουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας, με Αλεξάνδρα Κοσμά βεβαίως στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί, 2610-343-200. Καλημέρα, ραντεβού αύριο, καλό υπόλοιπο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο. Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Που είχε ανακοινωθεί στο πλαίσιο της σταγματικής αναθεώρησης μετά τις αντιδράσεις βουλευτών της πλειοψηφίας. Τέλος, το ασυμβίβαστο δήλωσε στα παραπολιτικά 90 κομμένα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος σημείωσε ότι ενδεχομένως να κινδυνεύει και το άρθρο για την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είχα δηλώσει πως θα καταψήφιζα το ασυμβίβαστο, θα ήταν άσχημο να τεθεί σε ψηφοφορία και να μην ψηφίσουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε επίσης στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Χαρακτήρισε δύσκολο το στόχο της αυτοδυναμίας, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με το κόμμα Σαμαρά, λέγοντας ότι το αποτέλεσμα των εκλογών δείχνει τις κινήσεις της επόμενης ημέρας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση 388 νέων Καμερών στην Αττική, οι οποίες θα καταγράφουν παραβάσεις παραβίασης του ερυθρού σηματοδότης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί και οι νέες κάμερες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Στόχος της νομοθέτησης για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της ισονομίας, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 η τομέαρχης παιδείας της Ελλάς Ιωάννα Λαλιώτου. Διευκρίνησε ότι αυτό σημαίνει ότι για ισότιμους τίτλους σπουδών θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχα κριτήρια ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας. Ανέφερε ότι οι Πανελλήνιες αποτελούν ένα είδος αποκλεισμού και αξιολογούν όχι το διδακτικό έργο αλλά την εκπαίδευση των μαθητών σε ένα φροντιστήριο. Στην Πάτρα, ανήλικο παιδί εντοπίστηκε μόνο του σε μπαλκόνι πέμπτου ορόφου. Γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία και από διπλανό μπαλκόνι πέρασαν στο διαμέρισμα που βρισκόταν το παιδί. Έρευνες για να εντοπιστούν οι γονείς του. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο σπουδαίος συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Ύστερα από μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος, υπήρξε μια από τις πολυσχηδείς παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Στη διεθνή ενημέρωση, με την απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ στους σιδηροδρομικούς σταθμούς όλης της χώρας, σχεδιάζουν οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι να αντιμετωπίζουν το όλο και συχνότερα πλέον περιστατικά βία στα τρένα. Στα αθλητικά, στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας, η αποστολή του Όφη, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, η Ρώμα προσφέρει 47 εκατομμύρια ευρώ στη West Ham για την απόκτηση του Ολλανδού μεσοεπιθετικού Κρισένσιο Σάμερβιλ.
2: Τα νέα των αγορών.
5: Άνοδος 1,08% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, με αιχμή τη στήριξη της μεσαίας τάξης, των ελευθέρων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διαμορφώνεται το πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr. Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τρίτη σήμερα, 21 έχει ο μήνας. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Κατά το πρόγραμμα θα πάμε με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη σήμερα. Θα δείξει βέβαια. Είπαμε να λείψουμε μερικές ώρες και έχει γίνει ο κακός χαμός. Έχουμε να τα πούμε ακριβώς ένα 24ωρο. Τι ο άλλος έβγαλε το μαχαίρι και πήγαν οι άνθρωποι να επισκεφθούν την Ακρόπολη και τους έστειλε στο νοσοκομείο. Τι έρχονται σε λειτουργία άλλες 400 κάμερες στους δρόμους για κόκκινα φανάρια. Τι ψινόμαστε από τον καύσωνα. Τι το επιβατικό χτύπησε με το εμπορικό στο λιμάνι της Σούδας και πήγαινε ο άλλος καρφωτός. Δεν ξέρω, είμαστε συντονισμένοι καθόλου. Σε αυτές τις γέφυρες υπάρχει κανένας καπετάνιος να βλέπει τίποτα και κανένας βοηθός μουτσου, ξέρω κάτι τέλος πάντων. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 10 80 880 η Μαρία Ιωάννου. Σωστά, σωστά η Μαρία δεν είναι. Θα σας πει το καλό μεσημέρι σήμερα. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά βεβαίως που θα ακούσουμε. Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές. Και επειδή μέσα στον όλο παραλογισμό των ωρών αυτών ξεχωρίζει η είδηση με τον άνθρωπο και το μαχαίρι που πήγε να σφάξει τη γυναίκα και τον άλλο τον χριστιανό, είναι δίπλα μου η Άννα Εμέη, συνάδελφός μας από τα παραπολικά.gr. Να δούμε, Άννα μου, τι έχει συμβεί με αυτό το περιστατικό. Πώς είναι στην υγεία τους καταρχάς οι άνθρωποι?
1: Καλό μεσημέρι, Στέλλα. Να πούμε αρχικά ότι η επίθεση έλαβε χώρα λίγο μετά τις 8 το πρωί στα εκδοτήρια της νότιας εισόδου απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Ένας 60χρονος σε θεάθη αρχικά να απειλεί με μαχαίρι να τραυματίσει διερχόμενους πολίτες και μια γυναίκα ήταν αυτή που ειδοποίησε στο κέντρο άμεσης δράσης για το περιστατικό. Έφτασαν στο σημείο άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο ο άνδρας είχε ήδη προλάβει να τραυματίσει ένα ζευγάρι, έναν 53χρονο άνδρα και μία 48χρονη γυναίκα, οι οποίοι είναι Ελληνοαμερικανοί τουρίστες. Τώρα να πούμε για την κατάσταση της υγείας τους. Καταρχάς διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Ο άνδρας είναι τραυματισμένος στο χέρι πιο σοβαρά και σύμφωνα με πληροφορίες είχε χάσει αρκετό αίμα. Η γυναίκα είναι τραυματισμένη στο πόδι, είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή έσπευσε στο σημείο μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μάλιστα στον άνδρα εφαρμόστηκε τουρνικέ για να σταματήσει το αίμα. Έχανε πολύ αίμα. Και να πούμε και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτός ο κύριος τώρα, ο 60χρονος, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη προφανώς και από ό,τι καταλαβαίνουμε θα αφαιθεί ελεύθερος γιατί πολύ απλά η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Έτσι, είναι θέμα δικαιοσύνης από εκεί και πέρα. Τι, περί τίνος πρόκειται?
1: Ναι, αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι. Είναι γνώριμος των αρχών και φέρει σύμφωνα με πληροφορίες σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Να πούμε ότι τον Ιούνιο του 2026, δηλαδή έναν μήνα πριν ουσιαστικά, είχε συλληφθεί στην περιοχή της Κυψέλης για εξύβριση, ενώ το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Πάλι δηλαδή.
0: Άρα δηλαδή πριν από ένα μήνα είχε συλληφθεί για εξύβριση και πριν από πόσο καιρό είπαμε?
1: Το 2019, πριν κάποια χρόνια. Είχε πάλι στην κατοχή του μαχαίρι.
0: Έχει προκαλεί ενδιαφέρον το γεγονός ότι προφανώς και δεν συζητάμε για τα θέματα για τα ψυχικά ζητήματα που μπορεί πολλοίς κόσμος να αντιμετωπίζει. Συζητάμε γιατί δεν έχει η πολιτεία μεριμνήσει αυτός ο άνθρωπος να κάνει μια αγωγή και να είναι εκεί που πρέπει, έτσι.
1: Να σου πω βέβαια ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα.
0: Απλώς βγήκε.
1: Κατόπιν της αγγελικής εντολής, αλλά είχε, ναι, πλέον κυκλοφορούσε ελεύθερο.
0: Μάλλον πρέπει να γίνεται και ένα, πώς να το πω, ρε παιδί μου, να το ξαναβλέπουμε λίγο το θέμα. Δηλαδή, βγαίνει ένας άνθρωπος, μπορεί να το αντιμετωπίσει εκ νέου το ζήτημα. Τέλος πάντων, Άννα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε γρήγορα οι άνθρωποι να τα ξεπεράσουν όλα, να βγουν, να συνεχίσουν και τις διακοπές τους. Τώρα, Δημήτρη μου, πάμε στο άλλο θέμα, το αγαπημένο, αυτό με τις κάμερες. Το οποίο έχουμε, καταρχάς παιδιά, έχουμε γεμίσει παντού κάμερες. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση αυτό. Κάθεσαι εκεί στο φανάρι. Παντού, όταν λέμε παντού, παντού. Okay. Έχουν γίνει και πάρα πολλές ενστάσεις, έχουμε πει. Διότι θυμάστε αυτό με το κινητό που μπορεί να κάθεσαι και να είσαι στην κίνηση και να τον έχεις πάρει λίγο τον ύπνο ελαφρώς στο παράθυρο γερμένος και το σύστημα να σε δει και να πιστέψει ότι μιλάς, αλλά δεν μιλάς. Γιατί δεν σε παίρνει αυτός που περιμένει να σε πάρει, οπότε πού να μιλήσεις μόνος σου. Λοιπόν, τώρα κάνω πλάκα όντως. Να πω, μας λείπει τώρα κάμερα ή μας λείπει η κουλτούρα, μπας και όλοι λίγο συντονιστούμε περισσότερο και βοηθήσουμε, βάλουμε ένα χεράκι να είμαστε πιο προσεκτικοί και για τον εαυτό μας και για τον διπλανό μας και γενικότερα. Λέω τώρα εγώ. Δηλαδή, όσες κάμερες και να γεμίσει τούτη η πόλη, παντού ρε παιδί μου, να σου έχει κάμερα και μέσα στο σπίτι. Έχω εγώ κάτι γνωστούς μου να ξέρεις που μου έχουν πει. Και στείλτε μήνυμα τώρα να μου πείτε πώς σας φαίνεται αυτό. radio@parapolitica.gr. Έχουν κάμερα μέσα στα μάξι. Έχουν σταρισμένοι αυτές. Πώς είναι η GoPro, οι κάμερες, ας πούμε, που εγώ σου με τις θυμάμαι στο σκι. Τις βάζουμε πάνω στο δίδυο για να δείχνουμε τη διαδρομή. Ή στην κατάδυση, για να δείχνουμε τη βόλτα κάτω. Που έχει και ένα νόημα, ρε παιδί, να θυμάσαι, ας πούμε, την εμπειρία σου. Έχουν τώρα την κάμερα καρφωμένη στα μάξι και γράφει η κάμερα. Χώρια ότι υπάρχουν και αυτά τα GPS. Και σε παίρνει ο άλλος, σου λέει, έλα αγάπη μου, μου λείψες. Πού βρίσκεσαι, ξέρει που βρίσκεσαι εδώ μεταξύ. Αφού βλέπει, είναι καρφωμένο το, πώς το λένε, είναι καρφωμένο στο σύστημα. Τέλος πάντων, εντάξει, προχωρημένα πράγματα είναι αυτά. Εγώ έχω διαφορετική άποψη τώρα με αυτό. Δεν γίνεται δηλαδή να έχεις μια κάμερα καρφωμένη στα μάξι και να γράφει τον κόσμο όλο. Είναι λίγο, πώς να το πούμε, φοβιστικό. Όπως το λένε και στο χωριό μου. Φοβιστικό βεβαίως είναι και το γεγονός ότι έχουμε δει να κυκλοφορεί ένα βιντεάκι στο Μέγκα, του πήρε το μάτι μου, που είναι κάποιος με πατίνι και μιλάει στο κινητό πάνω στο πατίνι. Πώς σας φαίνεται αυτό? Και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Δηλαδή, έμεισε πάνω στις δύο ρόδες. Απαγορεύεται στην Ανδρέα Συγκρού να είσαι πάνω σε πατίνι. Εντάξει, οκ, θα τα δούμε όλα αυτά. Πιστεύαμε ότι λόγω καλοκαιριού κάπως έτσι αυτό θα πέσει, αλλά φαίνεται ότι δεν. Και το κορυφαιότερο όλων βέβαια είναι η σύγκρουση των καραβιών, παιδιά, έτσι. Το επιβατηγού με το φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Σούδας. Δεν ξέρω τι παίχτηκε. Για το Σπύρο ύπνος, κάτι βλέπαν στην τηλεόραση. Το λέω γιατί σε αυτή τη χώρα έχουν συμβεί διάφορα στο παρελθόν και δυστυχώς πολύ νεκρά τέτοια. Προφανώς θα επιληφθεί η δικαιοσύνη. Φαντάζομαι δηλαδή ότι θα γίνουν τώρα τα καθέκαστα. Έχει ενδιαφέρον. Μπείτε στα παραπολικά.gr να το δείτε. Τώρα, στα πολιτικά. Πριν φύγουμε για διαφημίσεις. Γιατί έχουν το ενδιαφέρον τους. Χθες είχαμε μια κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό πάλι που ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, χαλάει το τριήμερο του βουλευτή και βάζει κοινοβουλευτική ομάδα δευτεριάτικο στις 4 το απόγευμα. Είναι θέμα. Έτσι, δηλαδή, τέλος. Θα το ξαναδούμε. Έστειλε πολλαπλά μηνύματα ο Πρωθυπουργός και το βασικότερο όλων είναι ότι επί της ουσίας έθεσε τη χώρα σε προεκλογική, έτσι, σε προεκλογικό κλίμα 8 μήνες πριν τις κάλπες. Αυτό είπε τουλάχιστον, ότι οι κάλπες θα γίνουν αργότερα το 27, αλλά από τώρα πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Θέλω λίγο να τα ακούσουμε με τη βοήθεια του Δημήτρη του Κύρκου, να δούμε λίγο ακριβώς τι πως το είπε ο Πρωθυπουργός, και μετά θα το σχολιάσουμε.
2: Δεν θα κουραστώ να το λέω, βλέπω εδώ πέρα και δημοσιογράφους οι οποίοι παρακολουθούν την συνεδρίαση μας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και αυτή η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία. Και βέβαια, να κλείσω με αυτό, εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Και το ξέρετε αυτό για αρκετούς μήνες μέχρι να προκυνηθούν οι εκλογές.
0: Λοιπόν, εμείς θα τρέχουμε, λέει, σαν ένα αύριο εκλογές. Να πω μονάχα ότι σε αυτή τη χώρα, αν όντως το πιστέψουμε αυτό, και δεν έχουμε λόγο να το πιστέψουμε, ότι θα γίνουν εκλογές την άνοιξη 27, θα είναι μια προεκλογική περίοδος 8 ολόκληρων μηνών. Έτσι, μια χορταστική περίοδος. Το λέω αυτό έτσι για να ξέρουμε τι θα γίνεται στα υπουργεία, ποιοι θα δουλεύουν, ποιοι δεν θα δουλεύουν, ποιοι θα πηγαίνουν σε εκλογικές περιφέρειες προς άγρα ψήφων. Έχουν το ενδιαφέρον τους όλα αυτά. Θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις ωραιότατες, χορταστικές. Θα επιστρέψουμε και με τραγούδι και με Θανάση. Και με συνεντεύξεις.

0: Τώρα είναι 12 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύγκρατη κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
16: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: τότε που το είχα φανταστεί,
1: ναι, ναι,
0: πως θα υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή. Καλά, εντάξει, τον καλοπιάνω για να μην σηκωθεί και φύγει πάλι.
1: Τι ωραίο, τι ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραία, ωραία υποδοχή αυτή.
0: Τι άλλο να κάνουμε, σπαθιά να καταπιούμε δηλαδή εδώ πέρα για να σε υποδεχτούμε.
1: Εντάξει, αξίζω μια.
0: Παστίτσιο να φτιάξουμε.
1: Αξίζω μια αφιέρωση.
0: Κοτόπουλο με πατάτε στο φούρνο.
1: Και όχι και παστίτσιο, δεν θα σε έβαζα ποτέ σε τέτοια διαδικασία.
0: Ευχαριστώ.
1: Δεν είναι και το φόρτε σου, οπότε εντάξει.
0: Ισχύει αυτό να λέγεται. Τι γίνεται, όλα εντάξει.
1: Πολύ ωραία.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
1: Είχαμε φύγει για λίγες μέρες, επιστρέψαμε.
0: Το είπαμε, ανελειμμένες υποχρεώσεις.
1: Αύριο θα έχεις εσύ τις ανελειμμένες υποχρεώσεις.
0: Δεν το ξέρω και σίγουρα.
1: Α, ναι.
0: Θα το συζητήσουμε.
1: Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι μέχρι και τα μέσα της άλλης εβδομάδας θα πάμε μαζί.
0: Το λέει σαν να σας προετοιμάζει κλείνοντας, καλό κουράγιο, ας πούμε.
1: Κλείνοντας αυτή τη σεζόν που πήγε καλά για μας, πιστεύουμε. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε και
0: εσάς
1: καλή παρεούλα. Βάζαμε και τα ωραία τραγουδάκια μας όπως αυτό. Το οποίο είναι ξένο τραγούδι, να ξέρεις, έτσι.
0: Αυτό είναι ξένο τραγούδι.
1: Είναι ξένο τραγούδι και είναι διασκευή, το έκανε ο Γιάννης Πάρος 1978 σε στίχους του Πιθαγόρα, τους ελληνικούς στίχους που έγραψε ο Πιθαγόρας.
0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα που έχει έρθει ο Θανάσης μου και είναι το φόρτε μου, θα πάμε να πούμε και καλό μεσημέρι στον Γιάννη τον Καλιάνο, που είναι και βουλευτής βεβαίως ο Γιάννης και μετεωρολόγος πάνω απ' όλα, για να συζητήσουμε λίγο τα της θερμοκρασίας του καιρού και... Γιατί όχι και τα εκλογικά, δεν είναι κακό, έτσι. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι σε 8 μήνες έχουμε εκλογές. Θέλω όμως να μας πει ο Γιάννης τι γίνεται ως προς το σκέλος πρόβλεψη και πρόγνωση καιρού, γιατί Καλιάνος ίσον εγγύηση. Γεια σου Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ παιδιά για τα καλά σας λόγια. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, καλό μεσημέρι και στους φίλους, τους ακροατές.
0: Κοίτα, εμείς ένα αεράκι αισθανόμαστε σήμερα. Δεν ξέρω τώρα τι λένε τα μοντέλα, τα προγνωστικά.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι για την Αττική η πιο δύσκολη μέρα, για την Αττική συγκεκριμένα, θα είναι η αυριανή. Όπου ο υδάτος θα βρεθεί στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Σήμερα θα πάμε στους 39 με 40. Προφανώς και έχει ένα αεράκι, αλλά είναι ζεστό αεράκι.
0: Ισχύει.
2: Και βεβαίως όσο πιο εσωτερικά βρισκόμαστε στον νομό, τόσο πιο αυξημένες θα είναι θερμοκρασίες. Δηλαδή θα έχουμε 39 με 40 σήμερα στο κέντρο της πόλης, σε αυτές τις περιοχές, αλλά στα παραλιακά τμήματα του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Και αν έχουμε και αυτή τη θαλάσσια αύρα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα πολύ παραλιακά τμήματα, στη Γλυφάδα, στο Σούνιο, στο Λαύριο, σε αυτές τις περιοχές, στον Άλυμο, στο Φάλιο, θα είναι λίγο καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το εσωτερικό του νομού.
0: Η πιο δύσκολη μέρα αύριο, ισχύει αυτό.
2: Η πιο δύσκολη μέρα για την Αττική είναι η αυριανή. Ναι, θα βρεθεί ο υδράκι, δηλαδή αύριο θα κορυφωθεί η ζέστη στην Αττική, κάτι το οποίο δεν θα συμβεί στην υπόλοιπη χώρα. Στην υπόλοιπη χώρα, κυρίως στα κεντροβόρεια τμήματα της χώρας, σήμερα θα είναι η πιο δύσκολη μέρα, με 42 βαθμούς στη Θεσσαλία, 41 με 42 σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λάρισα στους νομούς. Ωστόσο, αύριο θα πέσει η θερμοκρασία κάπως στη Βόρεια Ελλάδα, θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές στη Βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, από τη Θεσσαλία, από τη Λαμία και νοτιότερα, θα επικρατήσει ζέστη. Θα έχουμε 40 με 41 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, προφανώς αύριο συμπεριλαμβανομένου και της Αττικής. Πάντως, αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι από την Τετάρτη, δηλαδή από την αυριανή ημέρα που θα φτάσει στους 40 με 41 για παράδειγμα στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι και την Παρασκευή που θα έχουμε βροχές και καταιγίδες πιθανότητα στην Αττική και θερμοκρασία γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου με 33 το μεσημέρι, μιλάμε για πτώση 8 βαθμούς μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες.
1: Τροπικό κλίμα συμβεί...
2: Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ναι. Αυτό θα συμβεί όχι μόνο στην Αττική αλλά και στις περισσότερες περιοχές χώρες. Δηλαδή την Παρασκευή θα έχουμε μία μέρα με βροχές, καταιγίδες σχεδόν στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές. Ναι. Και μάλιστα κατά περιόδους την Παρασκευή θα είναι και έντονες.
1: Και θα χρειάζεται, αυτό θα σας ρωτήσω Γιάννη, θα χρειάζεται προσοχή σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.
2: Θα χρειάζεται προσοχή γενικότερα, εγώ θα έλεγα.
1: Ενώ σε μετακινήσεις, ξέρεις, γιατί είναι τώρα και διακοπές, είναι και παιδάκια έξω, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Εγώ θα πω και το άλλο, είναι και γάμοι, εκδηλώσεις, βαφτίσεις, ξέρω εγώ, τα πάτε όλα, παιδιά. Παρασκευή και όλα στην ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εσά.
2: Η Παρασκευή, επειδή ήδη έχει εγκλωβιστεί η ζέστη και σε συνδυασμό αυτές τις πιο ψυχρές αερίες μας, αυτήν την βόρεια περιοχή της χώρας μας από τα Βαλκάνια, θες έλθουν στη χώρα μας, αυτός ο συνδυασμός της ψύχρας, της υγρασίας που θα έρθει παραπάνω, του ιετού που λέμε, της βροχής που θα συναντήσει και θα. Αυτές τις πολύ θερμές αερίες μάζες που έχουν κατασταθεί και εγκλωβιστεί στη χώρα μας τελευταίες μέρες, αυτός ο μηχανισμός, ο συνδυασμός θα δώσει πολύ ισχυρές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής χώρας. Επομένως, ειδικά στη Μακεδονία, στις παραλιακές περιοχές, αλλά και στη Θεσσαλία, θα έχουμε κουρίνια, θα έχουμε πιθανότητα υδροστρόβιλους, θα έχουμε δύσκολες καταιγίδες, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή, θα βρέξει και στην Αττική. Αλλά υπομονή για την Αττική σήμερα και αύριο, δυσκολότερες μέρες και ιδιαίτερως αύριο. Ωραία. Μετά από την Πέμπτη ευτυχώς θα πάρουμε ένα γραφνό.
0: Εντάξει, πάντως έχουμε νορμάλ καλοκαίρι, εγώ θα πω για τα δεδομένα της Αθήνας. Δεν ξέρω, παιδιά. Άλλα χρόνια εγώ θυμάμαι Γιάννη και εγώ ήμασταν, έτσι.
2: Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής να φτάσουμε τώρα στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου για να πούμε ότι τον πρώτο κύμα καύσωνα και ειδικά μέτριες έντασης ή ήπιας μέτριες έντασης είναι πάρα πολύ θετικό για το φετινό καλοκαίρι.
0: Τέλεια.
1: Μάλιστα.
0: Χαιρετούμε Γιάννη.
2: Γεια σας παιδιά, να είστε γεροί.
1: Γεια. Επίσης, όλα τα καλά.
0: Καλή ξεκούραση, καλές διακοπές, γιατί τώρα λογικά δεν θα τα ξαναπούμε με τον Γιάννη, γιατί προς το τέλος του μήνα κλείνει και βουλή, ξέρεις, την άλλη εβδομάδα, έτσι.
1: Κλείνει.
0: Λοιπόν, πώς είδες την κοινοβουλευτική ομάδα του Πρωθυπουργού χθες, εγώ είπα.
1: Εντάξει, ήσυχα ήταν.
0: Ότι δεν είναι ωραίο πράγμα να καλείς τους βουλευτές Δευτέρα μεσημέρι στην Αθήνα.
1: Γιατί, πού έπρεπε να σπάει, εσύ πέτυχε τον Κασελάκι.
0: Ναι. Πολύ καλή ιδέα. Πάρα πολύ καλή ιδέα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Πολύ καλή ιδέα. Θα πάρουν τον αέρα τους. Γιατί.
1: Ναι, το είδαμε και αυτούς που τους πήγαινε δεξιά, αριστερά, πήρε 15% και τον φάγανε. Είδαμε και αυτοί πώς το αποδώσαν.
0: Αχάριστη.
1: Για να τα λέμε κιόλα. Διότι ο Κασελάκης δεν είχε μόνο αρνητικά, είχε και θετικά σε αυτή τη ζωή.
0: Γιατί αν δεν μαζέψεις τους βουλευτές της Πέτσης, καταλαβαίνεις ότι δεν παράγεις πολιτική. Για πες.
1: Κοίταξα, ήρεμο ήταν το κλίμα. Θεωρώ ότι ήταν αναμενόμενα συνενετικό θα ήταν μετά τα όσα είδαμε σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα το σχολιάσουμε αργότερα. Θέλω να σταθώ στον Ευρυπίδη Σιλιανίδη, γιατί ένας καραμαλικός βουλευτής είναι ένας από εκείνους τους βουλευτές οι οποίοι, Στέλλα, συμμετείχαν και στις ενοχλητικές για κορυφαίους υπουργούς ερωτήσεις τελεχών της κοινοβουλευτικής ομάδας, το θυμάσαι. Και ήταν πολύ ενωτικός στην ομιλία του. Είπε και στο Μητσοτάκη ότι μας αφήσατε ελευθερία συνείδησης και γι' αυτό μπορέσαμε να μπούμε σε μια διαδικασία να ξεκινήσουμε με το δεξί, αυτό είναι το νόημα των λόγων του, όλη αυτή τη συζήτηση περί συνταγματικής αναθεώρησης. Είναι ο αρμόδιος από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Στυλιανίδης για τη συνταγματική αναθεώρηση, που είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα προχωρήσει. Οπότε γι' αυτό έχει και η σημασία η παρέμβαση του πρώην Υπουργού.
0: Ο οποίος, να πούμε, επειδή μίλησε στον Βασίλη και στον Σωτήρη το πρωί ο κ. Στυλιανίδης, είπε ότι ορθώς μπήκε ένα τέλος στο ασυμβίβαστο Υπουργού Βουλευτή. Έτσι. Να μπείτε στα παραπολιτικά.gr να το ακούσετε. Όπως βεβαίως και ο κύριος Βλάχος, θέλω να πω, είπε ότι ίσως είναι καλύτερα αν δεν τεθεί σε ψηφοφορία. Θα ήταν άσχημο να μην το ψηφίσουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σου λέει εδώ θα φέρατε μια πρόταση που θα πήγαινε κουβά. Θυμάστε όλο το Πάσχα που ασχολούμασταν με αυτήν την ιστορία, με το ασυμβίβαστο. Και όχι μόνο. Το λέω έτσι για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Και ο κύριος Βλάχος, επίσης καραμαλικός, έχουν σημασία, στεκόμεθα τώρα, διότι είναι πολλά τα σενάρια που ακούτε, έτσι, και με φόντο
0: τον σχηματισμό νέο κόμμα.
1: Γιατί ότι στάση μπορούν να κρατήσουν οι καραμαλικοί, λες και. Επειδή μου τα έλεξε, δεν μπορεί τώρα ο Σιλιανίδης να μην είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, προσέχω, δεν θέλει να βγει ο ίδιος, ας πούμε, και να σαρώσει στην περιφέρειά του. Ακόμα και για το Βλάχο που λένε.
0: Είπε και κάτι άλλο χθες ο Πρωθυπουργός που μου έκανε εντύπωση, το έχουμε ξεχωρίσει με τον Παναγιώτη Κάτσιο. Θέλω να το μοιραστούμε, να μου πεις και εσύ πώς το άκουσες λίγο αυτό του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Η Κυριακή της Κάλπης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει ως τώρα. Είναι μια μέρα η οποία θα κρίνει αν η πατρίδα μας θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μια στιγμή όλα όσα κατέκτησε με πολύ κόπο εδώ και 7 χρόνια. Μίλησα για την Κυριακή της Κάλπης, γιατί η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Με τη διεθνή αλλά και την εσωτερική κατάσταση να οδηγούν σε μία επιλογή. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος.
4: Η ώρα είναι 12:30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης.
4: Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
0: Έχουν μικρά ποσά όπως είπε.
1: Οι οποίοι θα έρθουν να αντιμετωπίσουν την δικαιοσύνη. Γιατί έτσι δεν είναι.
0: Ερθανάσιμο.
1: Σαφέστατα. Πρώτον, όχι, όχι τώρα, σε αυτό θα πούμε σοβαρά. Περίμενε. Να δούμε τα δεδομένα. Λέγαμε ότι μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι έκθετη.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά.
1: Πριν
0: πούμε εμείς οτιδήποτε, είχε βγει ορθώς κοφτός ο κύριος πρωθυπουργός της χώρας. Ήταν πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα και αρχές Μεγάλης Εβδομάδας και είχε κάνει ένα ωραιότατο διάγγελμα και είχε πει ότι οι βουλευτές μου θα πάνε να έρθουν οι ασυλίες τους γιατί πολύ απλά δεν θέλουμε να υπάρχει καμία σκιά και είχε πει από τότε ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις στις υποθέσεις αυτές. Σωστά μέχρι εδώ?
1: Ναι, σωστά.
0: Λέω ότι είχε πει ο Πρωθυπουργός.
1: Σωστά.
0: Βγαίνει το Πασόκ με το καλημέρα και τους χαρακτήριζε υπόδικους. Σωστά. Εκείνη την εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, που ήταν η εβδομάδα που είχαν βγει οι δικογραφίες και οι διάλογοι και τα χεράτα και τα από εδώ και τα από εκεί, έτσι δεν είναι? Σωστά.
1: Ναι.
0: Είχε γίνει όλος αυτός ο χαμός και κάποιοι εκ των βουλευτών, η κυρία Παπακώστα θυμάμαι, μόνη της είχε πει ότι εγώ θέλω να μπω στη διαδικασία
1: να αποδείξω
0: την αθωότητά μου, όχι μόνο αυτό. Και για την προανακριτική νομίζω είχε πει κάτι. Ότι είμαι στη διάθεση και μια.
1: Η Παπακώστα δεν είχε προανακριτική. Ναι, η προανακριτική ήταν
0: δύο. Θυμάσαι τότε που ο κύριος Καραμαλής.
1: Προανακριτική ήταν η Αραμπατζή και Λιβανός.
0: Συγγνώμη, και θυμάσαι που ο κύριος Καραμαλής, ο Κώστας, είχε πει ότι δεν θα είμαι ξανά υποψήφιος.
1: Ναι, και η κυρία Παπακώστα. Αν δεν έχει διαλευκαθεί μέχρι τότε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά.
0: Να φτάσουμε στο σήμερα.
1: Να φτάσουμε λοιπόν στο σήμερα.
0: Αρκετές υποθέσεις μπήκαν αρχή.
1: Όχι ουρά. Έχει μια ουρά όλο αυτό το θέμα. Γιατί λέγαμε ότι η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ήταν για φυλακή. Αυτή ήταν η κουβέντα που ακουγόταν από την αντιπολίτευση. Αυτή ήταν η επικοινωνιακή διαχείριση από την πλευρά της αντιπολίτευσης.
0: Από το Πασόκ εννοείς?
1: Από παντού.
0: Δεν άκουγα εγώ
1: από
0: το ΣΥΡΙΖΑ να λένε για φυλακή.
1: Από όλους όσους ενεπλάκησαν, η συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων αφενός αρχιοθετήθηκε. Συμφωνούμε?
0: Η πλειοψηφία, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: τέσσερις υποθέσεις.
0: Και αφετέρου,
1: τέσσερις υποθέσεις έγιναν ποινικές διώξεις, αλλά
0: η κυρία
1: Παπακώστα,
0: μάλιστα,
1: λέγαμε ότι είχε συμμετάσχει σε διαδικασία φαγώματος ποσού, το οποίο άγγιζε το κακούργημα. Όταν είναι κακούργημα. Γιατί ήταν 140.000 κάπου εκεί είχε ακουστεί, άρα ήταν κακούργημα. Τώρα λοιπόν, βλέπουμε όλες τις υποθέσεις. Α, και του κύριου Καραμαλή ήταν για κακούργημα.
0: Ναι.
1: Και του κύριου Καραμαλή ήταν για κακούργημα. Τώρα βλέπουμε λοιπόν όλες τις υποθέσεις να αρχιοθετούνται στη συντριπτική του πλειοψηφία και αυτές που θεωρούσαμε κακουργήματα να μιλάμε για 5, 6, 7, 8 και 10 χιλιάρικα. Όχι ότι δεν είναι σημαντικό ποσό, είναι, αλλά ποιος μου λέει εμένα Στέλλα μου, ότι οι άνθρωποι αυτοί αφενός δεν έχουν ένα δίκιο? Δεν σου λέει ότι εμένα μου λέγατε ότι είμαι κακουργηματικού χαρακτήρα, διωκόμενη? Και συζητάμε τώρα για 5 χιλιάρικα.
0: Σε αυτό συμφωνώ. Απλώς η άποψη δική μου είναι και είναι η δική μου γνώμη ότι όταν μιλάμε και για 1 ευρώ και για 10 ευρώ και ακόμα και για πλημέλημα, το οποίο προφανώς δεν συγκρίνεται με το κακούργημα, υπάρχει η δικαιοσύνη που θα έρθει η ώρα που θα κρίνει αυτά που είναι να κρίνει και όντως οι άνθρωποι, εύχομαι και εγώ πραγματικά, να μην έχουν κάτι στην πλάτη τους.
1: Αλλά δεν είναι στο δικαίωμα να λέγεται από την πλευρά της κυβέρνησης αυτό που ο Γεωργιάδης. Και που ξέρω εγώ, εάν επειδή όλη η υπόθεση απεδείχθη φούσκα, να μην ασκήθηκαν και αυτές οι ποινικές διώξεις για αυτά τα πολύ μικρά ποσά, για πλημελήματα δηλαδή.
0: Φούσκα, όπε και πέντε. το φαγωγό.
1: Περίμενε,
0: στον
1: άλλο λέω. Όχι δεν βέβαια. Σε ό,τι αφορά τα πολιτικά, την εμπλοκή των πολιτικών προσώπων λέω. Δίνεται λοιπόν το δικαίωμα να λένε οι κυβερνώντες ότι κοιτάξτε να δείτε, απεδείχθη σε ό,τι αφορά την εμπλοκή των πολιτικών προσώπων μία φούσκα το πράγμα και τώρα ασκήθηκαν κάποιες ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημελήματος προκειμένου να μην ξεφτυλιστεί τελείως το πράγμα. Δίνει τη δυνατότητα την επικοινωνιακή στο Γεωργιάδη που το είπε και σε άλλους που το σκέφτονται να το επικαλούν το σε επιχείρημα.
0: Συμφωνώ, απλώς εγώ μια άλλη ερώτηση θέλω να κάνω. Γενικότερα αυτή η υπόθεση, το ΠΚΠ, το σκάνδαλο του ΠΚΠ, θεωρείς ότι ήταν μια καλή στιγμή για την κυβέρνηση, το παιδί μου?
1: Λοιπόν, ξέρετε, εάν μου είναι αυτό που συζητάμε πάντα. Εάν υπάρχουν κακές στιγμές κυβερνήσεις, όχι υπάρχουν, κάθε λίγο σχεδόν σε καθημερινή βάση, ειδικά στην Ελλάδα.
0: Όταν
1: εάν υπάρχει πολιτική ευθύνη για το γεγονός ότι πήγαν επιδοτήσεις εκεί που δεν έπρεπε να πάνε και δεν πήγαν εκεί που έπρεπε να πάνε, σαφέστατα και υπάρχει πολιτική ευθύνη. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να ποινικοποιεί την πολιτική ζωή της χώρας. Που εγώ δεν είμαι, ξέρεις, δεν είμαι από αυτούς που λένε «Ω, ποινικοποιείται η πολιτική ζωή της χώρας». Να ποινικοποιείται, αν δεν υπάρχει λόγος όμως σοβαρός ή στο βαθμό που το συζητούσαμε, ναι, σε αυτό είμαι εναντίον. Να ποινικοποιείται η πολιτική ζωή της χώρας, εντός εισαγωγικών πάντα η λέξη, με δεδομένα και με συγκεκριμένα
0: όταν
1: στοιχεία,
0: υπάρχει μια
1: να, το συζητήσουμε, να το συζητήσουμε.
0: Όταν υπάρχει μια δικογραφία με διαλόγους και ποσά, γιατί αυτό δεν ήταν στη φαντασία και στη φαντασιακή σφαίρα κάποιων, έτσι. Ναι. Ήταν της Ευρωπαίας Εισαγγελίας η δικογραφία που διαβιβάστηκε. Δεν έχει μια άλλη σοβαρότητα αυτό? Έχει.
1: Σαφέστατα, αλλά είναι στοιχεία.
0: Το πρόβλημα είναι,
1: αλλά είναι δικογραφία,
0: χώρα,
1: δεν είναι ποινική καταδίκη.
0: Ότι έσπευσαν κάποιοι να καταδικάσουν κάποιον.
1: Αυτό θέλω να πω. Είναι δικογραφία, δεν είναι καταδίκη.
0: Με το ίδιο σκεπτικό, βέβαια, θυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε κάνει αποδεκτές τις παραιτήσεις των βουλευτών του.
1: Όχι, εξωθήθηκαν σε παρέτηση. Τώρα συζητάμε για την πολιτική διαχείριση ή για το γεγονός ότι
0: συζητάω για το
1: άνθρωποι.
0: Γεγονός ότι και η πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου με το Καλημέρα είχε μία στάση που κατά κάποιο τρόπο έλεγε ότι υπάρχει ζήτημα, ρε Θανάση. Αυτό λέω. Που έλεγε

0: δεν λέω να κατεχθεί προς Θεού. Διαφωνούμε όμως ότι ήταν μια διαχείριση η οποία στην τριπτική της πλειοψηφία ήταν, πώς να το πω, είχε κάποια κενά που έδιναν δικαιώματα. Αυτό λέω. Για σχόλια.
1: Ναι, λέω όταν θα δώσει την πρώτη του εφόλη στήλη συνέντευξη ο κύριος Μητσοτάκης και θα ερωτηθεί, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα μας απαντήσει. Αν πιστεύει και αυτός ότι είναι πολιτική ακτιβίστρια η κυρία Εισαγγελέας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι λέει το Πασό και την ακρίβεια.
0: Πάμε.
1: Για το πόσο κάνει, πόσο δεν κάνει. Θυμίζω υπάρχει μια κόντρα. Υπάρχει μια κόντρα στο Πασόκ για τις παροχές, για την παροχολογία. Δηλαδή η πλευρά Μητσοτάκη κατηγορεί το Πασόκ ότι υπόσχεται πράγματα ακοστολόγητα.
0: Ναι, για πάμε.
2: Ένα σπίτι έχει προβλήματα, έχει μέσα ποντίκια, βάζει μια γάτα, δεν τον γκρεμίζεις κυρία Σδούκου. Εγώ έχω βαρεθεί να ακούω ό,τι προτείνει το Πασόκ, το οποίο είναι μια ευρωπαϊκή κανονικότητα, μια που λέμε για την Ευρώπη. Έρχονται και μας λένε πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο, τόσο κάνει.
0: Τόσο κάνει, είναι σαν να λέμε ποιος αυτός ένα μηδέν που λέγαμε.
1: Εντάξει.
0: Καταλαβαίνετε, τόσο όσο, ποιος αυτός ένα μηδέν. Λοιπόν, η κυβέρνηση παρόλα τα αυτά, πρέπει να πάμε λίγο σοβαρά. Ποιο είναι.
1: Γιατί πριν τι λέγαμε σοβαρά.
0: Όχι σοβαρά, αλλά στα ακόμα πιο σοβαρά εννοώ. Ποιο είναι το βασικό τη ζήτημα, η οικονομία. Πού θα πρέπει να δώσει, είχαμε στα παραπολιτικά πρωτοσέλιδο τίτλο και εκτενέστατο το ρεπορτάζ για τη ΔΕΘ.
1: Μας τα είχε πει ο Παύλος Μαρινάκης εδώ πριν από λίγες μέρες.
0: Ακριβώς, μας τα είχε πει και δώσαμε μια μεγαλύτερη διάσταση μέσω της εφημερίδας. Πρέπει να ενσκύψει επάνω στα προβλήματα της κοινωνίας και για να το δούμε και λίγο πολιτικά, εκλογές έρχονται στις κοινωνικές ομάδες εκείνες οι οποίες αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά της και σε ένα τους σημαντικό βαθμό αδικήθηκαν. Για παράδειγμα, ναι, υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που θα έπρεπε να φορολογηθούν με κάποιο τρόπο, γιατί έπρεπε στην Ελλάδα κάποια στιγμή να καταπολεμηθεί το φαινόμενο η Στέλλα να μπορεί και εγώ ας πούμε να μην έχουμε τη δυνατότητα να κρύβουμε εισοδήματα. Κατάλαβες. Και ο υδραυλικός θα σου λέει με απόδειξη τόσο, όχι υδραυλικός έτσι προς εγώ, φορτηγατζής ο τάδε, με απόδειξη τόσο, χωρίς απόδειξη τόσο. Έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Βρέθηκε.
1: Τώρα τη βρήκαμε.
0: Αυτό θέλω να πω. Βρέθηκε. Όχι, γιατί. Γιατί μαζί με αυτόν τσουβαλιάστηκαν και οι υπόλοιποι. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι αδικήθηκαν θα πρέπει να αποκατασταθούν, γιατί αυτοί είναι που θα ρίξουν το μαύρο ή το άσπρο στο Μητσοτάκι. Κατάλαβες. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά.
0: Και πολλά άλλα.
1: Θέλω να ακούσουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, παρακαλώ, για να το ολοκληρώσουμε το ποτ πουρί ως προς το σκέλος παροχολογία, παροχές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πάμε, Δημήτρη μου.
3: Λέει Νέα Δημοκρατία. Είμαστε λαϊκιστές που προτείνουμε την καταβολή της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις. Και αν το έχουμε κοστολογήσει, πρωθυπουργός μάλιστα στη Βουλή το είπε 2-3 φορές, ενώ την προηγούμενη μέρα είχα κάνει εκδήλωση που παρουσίασα την απόλυτη κοστολόγηση.
4: Λεφτά υπάρχουν.
3: Λεφτά υπάρχουν για λογικά μέτρα. Γι' αυτό δεν είπαμε 14η σύνταξη. Είπαμε αυτό που θεωρούμε και μάλιστα τμηματικά ότι σηκώνει η ελληνική οικονομία.
0: Προφανέστατο σκάνδαλο το πόσα λεφτά είναι παίζεται, γιατί ακόμα έχουμε στο μυαλό μας και, και τα πορίσματα της Χεροπούλου για το μήνυμα του φίλου του Κωνσταντίνου.
1: Ο Κωνσταντίνος καταρχάς, θέλω να το πω, είσαι λάθος. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι δεν είναι σκάνδαλο ο
0: ΠΚΠ. Είναι.
1: Είναι σκάνδαλο σκανδαλάρα και αυτό που λες τώρα με κεντρική διαχείριση Βορύδη είναι ένα ψέμα. Είναι ένα ψέμα με κεντρική διαχείριση Βορύδη.
0: Το πόσο ξυστή.
1: Πολιτική κριτική να κάνουμε. Αλλά δεν μπορείς να λες ότι ένας άνθρωπος, όποιος και να είναι αυτός, αν δεν σου κάνει, δεν σου κάνει. Ότι έχει κεντρική διαχείριση.
0: Είναι πιο απλή ανάλυση. Μην παίρνεις αυτό. Πρώτον, το πόσων χρημάτων ήταν διείσαντι απόψεις, εν τέλει σκάνδαλο, που ήταν. Έτσι, για το ύψος των ποσών είναι μια συζήτηση η οποία ακόμα γίνεται. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής. Θα πρέπει σε αυτή τη χώρα, επειδή έχουμε και δημοκρατική παράδοση παρά τα στραβά μας, την αρχή της διάκρισης των εξουσιών να μην την κάνουμε κουρελόχαρτο κάθε φορά που μας συμφέρει. Είναι άλλο η πολιτική ευθύνη που μπορεί να υφίσατε και υφίσατε βεβαίως για το γεγονός ότι προωθήθηκαν επιδοτήσεις και που δεν έπρεπε να πάνε και σε κάποιες περιπτώσεις που έπρεπε να πάνε δεν πήγανε. Σαφέστατη πολιτική ευθύνη, είναι άλλη μια κουβέντα και άλλη η πιθανή ποινική ευθύνη του καθενός προσώπου ξεχωριστά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο πολιτικός, η πολιτική
1: μόνο
0: διαχείριση με την
1: ποινική. Οι άνθρωποι με τα που έχουν ποινική αδικήματα ευθύνη για αυτό, διοικητές, παραδιοικητές, διευθυντές, υποδιευθυντές, οτιδήποτε, έχουν πάρει το δρόμο που πρέπει. Και αυτός είναι ο δρόμος της φυλακής, να ξέρετε. Έτσι, αυτοί που έχουν ευθύνη όντως για την υπόθεση του ΠΚΠ.
0: Η δικαιοσύνη θα κρίνει.

0: ποιοι θα πάνε και ποιοι
1: όχι,
0: δεν θα
1: πάνε. Όχι, έχουν πάει ήδη κάποιοι.
0: Αλλά υπάρχει ήδη ποινική.
1: Ακριβώς,
0: υπάρχει ήδη ποινική. Και ποινική διαδικασία και για τα στελέχη αυτά που είπε στα κορυφαία.
1: Λοιπόν, πάνε. Τώρα κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπε ο πρόεδρος Ανδρουλάκης ότι για τις συντάξεις, για το θέμα της 13ης σύνταξης. Είπε ότι εμείς δεν λέμε για την 14η σύνταξη. Εντάξει, πρόεδρε, κρατήσου και λίγο. Δεν θα δώσουμε και 20 συντάξεις, είπαμε. Δεν τις δίνουμε και από τον ουρανό. Στεκόμαστε όμως στο σκέλος 13η σύνταξη, για την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Είναι αυτό που κριτικάρει πάρα πολύ ο κ. Μητσοτάκης, για το οποίο κριτικάρει το Πασόκ. Θέλω να πάμε στην κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, να την καλημερίσουμε και να την καλησπερίσουμε, μάλλον, γιατί έχει περάσει η ώρα. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα να σας ακούσουμε. Ακούμε τον Πρωθυπουργό καταρχάς να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, την άνοιξη του 27. Θέλουμε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό και μετά να περάσουμε λίγο και στα τις παραχολογίες για τα οποία σας κατηγορεί.
2: Κοιτάξτε, το μόνο σχόλιο είναι, προφανώς είναι οι εκλογές, είναι αν γίνουν νωρίτερα είναι προεκλογική αδεία, αλλά από εκεί και πέρα η παρτεταμένη εκλογική περίοδος δεν ωφελεί κανέναν από τη μία. Και από την άλλη, ο ελληνικός λαός νομίζω ότι φαίνεται και στις έρευνες ότι θέλει αλλαγή πολιτικής. Και τη θέλει νομίζω άμεσα.
1: Αυτή η αλλαγή πολιτικής όμως, κυρία Αντωνοπούλου, σας λέει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης ότι είναι ακοστολόγητη, ότι τάζεται λαγούς με πετραχίλια, ότι εκείνος δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία να μιλήσει για πράγματα χωρίς να υπάρχουν οι δημοσιονομικοί πόροι.
2: Κοιτάξτε, εδώ πέρα η απάντηση έχει δύο σκέλη. Ένα είναι ότι τα κοστολογημένα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας αποδείχτηκαν ποιο, πού πήγαν. 585 εκατομμύρια πήγαν στις βουλευτικές υπηρεσίες. 585 εκατομμύρια στις βουλευτικές υπηρεσίες. Το κοστολογημένο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είχε ένα πάρα πολύ ψηλό πρόστιμο για το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ, που αντί τα χρήματα, όπως πολύ ωραία λέγατε πριν, σας άκουγα, αντί να πάνε στους αγρότες και να ενισχύσουν την παραγωγή, πήγανε σε συγκεκριμένα πελατειακά δίκτυα. Ο κοστολόγος του προγράμματος σχετίζεται με το γεγονός της Νέας Δημοκρατίας, σχετίζεται με το γεγονός ότι στρέψαν στα ταμεία λόγω του COVID και λόγω μετά των υπάλληλων κρίσεων, λόγω των πολέμων, εισρεύσαν στα ταμεία μας ένα ολόκληρο σχέδιο Marshall, έτσι το έχει ονομάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο δεν πήγε στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Πού πήγε άραγε? Άρα λοιπόν, τελευταία είναι η δημοκρατία η οποία μπορεί να μιλάει για κοστολόγηση. Εν τούτης, επειδή ο ελληνικός λαός από το 2009 και μετά υπέφερε και μπήκε σε πολύ μεγάλες ταλαιπωρίες και πολύ μεγάλες περιπέτειες, εμείς ως μια υπεύθυνη δύναμη που θέλουμε να κυβερνήσουμε το τόπο ως κυβερνός αριστερά, τι λέμε? Το πρόγραμμά μας θα είναι κοστολογημένο και δεν θα επιτρέψουμε ίχνος ματέωσης στον ελληνικό λαό. Προτιμούμε να πούμε κάτι λιγότερο παρά να τάξουμε κάτι παραπάνω. Η παροχολογία είναι ίδιων άλλων παρατάξεων, άλλων κομμάτων.
0: Δεν το κατάλαβα πώς είπατε το τελευταίο. Να πείτε.
2: Λέω ότι ο ελληνικός λαός υπέφερε. Το πρόγραμμά μας θα είναι απόλυτα κοστολογημένο. Δεν θα υπάρχει ίχνος δείγμα ματέωσης προς οποιαδήποτε κοινωνική τάξη. Θα προτιμήσουμε να πούμε ένα μέτρο λιγότερο και ας είναι λιγότερο.
0: Όχι, αυτό ήθελα να το διευκρινίσετε για να γίνει πιο αντιληπτό.
2: Να πιο ελκυστικό στα αυτιά. Θα προτιμήσουμε να είναι κάτι λιγότερο ελκυστικό στα αυτιά του οποιοδήποτε, αλλά να ξέρει και να έχει την απόλυτη σιγουριά ότι ό,τι πούμε είναι εφαρμόσιμο, μπορούμε να το κάνουμε με χρονοδιάγραμμα.
0: Πάντως, κυρία Αντωνοπούλου,
2: είναι
0: ελκυστικό, επειδή έχουν τοποθετηθεί ήδη οι συνάδελφοί σας από το νέο σας κόμμα για τα θέματα αυτά. Είναι ελκυστικό τα 500 ευρώ παραπάνω που ακούσαμε εδώ και σε αυτή την εκπομπή για τα στελέχη του υγειονομικού συστήματος ή για τους εκπαιδευτικούς?
2: Είπαμε 500 ευρώ σε μεσοσταθμική αύξηση σε γιατρούς και νοσηλευτές, 500 ευρώ. Μην ξεχνάμε στους νοσηλευτές μας.
0: Αυτά
2: ποτέ.
0: Λοιπόν τα χρήματα
1: για
0: από πού θα
1: εκπαιδευτικού, πώς θα είναι η αύξηση?
2: Και εντάξει στο ειδικό μισθολόγιο των εκπαιδευτικών μας. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς αύξηση, γιατί το ειδικό μισθολόγιο είναι ένα ολιστικό μισθολόγιο, άρα είναι ανάλογο.
0: Αυτό τώρα γινόμαστε και εμείς πολιτικοί αναγκαστικά, αλλά ξέρετε, είναι η συζήτηση. Λέτε, θα γίνει αυτό, πόσο κοστίζει? Είναι το εύλογο ερώτημα.
2: είναι χρήματα τα οποία είναι, είναι πλήρως κοστολογημένο.
0: Πόσο δηλαδή?
2: Και έχουμε δει, τώρα με πιάνετε αυτή τη στιγμή εξαπίνης, δεν θέλω ακριβώς το νούμερο, μην ειλικρινέστατη. Δεν το έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, συγγνώμη. Αλλά έχει γίνει κοστολόγηση, έχουμε, δηλαδή υπάρχει στο σελίδα μας αναρτημένο πλήρως ποια είναι η κοστολόγηση και από πού θα βγουν τα χρήματα.
1: Από πού θα βρεθούν τα χρήματα?
0: Μην μας πείτε το ακριβές κόστος, ναι, τον τρόπο που σας το θέτει η κυρία Γκαντώνα.
2: Ο τρόπος ποιος είναι? Πρώτον, υπάρχει ένα απλό ζήτημα, ότι εμείς δεν θα κλέψουμε. Από την άλλη,
0: δηλαδή οι προηγούμενοι κλέβανε και δεν δίνανε.
2: Νομίζω ότι πήγαν να φέρει κάθε σκάνδαλο, ήμουν συγκεκριμένη.
1: Έκλεβε ο κύριος.
2: Όταν λέμε 585 εκατομμύρια συμβουλευτικές υπηρεσίες την ώρα που η κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα είχε 20 εκατομμύρια, δηλαδή από τα 20 πήγαμε στα 585, εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε.
0: Άρα λέτε δηλαδή ότι θα κόψετε από συμβουλευτικές υπηρεσίες και έτσι θα τα πάρουν οι υγειονομικοί.
2: Όχι, δεν θα σας πω σε μια τέτοια απάντηση. Απλά με ρωτήσατε κάτι συγκεκριμένο λοιπόν, και σας λέω λοιπόν ότι προφανέστατα εμείς δεν θα έχουμε πελατειακά δίκτυα και πελατειακές σχέσεις με την εξουσία ώστε να φτάνει στις βουλευτικές υπηρεσίες ώστε 20.585. Εντούτοις, έχει απαντήσει ο πρόεδρός μας πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει. Το ερώτημα δεν είναι από πού θα κόψουμε λοιπόν, είναι πώς κατανέμεις τα φορολογικά βάρη και τι οικονομική πολιτική ασκείς. Αυτό είναι το αντίμετωπο που θα τα βρείτε τα χρήματα λοιπόν. Το ένα είναι ότι εμείς δεν θα δημιουργήσουμε πελατειακά δίκτυα, αν θέλετε να σας το πω με πιο θεσμικό τρόπο. Και το δεύτερο είναι ότι ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει, αλλά το πώς κατανείμεται σχετίζεται με την πολιτική αντίληψη της κάθε κυβέρνησης. Εμείς λοιπόν δεν πιστεύουμε ότι η διαχείριση του οικονομικού χώρου είναι σε ημέτερους και σε ανθρώπους πέριξ του Μαξίμου. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να επέλθει κοινωνική δικαιοσύνη και πρέπει με έναν τρόπο να ξαναποκτήσουμε την κοινωνική συνοχή που χάσαμε, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά η κοινωνία να πάει μπροστά. Ξέρετε, πριν μιλήσουμε, είδα αυτή τη τηλεόραση ένα ξυλοδαρμό μεταξύ μαθητών του Λυκείου. Και είναι σοκαριστικό, δεν πέρα την παλά στην εξέδρα, είναι σοκαριστικό όμως. Είναι σοκαριστικό να βλέπεις νέα παιδιά να έχουν τέτοια, να υπάρχει τόση βία στα σχολικά συγκροτήματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η κοινωνική συνοχή, ο κοινωνικός δεσμός που λέμε επιστημονικά, έχει διαρριχθεί.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα που λέτε και για τα σχολεία.
2: Δεν φτιάχνει με μια λογιστική αντίληψη που θα βρείτε τα σχολεία. Πολύ καλή που γίνεται η συζήτηση και προσπαθείτε να απαντάμε, δεν υπάρχει άτομα περί αυτού. Αλλά νομίζω το μεγάλο ζήτημα είναι πώς θα ξαναδημιουργήσουμε κοινωνικό κράτος.
1: Να πω κάτι, επειδή έχετε μιλήσει και για τα θέματα της
2: παιδείας.
1: Επειδή έχετε μιλήσει και για τα θέματα της παιδείας και έχετε κάνει επίσης ενδιαφέρουσες προτάσεις, να ας πούμε για παράδειγμα, πολύ μεγάλη συζήτηση έχει γίνει φέτος για το θέμα των πανελλαδικών και εσείς έχετε δεσμευτεί ότι θα τις καταργήσετε τις πανελλαδικές. Μπορείτε να μας πείτε αν έρθουν έτσι τα πράγματα και οι συσχετισμοί σας φέρουν πρώτο κόμμα? Και την επομένη έχουμε κυβέρνηση ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Από την επομένη θα ισχύσει η κατάργηση των πανελλαδικών?
2: Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος, κυρία Γκαντώνα, να γίνει κυβέρνηση ελληνική αριστερή στην παράταξη, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή που θέλει και η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Εντούτοις, καταλαβαίνετε, φαντάζομαι και οι ακροατές μας, ότι όποιος τάξη θα καταργήσει τις πανελλήνες την επόμενη μέρα το πρωί, ότι προφανώς ψεύδεται ή τρέχει λαγούς με πετραχίλια. Ναι. Δεν είμαστε εμείς αυτοί.
1: Έχετε κάποιο πλάνο για το χρονοδιάγραμμα?
2: Φυσικά. Εμείς λέμε ότι με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα εξειδικευτεί μετά από συζήτηση των θεσιών μας και με την πανεπιστημιακή και με την εκπαιδευτική κοινότητα μέχρι τη ΔΕΘ, αυτά δηλαδή τις μέρες γίνεται έτσι, αφού βγάλαμε το πρόγραμμα μόλις θέση συνέντευξη τύπου, λέμε το εξής, ότι πρέπει να αλλάξει συνολικά το Λύκειο. Το Λύκειο από μια μηχανή εξεταστική με πανεπιστημιακή
1: θεατρική. Πάντως και η κυβέρνηση το λέει αυτό. Έχω ακούσει την κυρία Ζαχαράκη που έχει πει ότι πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για την κατάργηση των πανελλαδικών. Την έχω ακούσει.
2: Θα με επιτρέψετε ότι αυτό είναι το λέγει με πετραχίλια. Όταν το εκπαιδευτικό σύστημα βασίζεται στις πανελλήνες εξετάσεις πρώτων, όταν επί τρία χρόνια.
1: Πάντως και το 15 μέρος, το 19 είχαμε πανελλαδικές, θέλω να σας πω έτσι.
2: Εντάξει, δεν μπορεί. Θα τα απαντήσω γι' αυτό. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. όταν η ύλη η οποία κάθε χρόνο γίνεται και πιο πανεπιστημιακή, η ύλη του ηλικίου εννοώ, γίνεται κάθε χρόνο και πιο πανεπιστημιακή, υπό τη Δαμόκλειος πάθη μιας τιμωρητικής αξιολόγησης. Αυτό πιστεύετε κύριε Ζαχαράκη, ότι με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξουμε το λύκειο? Ξέρετε κυρία Καντώνα, το μεγάλο ερώτημα κατά τη γνώμη μου και την προσωπική νομίζω ότι ξεκινάει από το δημοτικό. Δεν θα σας πάω εκεί πέρα όμως, εγώ θα σας πάω μόνο στο λύκειο. Αν δεν αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε το λύκειο, αν δεν καταλάβουμε ότι πρώτον οι εξετάσεις είναι μέρος εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν υπάρχει εκπαιδευτικό σύστημα που να μην έχει εξετάσεις. Συγκεκριμένη. Γιατί αν δεν εξεταστείς αυτό το οποίο διδάσκεσαι, δεν έχεις ολοκληρώσει την εκπαιδευτική διαδικασία.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα όμως το ερώτημα είναι, αν το λύκειο είναι μόνο εξεταστικό κέντρο. Αυτή τη στιγμή οι φοιτητές μας στο πανεπιστήμιο ξέρουν να δίνουν πολύ ωραία γραπτά και να γράφουν πολύ ωραίες εξετάσεις και δεν μπορούμε να μπούμε σε πραγματικά θέματα ουσίας, γιατί όλο το σύστημα είναι εξεταστικοκεντρικό.
0: Πολύ, πολύ
2: το
0: γρήγορα.
2: Ερώτημα, λοιπόν, είναι πώς θα επιστρέψουμε τη γνώση και την κριτική ικανότητα με όλα τα σύγχρονα μέσα που υπάρχουν στην σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη, όχι αναγκαστικά μόνο στις νέες τεχνολογίες, όλα τα σύγχρονα μέσα, ώστε να δώσουμε στα παιδιά μας τα εφόδια για τις, και τις αντεκτικότητες που θα χρειαστούν.
0: Πολύ γρήγορα, κυρία Αντωνοπούλου, και μια πολιτική ερώτηση. Τώρα που η κυρία Δούρου φαίνεται να έχει έτσι το προβάδισμα στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει πιθανότητα και θέλει στο σχόλιασμα? Όχι.
2: Θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω τα εσωτερικά κανενός άλλου κόμματος. Είμαστε ένα νέο κόμμα. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια νέα σχέση κοινωνική
1: εξουσία. Ναι, αλλά πρέπει να μας πείτε στην κάλπη όταν θα πάτε, κυρία Αντωνοπούλου, αν οι σχετισμοί έρθουν έτσι που χρειάζεται και εσείς λίγη βοήθεια. Όπως λέει ο Μητσοτάκης, για παράδειγμα, τον ακούσαμε να λέει ότι μπορεί να είναι κυβέρνηση ενός κόμματος, όχι ενός χρώματος. Εσείς θα βλέπατε πιθανούς εταίρους για συνεργασίες με τον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα?
2: Επίσης το έχει ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος μας, ότι εφόσον στις πρώτες κάλπες δεν βγάλουμε αυτοδυναμία, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Είσαι σίγουρη ότι...
1: Το είπαν οι άνθρωποι ότι θα πάνε σε δεύτερες κάλπες. Ενώ ο Μητσοτάκης είπε μία είναι η κάλπη.
0: Ναι, άσε τις δεύτερες κάλπες και εσύ τώρα.
1: Το λέω ότι λένε, να μην το πω.
0: Είσαι σίγουρη ότι ο Τσίπρας δεν θα καλέσει άρον-άρον τα παλιά μπάρα του καπνισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με όποια από αυτά μπορεί να κάνει όσμωση, εν πάση περιπτώσει, μπας και εκφράσουν τίποτα σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης? Ήρεμα ρωτάω.
1: Είμαι σίγουρη ότι δεν θα καλέσει σίγουρα τα στελέχη που έδιναν τροφή στη Νέα Δημοκρατία κάθε μέρα να κάνει πάρτι με τη γραμμή που έπαιζε ο καθένας.
0: Επειδή τα πρόσωπα αυτά που ακούμε είναι και αξιόλογοι άνθρωποι και μπορεί να έχουν στον επαγγελματικό του στίβο συγκεκριμένες και περγαμηνές.
1: Είμαι σίγουρη πάντως ότι τον κύριο Κατρούγκαλο δεν τον καλέσει.
0: Άλλο θέλω να σου πω, και οτιδήποτε άλλο έχουν δώσει το σίγμα τους, εν πάση περιπτώσει. Απλά πολιτικά νομίζω ότι είναι η απειρία, είναι κάτι το οποίο αφενός φαίνεται και αφετέρου η εμπειρία κερδίζεται με την... με το χρόνο.
1: Δεν είπα τίποτα.
0: Με το χρόνο και με την τριβή. Είσαι σίγουρη ότι έχει την πολυτέλεια να μην καλέσει για τις...
1: Ποιον να καλέσει δηλαδή?
0: Να μην καλέσει και να μην επιστρατεύσει άρον-άρον εν όψη των τηλεμαχιών, των αραδιοφωνομαχιών με φόντο τις εθνικές εκλογές κάποια πιο έμπειρα στελέχη?
1: Είμαι σίγουρη, ναι, ότι δεν θα καλέσει.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου.
1: Και να σου πω και ένα άλλο ρεπορτάζ. Ναι. Να είσαι σίγουρος ότι ειδικά στην πρώτη κάλπη, όχι μόνο δεν θα καλέσει παλιούς και μπαρουτοκαπνισμένους, θα καλέσει και στο ψηφοδέλτιό του παλιούς και μπαρουτοκαπνισμένους.
0: Και θα το βγάλει έτσι.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι επικίνδυνο
1: γιατί
0: αυτό.
1: Γιατί έτσι του αρέσει.
0: Δεν είναι επικίνδυνο και ρισκαδόρικο.
1: Τι να σου πω, θα κρυθούν όλα στην κάλπη, παιδιά.
0: Πάντως, λοιπόν, αυτό για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας, αυτό περί κυβέρνησης ενός κόμματος και όχι ενός χρώματος, ο Μητσοτάκης το είχε πει τότε. Και με δεδομένη τη διεύρυνση που είχε και παλιότερα και το 19, με δεδομένη τη διεύρυνση που είχε πραγματοποιήσει προς το Πασόκ τότε.
1: Α, εννοεί,
0: και
1: ήρθαν
0: τα στελέχη αυτά.
1: Εννοεί ότι ψηφίζεις Μητσοτάκη, ναι, και παίρνεις Πασόκ.
0: Βέβαια, εδώ
1: εννοεί ο πρόεδρος αυτό.
0: Και τι, δεν υπάρχουν στελέχη που.
1: Αυτό λέω, βέβαια.
0: Και μπήκαν μέσα στη Νέα Δημοκρατία και απορροφήθηκαν κιόλας.
1: Πες το Βρεθανάσιμο.
0: Ο Χερακάκης, ο Χρυσοχοίδης, όλοι αυτοί. Κατήλθανε, λέω ότι στο συγκεκριμένο μπορεί να είναι και λίγο διφορούμενο όμως στην παρούσα συγκυρία.
1: Ωραία, λοιπόν, παιδιά, θα φύγουμε γιατί θα μας έχει τα δίκια του. Η ώρα του λαού ακολουθεί. Και δελτίο ειδήσει με Βασίλη Ντέτσικα. Τα λέμε αύριο. Χαιρετούμε.
0: Γεια σας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
3: Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Η ώρα είναι μία.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Α! Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: Vtimer και ξένιασε.
12: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Καλή σας μέρα.
16: Καλημέρα σας.
15: Σεπτέμβρης του 1968, 34 νεκροί και 150 βαριά τραυματισμένοι. Ατύχημα σιδηροδρομικό στο Δερβαίνη Κορινθίας.
16: Μάλιστα.
15: Θυμουδιά, 57 νεκροί, Τέμπη, χαλασμός κυρίου και δικαιολογημένα. Άλλες ψυχές εκείνες, άλλες ψυχές ετούτες. Μήπως είναι εν τέλει ουτοπία αυτή η πόνη εκτός των γονέων? Η κρίση και η απάντηση δική σας.
16: Okay.
15: Να κάνετε έναν παραλληλισμό και μία σύγκριση. Άλλες ψυχές εκείνες ξεχασμένες.
16: Το άκουσα αυτό, το είπατε και την προηγούμενη φορά.
15: Όχι, καλό μου παιδί, πρώτη φορά.
16: Εννοώ τώρα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, λέω, το ξαναείπατε.
15: Α, συγγνώμη.
17: Χαίρετε.
16: Γεια σας.
17: Θα μας τρελάνετε τελείως.
16: Ναι.
17: Γυρνάω από τη δουλειά και προσπαθώ να μπω να δω το χαμένο χρόνο που έχασα στην Ελληνοφρένεια. Και ακούω συνέντευξη του Άδωνη. Και λέω εντάξει, λέω θα το έχετε βάλει εσείς. Λέω για να ξεκινήσει, λέω, η εκπομπή με κάτι καινούριο που θα έχει πει. Συνεχίζει. Και τελικά άκουγα την προηγούμενη εκπομπή. Αυτό γιατί εννοείται ότι μέσα σε αυτά θα μπορούσατε να κάνετε εκπομπή αύριο με αυτά. Δηλαδή έλεγε, ας πούμε, ότι οι παρακολουθήσεις καλώς γίνονται γιατί σε όλο τον κόσμο γίνονται. Έλεγε για τα χειρουργία, εν πάση περιπτώσει αύριο η μισή εκπομπή αυτή θα είναι. Αλλά δεν μπορείτε να υπάρχει, να είναι ευδιάκριτο πότε ξεκινάει η δική σας εκπομπή και ποτέ όχι. Δηλαδή τα ακούμε που τα ακούμε όλη μέρα και πονάνε τα αυτιά μας και τα μάτια μας που τα βλέπουμε.
18: Ξυπνήστε, ήρθανε!
17: Πρέπει να τα ακούμε και όταν πάμε να δούμε Ελληνοφρένεια.
16: Τώρα τι να πω, δίκιο έχετε.
17: Ευχαριστώ.
16: Να είστε καλά.
18: Ξυπνήστε, φτάσανε!
19: Γεια σου Αποστολή.
16: Γεια.
19: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι.
16: Γεια σου Δημήτρη.
19: Την προηγούμενη εβδομάδα και στην τελευταία σου παράσταση. Είσαι σχεδόν καταπληκτικός. Βγήκαμε και φωτογραφία μαζί σου, αν θυμάσαι.
16: Ναι, θυμάμαι.
19: Τέλος πάντων, ωραία. Χαίρομαι. Κοίτα, γιατί σε πήρα τηλέφωνο.
16: Δεν ξέρω.
19: Λόγω του σκηνικού του Άδωνη με την Ζωούλα εκεί πέρα που έφαγε το κρακεράκι του, το κριτσινάκι του.
16: Ναι, ναι.
19: Έκατσα και έγραψα ένα τραγουδάκι, βασικά στίχους. Και τους προσάρμοσα πάνω σε μια γνωστή μελωδία, γνωστό τραγούδι. Και θα ήθελα έτσι να το τραγουδήσω, να το μοιραστώ με όλους τους φίλους που υποφέρουν από στομαχόπουλο και όλα αυτά.
0: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ.
16: Α, αντί για χουρουμάδες, ας πούμε, να τους έρθει πιο εύκολα.
19: Δεν ξέρεις τι, το κριτσινάκι δεν κάνει. Γιατί και εγώ έτρωγα τριφίνια και δεν μπορούσα.
16: Όχι κριτσίνη, κύριε, κράκερ, κράκερ έτρωγε.
10: Όχι για τα αυτό... κρακεράκια το έτρωγε.
19: Α, ναι, ναι, αυτός έτρωγε. Εγώ έτρωγα τριφίνια και δεν μου περνούσε ποτέ το στομάχι, καταλαβαίνεις.
16: Ναι, κατάλαβα.
19: Κάτσε να το τραγουδήσω λιγάκι να.
16: Ναι, ακούω.
19: Λοιπόν, ξεκινάω σιγά σιγά. Επούνεσα και βάγκους.

0: Τραγαντρών
1: το καμπανάκι,
0: κράτα κρούτς το κράκεράκι και η ζωή το βιντεάκι.
2: Τραγαντρών
1: το καμπανάκι,
0: κράτα κρούτς το κράκεράκι

0: Σουτιέν.
1: Όπα, όχι Σουτιέν, κύριε, όχι Σουτιέν, είναι μεσημέρι, ακούνε παιδιά. Βγάλτε το Σουτιέν, να χαρούν τα παιδιά.
0: Τι να πω, κομπινεζόν, να πω συθόδεσμο. Αλλά δεν τελειώνει έτσι.
1: Α, δεν τελειώνει έτσι.
0: Τετάρτης Κασαρούνια και ξέρεις. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια, καλά εσείς?
0: Γρήγορα, καλά, στις παραστάσεις είστε φοβερός. Παίρνω ο κόσμο απ' έξω και όλοι μου λένε τα καλύτερα για εσάς. Μέλιστα, ζνόμοι, τι τους κάνετε ρε γαμότα μου, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
1: Έχουμε τον τρόπο μας.
0: Αυτό το καταλαβαίνω. Τους μπουκώνετε όλους από ό,τι έχω καταλάβει, τους μπουκώνετε όλους.
1: Ναι, προπαγάνδα κυρίως.
0: Έτσι, να σας πω κάτι. Για τον κύριο Μαρινάκη, δύο ανθρώπους έχω ακούσει στη ζωή αυτού του τόπου να πηγαίνουν με μήνυση δημοσιογράφου. Ο ένας είναι ο κύριος Μαρινάκης με το υψηλό φρόνημα του δεξιού φρυδιού.
2: Έτσι, άρα σας παρακαλώ πολύ, μπορεί να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου.
0: Και ξέρεις ποιος άλλος είναι?
1: Ποιος?
0: Και ο Σόρας, το στρώλιτε. Χαχα, καλό, ε! Θα σου κάνω μήνυση που τότε, θυμάστε?
3: Σε ρωτάω, είναι ή δεν είναι?
4: Όποιος έχει βγάλει οτιδήποτε χαρτί για μένα, έχει πρόβλημα οικογενειακό, ψυχολογικό και έχει θέμα φύλου. Δεν ξέρει τι είναι. Από εκεί και πέρα, αν μου δηλώσεις εδώ ότι αυτή είναι η δηλωσή σου, μου το δένω, σου κάνω μήνυση.
1: Ταιριαστό.
4: Χαστούκια μπορεί να σου δώσει. Μου το πει.
0: Και κάτι άλλο, κύριε Μαρινάκη, έχετε πολλά κοινά με το Σάρλι Τσάρλι στην ταινία. Είσαστε ακριβώς ίδιος. Είστε και ψηλός, είστε και λιγνός και είστε και ψεύταρος. Καλό, φιλάκια, γεια.
1: Και τόσο, αλλά τέλος πάντων, ναι, εντάξει.
5: Έλα, Αποστολά, ρε.
1: Έλα.
5: Είδες, ρε, που σε έχουν στοχοποιήσει από εβραϊκές σελίδες.
1: Εμένα.
5: Ναι, ναι.
1: Όχι.
5: Έχουν βάλει και για σένα και τον άλλο που δεν το χωνεύω, του Χαραλαμπόπουλου, ότι περνάτε αντισημιτική προπαγάνδα και κάτι τέτοιο, επειδή μιλάτε για την Παλαιστίνη.
1: Α, δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
5: Ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να πω κάτι τώρα για αυτούς. Λοιπόν.
1: Στείλτα μου.
5: Είναι μια σελίδα ψιών, κάτι τέτοια. Τώρα ψάξω να το βρω στο Facebook. Λοιπόν.
1: Ναι.
5: Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι για αυτούς. Πραγματικά βρίσκουν αυτοί που κατουράει ο Χαμενεϊ και δεν είχαν καταλάβει τίποτα γιατί σε 7 Δεκεμβρίου πότε είχε γίνει η επίθεση της Χαμάς?
1: Κάπου εκεί.
5: Ναι, δηλαδή εσύ τι πιστεύεις, ότι αυτοί δεν ξέρανε για την επίθεση της Χαμάς και δεν χρησιμοποιήσανε την επίθεση της Χαμάς για να καταστρέψουν όλο τον κόσμο? Εγώ πιστεύω, όσο βαρύ και αν ακούγεται, δυστυχώς αυτοί, πώς να το πω, γιατί θέλω να είμαι μακριά από τον ναζισμό, αλλά έχουν παληθεύσει όλες τις φασιστικές συνωμοσιολογίες σχετικά με αυτό, ότι ακόμα και το ολοκαύτωμα του Χίτλερ το προκαλέσανε οι ίδιοι για να μπορέσουν να βρουν την ευκαιρία να κάνουν κράτος στο Ισραήλ. Πιστεύω ότι οι Εβραίοι είναι σε τέτοια φάση που δεν λυπούνται να θυσιάσουν και τον ίδιο τους το λαό προκειμένου οι σιωνιστές να πετύχουν το σκοπό τους. Και είναι πραγματικά κρίμα ότι τώρα πάει να καταστραφεί όλος ο κόσμος, γιατί αυτή η ηλίθια άνθρωποι με αυτή την ηλίθια κουλτούρα κάθονται τώρα αυτοί και έχουν βάλει αυτό το γελίο τον Τραμπ να προσπαθήσει να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο.
6: Μπουλόπεδο Κυρανάκι, τελείωσες. Άκου μαλάκια, γυμναστηριακός εδώ. Ακούσει συγκέντρωση. Γε στα μπαλκόνια να δεις τι γίνεται. Το μπουλόπεδο αύριο θα φύγει. Τελείωσες, μπουλόπεδο, για να μην σε πω αλλιώς. Ό,τι κάναμε στο Ραγκούση και στον Παπαντρέου, το ίδιο θα πάθει ο Κυρανάκης. Αν ο Μητσοτάκης δεν αλλάξει, αγόρι μου, την πάτησε. Η δύναμή μας είναι μεγάλη, έχουμε μαζί το λαό. Φωνή λαού, οργή Θεού. Μπουλόπεδο Κυρανάκι, τελείωσες. Αποστολάκο μου, σε παρακαλώ. Καλό πολύ, ο Φιλαράκος ο γυμναστηριακός, να το βγάλεις οπωσδήποτε. Σ' αγαπώ πολύ.
1: Και γίνεις ο πρώτος αντιμητσοτακικός. Και σε εδώ στο φεστιβάλ της ΚΝΕ.
6: Αδερφέ, άκου. Είμαι αντικειμενικός, το έχω πει εκατοντάδες φορές, θα σου ξαναπώ. Το μπουλόπεδο αυτό εξυπηρετεί συμφέροντα. Ο Μητσοτάκης, αν δεν πάρει χαμπάρι, την πάτησε σαν τον Παπαντρέου. Θυμάσαι τι έγινε το 11. Ο Ραγκούσης, τον θυμάται κανείς? Ο Τίποτας, ο Βλάκας ο Παπαντρέου, τον θυμάται κανείς? Πάει να κάνει ποδήλατο. Αγόρι μου, σε παρακαλώ πολύ, βγάλε με αύριο, σε παρακαλώ πολύ.
7: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
0: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
0: Ήθελα να σου κάνω ένα σχόλιο, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ σωστός.
1: Είμαι.
0: Αλλά να ξέρεις ότι όταν σε παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο ο Γιάννης ο Παρσάμης που σου μιλάει τώρα.
1: Ποιος?
0: Επειδή ενδιαφέρουμε σε κάποια θέματα, δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε κομμουνιστές. Και όταν τα λέμε με διαφορετική όψη και χρειά, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεσαι. Σου είχα πει να μου βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, δεν τον έβαλες. Δεν πειράζει όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε εμείς οι κομμουνιστές που στηρίζουμε το κόμμα και οπαδοί και φίλοι. Ανεξάρτητα από αυτό, επειδή δεν θέλω να το επεκτείνω.
1: Καταρχάς το έβαλα, αλλά οκ, δεν πειράζει.
0: Το έβαλες.
1: Ναι, την Παρασκευή.
0: Να σου ζητήσω λοιπόν μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί οι άντρες, όπως λέει ο Καζαντζίδης, ζητάνε και συγγνώμη.
8: Μα τελευταία πια φορά συγχώρεσαι.
0: Και συγγνώμη για την. Γιατί προσπάθησα να το ακούσω τον ύμνο του Ιάννη τη προάλλη και δεν τον
1: λέει. Μπορεί να μην το βάλα τη μέρα που το ζήτησε. Το βάλα άλλη μέρα όμω. Το βάλα την Παρασκευή το χαβάλι.
0: Οκ. Okay. Να ξέρει λοιπόν ότι όπω εσύ μιλά και μπορεί να παρεξηγήσει καμιά φορά, η υφή των γεγονότων και οι απόψει του καθενό συγκλίνουν σε ένα. Για μια καλύτερη ζωή για εμά που είμαστε στην αριστερή κατάσταση. Και όταν λέω αριστερή, όχι συμβιβασμένη, χεσμένη στη σοσιαλδημοκρατία, αλλά στην επαναστατική κομμουνιστική αριστερά που είναι πιο πολύ από τους υπόλοιπους ραγιάδες.
3: Αποστόλη ανέλπιστο με την πρώτη.
1: Πραγματικά.
9: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
3: Μια φορά στις τόσες. Λοιπόν, από ταξίδι με κάνει σημαία. Θέλω να πω κάτι. Σε επόμενες εκλογές ο Μούλος θα πει τίποτε που ο Καραμαλής, ο δολοφόνος του Ντεμπόν θα ξαναμπορέσει να βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής και να το ψηφίσουν βέβαια τα κοθόνια. Αυτός δεν χρειάζεται ποινικό μητρό που χρειαζόμαστε εμείς οι ταξιτζίδες.
1: Να, αυτός ας πούμε είναι ένας αγώνας της δεξιάς που αξίζει να τιμηθεί.
3: Λοιπόν, ακριβώς. Θα τον γιορτάζουμε κάθε φορά που έχουν τα τέμπτα γιορτάζει. Καραμαλής, δολοφόνος 57 ψυχών.
10: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Είναι ντροπή.
3: Αλλά ο ταξιτζής που έχει κάνει ένα πτέσμα από το 16 του μηνός δεν θα μπορεί να ξαναοδηγήσει.
1: Ας πρόσεχε.
3: Λοιπόν, ακριβώς. Συνεχίστε παιδιά όλοι κάτω στον αγώνα.
1: Λέγεται.
11: Α, έχω κάνει λάθος.
1: Όχι, γιατί.
11: Το παραπολιτικά πήρα.
1: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
11: Εσύ ποιος είσαι.
1: Τα παραπολιτικά.
11: Ο αυτός είσαι ο Αποστόλη.
1: Ναι, ναι, αυτός. 1-0.
11: Μια γλύκα είσαι.
1: Ζαχαροτούλη.
11: Είσαι μια γλύκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για αυτά που λες, γιατί. Όχι για τα κομμουνιστά, για μ' αρέσουν τα πολιτικά. Για τα λόγια και την αυτοτομία. Μ' αρέσεις πολύ, σου ελατρεύω, γιατί σου είμαι μεγάλη γυναίκα.
1: Και έχω σουξέσεις μεγάλες, είναι γνωστό αυτό. Ναι.
11: Παιδί μου είσαι και γι' αυτό λέω σε λατρεύω. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ.
11: Την ευχή μου να έχεις.
1: Να είσαι καλά.
12: Γεια σας.
1: Γεια σας.
12: Θέλω να πείτε στο νεαρό που παρουσιάζει την εκπομπή Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, όχι και νεαρός. Τέλος πάντων, ναι, τι να πω. Ο ένας είναι νεαρός, ο άλλος είναι μεσόκοπος. Άστο.
13: Το παιδί του λαού.
14: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
13: Και παιδί.
12: Δεν πειράζει να γιάσει το στόμα του και να το χαίρεται η μάνα του.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Έλα, ρε, να σου πω, επειδή πολλά λένε ότι ήμασταν Έλληνες όλοι εμείς και τα
1: λοιπά. Ενώ τι είστε, ας πούμε.
3: Δεν ξέρω, πάντως το Ρίτσο.
1: Φιλέλληνες. Φιλέλληνες είναι ο Γεραπετρίτης. Αν ήσταν φιλέλληνες θα το ξέραμε.
3: Α, σωστά, ναι.
15: Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπανιστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας.
3: Βέβαια, τώρα που το είπες, γιατί θυμήθηκα. Όταν είσαι φιλόζωος, δεν είσαι ζώο προφανώς, δεν είναι.
1: Ξατάτε.
3: Εντάξει, ναι, εγώ το λέω γενικώς. Σαν αρχή. Ή όταν είσαι φιλέλληνας, προφανώς δεν είσαι Έλληνας. Και όταν είσαι άνθρωπος, προφανώς δεν είσαι άνθρωπος. Έτσι. Το λέω έτσι γενικά να υπάρχει. Γι' αυτό που λέγαμε τώρα πριν. Έτσι. Δηλαδή ήταν αν θέλει να στο πει τη Ρωμιοστήνη στο Ρίτσο. Ήταν αν θέλει να στο Μητροπάνο, α πούμε. Ήταν αν θέλει να. Τόσοι και τόσοι. Όλοι αυτοί είναι αν θέλει. Ναι.
1: Όχι, τι ήταν δηλαδή.
3: Με ρωτάω, δεν ξέρω. Επειδή δεν ξέρω.
1: Α, εντάξει, εγώ γι' αυτό σου απαντάω.
3: Τιμή και δόξα στου αγώνε των δεξιών που λέει σήμερα ο Θήμιο.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Μεγάλη τιμή και μεγάλη δόξα. Η τιμή βέβαια ναι. Στου αγώνε αυτού ήταν πάντα πολύ μεγάλη επιζήμια για τον τόπο.
3: Τσάμπα ποτέ.
16: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
17: Ναι, καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, γεια σας.
17: Παίρνω για ένα σπίτι στην Καλλιστέρη 33 στα Πετράλωνα. Μιλάμε με τον κύριο Σωτήρη Γεωργοπουλό.
1: Όχι, ρε μαλάκα, δεν μιλάς. Τι θες.
17: Ορίστε.
1: Σπίτι δεν δίνω σε μαλάκες.
17: Γιατί?
1: Γιατί δεν γουστάρω μαλάκες στο σπίτι μου.
17: Λέτε, κύριε, με ποιο δικαίωμα μιλάτε έτσι.
1: Εγώ, το δικαίωμα το δικό μου είναι το θέμα, γιατί εσείς είστε μαλάκας.
17: Γιατί σας πήρα εγώ τηλέφωνο.
1: Εγώ σας πήρα τηλέφωνο.
17: Όχι, γιατί σας έβρισα εγώ στο τηλέφωνο, γιατί μου μιλείτε έτσι. Τι σας έκανα.
1: Διάγνωση κάνω.
17: Διάγνωση.
1: Ναι.
17: Γιατί με το που σας πήρα μου είπατε μαλάκα.
1: Ναι, φαίνεται από τη φωνή ότι είστε μαλάκας.
17: Ορίστε.
1: Σας φαίνεται από τη φωνή, λέω, δεν κρύβεται.
17: Τι έχει κύριε φωνή μου, μόνο που είναι πολύ φέκτη.
1: Μαλακοφέρνη.
17: Μαλακοφέρνη. Καλά τώρα, εντάξει. Ποιο είναι το όνομά σας το πραγματικό?
1: Τζένι Μπότσι.
17: Μάλιστα. Γνωστή Μίλφ.
1: Η γνωστή, ναι. Πήρες γατάκι τώρα να κάνεις σε μένα, άσε ρε κακομύρι τώρα.
17: Ποιο κακομύρι, κύριε, ξέρετε με ποιον ομιλείτε.
1: Θες να κάνεις και φάρσα, σούργελο.
17: Εμένα γιατί με ξέρετε, κύριε. Σε έχω πάρει εγώ τηλέφωνο.
1: Α, παιδιά είμαστε. Όχι, βέβαια.
17: Γιατί ποιο είμαι, για πείτε μου.
1: Ο γνωστός μαλάκας, το είπαμε αυτό.
17: Ωραία, όχι. Όνομα τεπώνυμα θέλω. Όνομα τεπώνυμα, όνομα διεύθυνση.
1: Μαλάκα σας έχω καταχωρήσει, λυπάμαι.
17: Εντάξει.
1: Εντάξει. Ευχαριστημένος, όλα καλά.
17: Σ' αγαπώ, γεια σου.
1: Ναι, ναι, γεια.
18: Να κάνω μία ερώτηση παρακαλώ.
1: Ναι καλά, γιατί όχι.
18: Εμείς παρουσιάσαμε, επειδή ακούω την εκπομπή, καλός ή κακός, αυτούς τους οποίους είχαμε στην κατοχή, που ελευθέρωσαν την Ελλάδα. Παράδειγμα, τι Κεσαριανή, μια και είναι πρόσφατο. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το σιαμαίο μόρφωμα, Γεωργιάδη και Πλεύρη, τι θα παρουσιάσουν αν θα θελήσουν να τιμήσουν, ποιον να τιμήσουν και τι θα παρουσιάσουν, με τι υλικό.
1: Την ιερή κουκούλα, δεν κατάλαβα.
18: Και πού θα τη βρούμε τόσες κουκούλες, ρε παιδιά.
1: Άντε καλέ που δεν δεν έχουν στα σεντούκια, νομίζεις?
18: Λέτε, να πούμε.
1: Δεν έχουν καβάτσα, μην γίνει καμιά σύραξη, να είναι έτοιμοι.
10: Αυτοί μπορούν να τιμούν τους δικούς τους και όταν έρθουμε εμείς οι δεξοί και πούμε, θέλουμε να τιμήσουμε και εμείς τους δικούς μας.
13: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
3: Να ρωτήσω κάτι ρε Αποστολή. Εγώ κρίνω εξιδίων. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε υπέρ του Μητσοτάκη το κάνει δωρεάν. Δηλαδή εγώ ρε παιδί μου, όταν ένας πελάτης είναι πολύ καλός, θα τον κεράσω καφέ, θα του κουβαλήσω την βαλίτσα, θα του ανοίξω την πόρτα, ξέρω εγώ, θα τον βοηθήσω να μπει στο σπίτι, αλλά πληρώνομαι. Εγώ κάνω μια ερώτηση. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε τα λέει τζάμπα για το Μητσοτάκη?
1: Δεν ξέρω, τον έχω ικανό όμως να το κάνει και τζάμπα.
3: Δεν νομίζω. Να είναι τόσο χαζός.
1: Γιατί επειδή είσαι εσύ λαμόγιο, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι άδολοι.
3: Όχι, δεν είμαι λαμόγιο, όταν με πληρώνει εμένα κάποιος, με πληρώνει. Και έτσι εδώ υποχρέωση. Μιλάω σοβαρά τώρα.
1: Μπορεί να το νιώθει χρέος του ο άνθρωπος. Τι ζωή τραβάς εσύ?
3: Και να το κάνει τζάμπα.
1: Ναι.
3: Εγώ δεν το νομίζω να είναι τόσο χαζός. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος.
1: Επειδή είσαι εσύ πονήρο και λαμόγιο. Όχι αγάπη μου, δεν είναι όλοι έτσι.
3: Και ένα δεύτερο θέμα, γιατί μιλάνε για τα παιδιά τους ορισμένοι πολιτικοί. Συγγνώμη, τα παιδιά τους όταν βλέπουν ότι ο μπαμπάς θέλει στο σπίτι κάποια εκατομμύρια δεν έχουν ευθύνη. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ κάποια στιγμή μίλησα με τα παιδιά μου και τους είπα πως βγάζω τα λεφτά. Κάτι με συγχωρείς.
1: Τα είπες όλα.
19: Γεια σας, ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και σας καλώ από το τμήμα νομικών υποθέσεων της ασφαλιστικής εταιρείας αυτοκινήτου σας. Και αυτό γιατί μας ήρθε μια ειδοποίηση για μια σοβαρή παράβαση υπέρβασης του ορίου ταχύτητας σε εθνική οδό από το αυτοκίνητό σας. Και θα ήθελα για μισό λεπτό να βεβαιωθώ.
1: Είστε καλέ.
19: Ήρθε κάποια ειδοποίηση εξηλαίωσης.
1: Ναι, ναι, να πληρώσω. Πόσα θέλετε?
19: Συγγνώμη, είστε εκεί? Δεν σας ακούω καλά.
1: Είμαι εδώ και πληρώνω. Δίνω λεφτά. Πόσα?
19: Ναι, είναι καλύτερα τώρα. Ίσως η ειδοποίηση να επιστράφηκε για κάποιο λόγο, αλλά αφήστε με να σας εξηγήσω πώς έχει το πράγμα.
1: Δεν θέλω να μου εξηγήσετε πώς έχει το πράγμα, θέλω να πληρώσω.
19: Όπου ο οδηγός του αυτοκίνητου σας πήγαινε με 150 χιλιόμετρα την ώρα πάνω σε εθνική οδό που το όριο ήταν στα 110. Περνούσε το όριο κατά 40 χιλιόμετρα και έτσι το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 680 ευρώ.
1: Τσάμπα.
19: Πλην 2 αρνητικούς βαθμούς στο point system.
1: Έλα καημένα, θα τα βρίσκουμε.
19: Και πόσοι πόντοι σας έχουν μείνει?
1: Πόσοι? Α, καραμπινά το AI.
19: Ναι, συγγνώμη, αυτό είναι σημαντικό. Η φωτογραφία που τραβήχτηκε από το μηχάνημα έχει καταγράψει μια BMW X6 με πινακίδες νίζει τα Β4580. Είστε ο κάτοχος αυτού του αυτοκίνητου, σωστά?
1: Αλίμονο. Να πληρώσω, κύριε, θέλω να πληρώσω. Πού βάζω λεφτά? Πείτε μου πού να βάλω τα λεφτά.
19: Α, συγγνώμη τότε, φίλε. Ίσως κάποιος σου κάνει πλάκα. Πώς σου φαίνεται τώρα αυτό?
1: Την πάτησα, πω. Καλέ, πώς την πάτησα έτσι, τόσα χρόνια εμπειρία. Κοίτα να δεις, σαν κουτόχορτο. Πω.
20: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα επίσης.
20: Να σου πω κάτι, σήμερα ήταν ένας φίλος εκεί σε ένα περίπτερο και του φωνάζω, είναι μια απόσταση τέλος πάντων γύρω στα 50 μέτρα. Του λέω ρε Σιλάκη, πάρε μου και μια εφημερίδα. Ναι, εντάξει, μου την πήρε ο άνθρωπος. Έρχεται και είναι κάτι φασισταρία εκεί από κάτω. Το ξέρουνε το παιδί αυτό και σηκώνονται πάνω. Ρε εσύ, δεν ντρέπεσαι? Δεν κάνεις, δεν σηκωνόμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Τι έγινε ρε μάγκες? Λέει, δεν ντρέπεσαι να διαβάζεις αυτή την κολοφυλάδα? Ρε, αν δεν φύγετε από εδώ καθ' για λέω, μην πάρω την καρέκλα και σας ρημάξω κολόπεδα φασισταριά. Και άρχισαν μετά και λάγανε, ξέρω εγώ, και με πιάσαν. Εκεί λέει κάτσε κάτω, ξέρω εγώ και αυτά. Δηλαδή, τι να πεις με αυτό το λαό, ρε φίλε? Πες μου, σε παρακαλώ, γύρω στα 30-35 χρόνια είναι αυτά τα κολοπέδια.
1: Καλά, επειδή υπάρχουν και κάποια σκουπίδια, δεν είναι όλος ο λαός έτσι.
20: Αχ, αυτός ο λαός, ναι, όχι, ευτυχώς που δεν είναι όλος ο λαός έτσι.
1: Και στη χωματερή, τα σκουπίδια είναι περισσότερα από τους σκουπιδιαρέους.
20: Εντάξει.
1: Τι πάει να πει, το ίδιο είναι. Κάποιος πρέπει πάντα να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Έτσι πάει.
21: Εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
22: Είναι σε μια λαϊκή περιοχή στην Άγια Ιωνία, στο Γαλάτσι.
21: Δεν σας περιμένουν εκεί απ' έξω?
22: Το κουκουέ και τα
21: άλλα. Θα απ' έξω αυτοί, τι θέλουν?
3: Μαλάκα υπουργέ, στην Νέα Ιωνία ανήκει ο Περισσός. Πού πας να εγκαινιάσεις, στη Γάζα? Να σου πω, 3 εκατομμύρια λέει δώσανε για την Αγία Όλγα.
1: Ο Τσίπρας που ανήκει?
3: Τι εννοείς ο Τσίπρας που ανήκει?
1: Δηλαδή μου, εντάξει, ο Περισσός είναι, υπονοείς ότι είναι το κουκουέ στον Περισσό, άρα γι' αυτό, ωραία. Ο Τσίπρας που ανήκει, σε ποια περιοχή?
3: Ρε φίλε, πας να εγκαινιάσεις τώρα στη Νέα Ιωνία που ανήκει ο Περισσός.
1: Ναι, κατάλαβα. Ο Τσίπρας πού.
3: Ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής, το έχουμε πει. Ο Τσίπρας είναι.
1: Τι δεν είναι, να προσέχεις τα λόγια σου.
23: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
0: Όχι, στην τελευταία του ομιλία που είχα έρθει εγώ στην παράστασή σου στο Παλάς, δεν είπε καθόλου τη λέξη κομμουνισμός.
1: Απίστευτο.
0: Ο Τσίπρας είναι σοσιαλιστής.
1: Και όλοι οι κομμουνιστές κρεμότσαν τα χείλη του να πει το κομμουνιστικό του.
0: Επειδή οι κομμουνιστές αποτύχατε το 1989 και χωρίς να πέσει ούτε μισή σφαλιάρα, καταλαβες. Εντάξει, λοιπόν, είναι ένα σύστημα αποτυχημένο. Εσείς δεν τολμάτε να βγείτε μπροστά για αυτό που λέγατε προηγουμένως. Σου είπα, σκοτωθήκατε, φάγατε ξύλο, πήγατε στη Μακρόνησο και ήρθε ο Καραμαλής, ο Μάγκας και έγινε πρωθυπουργός. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Να σου εξηγήσω κάτι να καταλάβεις. Όταν ο Λάτσης έφτιαξε στην Εκάλη το σπίτι του και το τελείωσε, το οποίο του κόστησε ένα και μετά έκανε χίλια, γιατί έχτιζε μια πολυτελέστατη βίλα στην Εκάλη, ξέρεις, τους κάλεσε στο σπίτι, στα εγγένεια, ξέρεις, τους κάλεσε τους εργάτες. Γιατί καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι με την υπεραξία του εργάτη έφτιαξε κάτι το οποίο θα έχει μια τεράστια περιουσία. Το θέμα είναι οι εργάτες να καταλάβουν την αξία τους και να ξεσηκωθούν. Τι περιμένεις, ο Λάτσης να σου πει, φίλε, έχεις μεγάλη υπεραξία, βγες μπροστά.
1: Να, αυτά δεν λοιπόν, μας είπε ο Τσίπρας που περιμέναμε. Αυτά.
0: Αυτά είναι ψηλά γράμματα.
1: Είσαι εκτός γραμμής όμως κι εσύ.
0: Αυτά μιλάω με ελληνοφρένεια, με συγχωρείτε μαζί σα. Και πέστε τον κύριο.
1: Έλα, κυρία μου τώρα.
0: Με τους ταξιτζίδες, τα ακούσε, κυρανάκι. Δίκαιο αγώνα, κυρανάκι, λαμόγιο. Λοιπόν, έλα, φυλάκια, γεια.
1: Έλα την κυρία, έλα, εντάξει, έλα, γεια.
0: 50 ευρώ να του πάρω, Αποστόλη, πώς να του πάρω.
1: Και μόνο.
0: Ακαδημία σε πόλια, 50
1: ευρώ. Πάρε, έχουν λεφτά αυτές.
2: Ναι, πετάνε πάνω από τα κεφάλια.
1: Πού τώρα?
2: Τα είπε ο υπουργός του Καναδά πάντα.
1: Να τα.
2: Όπως τα αεροπλάνα μας. Για τα μου στην Ελλάδα ανύπαρκτα.
1: Δεν τα λένε αυτά.
2: Να μιλάνε τα κόμματα, να ενημερώνουν οι χριστιανοί, να ενημερωθούν μόνοι τους, να πάρουν το βιβλίο.
1: Κοροϊδεύουνε τον κόσμο, παιδί μου, δεν τα λένε.
2: Το Δημήτρη Κοτσάκη.
1: Όπα.
2: Τις εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφό της θεολόγων ζωή. 1,5 ευρώ κάνει ολοκένεργο.
1: Άβε τσάμπα πράγμα.
2: Πλατεία Καρύπτει οδός Καρύπτει 14. Και αλλού στα χριστιανικά βιβλιοπολία. Να ζητάνε τα βιβλία του Δημήτρη Κοτσάκη, που είναι εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφό της θεολόγων ζωή, να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
1: Δεν τα ζητάνε όμως. Έχουν τη μανία να μην τα ζητάνε.
2: Δεν τα ενημέρωσε.
1: Και πάνε και αγοράζουν το Χάρι Πότερ 25η έκδοση και τα τέτοια μέλη. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ή τις ανατριχίλες του Άρελ Στάιν που ξαναβγήκανε. Έλα τώρα κάτωπτρο και τέτοια. Πουλάει το βιβλίο του Τσίπρα, το αγοράζουν και όχι αυτά.
2: Οι καθηγητές.
1: Τα άλλα ούφο γιατί δεν αγοράζουν δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Τους έχω στείλει εγώ στους Αμερικάνους να τα δώσουν.
1: Δεν τα βλέπουν, έχουν αργό ταχυδρομείο. Λοιπόν, έλα, γεια.
4: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
5: Μα ναι, ναι, εδώ.
6: Ουγκαντέζικα, χρόνια πολλά.
1: Α, ευχαριστώ. Γιορτάζει όλη η πλάση.
6: Γιορτάζουν οι Απόστολοι που κάνανε την πίσνα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, οκ, okay, το ακούω.
6: Έτσι. Υπονοεί η εκπομπή σας μέσα πριν λίγο ότι ο Πρωθυπουργός γνώριζε για αυτό το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Αν είναι δυνατόν, όχι, ούτε καν. Τον είχαν παραπλανήσει με τέχνη επιδοματική.
6: Επιδοματική.
1: Ή αγροτική, κάτι.
24: Μας εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Με βαθιά υποκριτική τέχνη.
6: Ακούστηκε ότι μπορεί να είχε κάποια ιδέα. Ντροπή, θα έλεγα.
25: Εγώ δεν γνωρίζω.
6: Δηλαδή από μέρους σας περίμενα κάτι πιο ευαίσθητο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να ήξερε κάτι. Είναι εγώ στο λέω.
6: Είναι απαράδεκτο. Τους κοριούς στα Υπουργεία και στους συνδικαλιστές που τα έλεγαν αυτά, ποιος τους έστησε. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα χρηματοδότησε κάποιο μηχανισμό ο οποίος έβαλε κοριούς στα Υπουργεία και στους ανθρώπους και έχουμε αυτούς τους διαλόγους. Πρέπει να διερευνηθεί. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να διαστήρεται έτσι δηλαδή με αυτούς τους διαλόγους.
1: Και εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω να σπηλωθεί σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση γιατί δεν έχει και λόγο. Και αφού το πω Άδωνης, ο Άδωνης είναι όλη τιμή αυτή και αθώοι και ηθικοί.
26: Θεωρώ ότι είναι όλοι άξονα επίση άνθρωποι και απολύτως τιμή.
1: Και αυτό το πω Άδωνης, Και αφού το πω Άδωνης, καταλαβαίνουμε όταν το λέει ο πιο τίμιος, ο πιο ηθικός, λίγο έχει μια βαρύτητα παραπάνω αυτό.
6: Και μόνο μια ερώτηση για τον Αυτιά που τον έχουμε στην Ευρωβουλή και γυρίζει στις λαϊκές αγορές και κοιτάει πόσο έχει ντομάτι.
1: Καλά, αυτό έκανε πάντα το. Για άλλο το στείλαμε. Έτσι το γνωρίσαμε, έτσι το στείλαμε. Αυτό θέλαμε.
27: Εδώ στην κεντρική αγορά των Βρυξελών βρήκαμε λάδι με 750 γραμμάρια 15 ευρώ.
6: Ναι, αλλά όταν εσύ παίρνεις 30 εκατομμύρια για να μην κάνεις τίποτα, θα πας να βάλεις ντομάτες.
1: Όχι, τώρα. Θες να φτιάξεις μια σαλάτα, να έχεις μια δικιά σου τώρα, τι θες εσύ.
6: Όχι, ρε, δεν καλλιεργώ, ρε φίλε, αφού μου έρχεται η επιδοτησούλα εκεί μέσα στο χειμώνα που κάθομαι 7.000.
28: Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
29: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, φίλε.
29: Αυτό πολύ λεβέντης είναι αυτό το πλεύρισε.
1: Ναι, ροβόλαγε κιόλας. Λεβέντης, ροβόλαγε. Λεβέντης, ροβόλαγε.
29: Το έχω ξεχάσει. Ροβόλα γι' όπως τότε που είχε πάει 5 ώρα τα ξημερώματα.
7: Με τότε που μίλαγε λίγο χαμηλόφωνα, αλλά δεν πειράζει.
29: Και ψιθύριζε.
8: Καλημέρα από την πλατεία Εξαρχείων. Στις 8 Ιουλίου παραδίδουμε την πλατεία στους κατοίκους. Τελειώνει η ανομία. Τελειώνουν τα
1: άνθρωπα. Ο άνθρωπος δεν ήθελε να ξυπνήσει τους λεχρήτες που κοιμούνται μέχρι αργά. Του λέτε τον λέτε κοτάρα που πήγε στα Εξάρχεια και ψιθύριζε γιατί ότι ήταν χεσμένος τάχα. Έλα τώρα.
29: Ή από τα Εξάρχεια περνάω κάθε μέρα λόγω δουλειάς. Τώρα είναι απελευθερωμένα τα Εξάρχεια. Είναι 3-4 κλούβες γύρω-γύρω. Είναι οι λαμαρίνες εκεί στην πλατεία.
1: Πολύ όμορφες λαμαρίνες. Θα γίνει μετρό. Ορίστε.
29: Ναι, μετρό. Σωθήκαμε. Πιο χρησιμιστά. Τέλος πάντων. Καλή εβδομάδα να έχεις. Πότε κλείνετε?
1: Την Παρασκευή.
29: Την Παρασκευή. Θα πάρω αύριο να θυμηθώ τη παραγγελία. Θέλω να κάνω.
9: Αποστόλη.
1: Έλα.
9: Γιορτάζεις σήμερα?
1: Ναι, μ' ακούτε που το φωνάζω? Γιορτάζω,
9: μ' ακούτε που το φωνάζω. Πήγες στην εκκλησία το πρωί?
1: Θα πάω μετά, πάω στο δεύτερο πρόγραμμα.
9: Δεν έχεις πάει?
1: Όχι.
9: Απειλήσεις το χέρι του παπά?
1: Θα το γλύψω.
9: Το γλύψεις και άμα έχει κατουρίσει?
1: Ακόμα καλύτερα, είμαι μερακλής.
9: Α, είσαι βυσιόζος. Σταύρο. Έχεις μπει σε κολυμπητρά?
1: Εγώ? Ήταν ένα καζανάκι και το είχαμε ανοίξει, ένα θερμοσύμφωνος κομμένος, μην φανταστείς.
9: Α, σπάλανε.
1: Ναι, μωρέ, αυτό αντί για ψυσταριά, πριν το κάνουν ψυσταριά, είχαν βάλει λίγο νερό μέσα και είχαν ξυλώσει τις αντιστάσεις και έγινε δουλειά.
9: Άρα έχεις βαφτιστεί?
1: Εντάξει, τώρα τι να σου πω κι εγώ, τώρα ήμουν σε ηλικία που δεν μπορώ να στο πιστοποιήσω.
9: Είσαι χριστιανός, εντάξει.
1: Δεν είμαι και σίγουρος.
9: Αφού έχεις βαφτιστεί.
1: Εγώ πού το ξέρω εγώ?
9: Εσύ το λες.
1: Εγώ το λέω, αλλά είχα μνήμη εκεί ένα χρόνια.
9: Τώρα δεν μου πεις
1: ότι... κάτι με θερμοσύμφωνη σου είπα και τέτοια, ξέρω εγώ.
9: Σε θερμοσύμφωνα που σε βάφτισε ο παπάς, σε βάφτισε.
1: Δεν είπαμε βάφτιση, είπαμε βάλασε ένα θερμοσύμφωνα με νερό αυτό, κατάλαβες εσύ? Μήπως είσαι άθρησκος?
9: Ξέρω ότι...
1: Μήπως είσαι του σατανά? Για να το δούμε λίγο.
9: Λες δάμεσα τη Λουκά.
1: Μάλλον.
11: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
14: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
15: Η ώρα είναι 1:30.
16: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξία.
17: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
18: Και τι άλλο, Αντώνη?
17: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
18: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
30: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
17: Μέλισσα

0: Κίτσου. Τρελές καταστάσεις στην οικογένεια Τσεκμέ. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Μιχάλης από ταξί.
4: Γεια σου Μιχάλη.
3: Αυτή την κολοσφυρίχτρα τον Άδωνη. Το λέγε το πρωί ο Σκουρής. Τι έχει πάρει, αν μην πω έχω και πελάτες μέσα, ας έχει ρίξει τα ούμπαλα.
4: Σήκω λίγο να ξεπιαστείς, είναι πως είχε καθιστός, είναι πολλά.
3: Λοιπόν, πέρα από αυτό, από τις φαβαργίες που έλεγε το πρωί, από τις 9 Οκτωβρίου περιμένω ακόμα να κάνω χειρουργείο για το σκαφοειδή στον καρπό που έχω σπάσει. Αυτό και μόνο. Τα λέει παπαρολογίες.
5: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέγκη.
3: Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε και για δουλειά.
4: Α, ωραία.
3: Λόγω και εγώ ποινικό μητρό, που είχα δικιά μου επιχείρηση και εγώ σφαγισμένα σε επιταγές, δεν θα μπορώ να κάνω ανανέωση την άδεια την ειδική κάρτα.
6: Καλημέρα, Ευστάθιος.
4: Καλημέρα, Στάθη.
6: Εύχομαι να συνεχίσετε το...
4: Το θεάριστο έργο μας, θα λέγατε.
6: Καταπληκτική. Λοιπόν, ψηφίζω Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου, Άδωνη, Πολάκη. Για να έχουν δημοσιογράφοι ένα πλούσιο μεροκάματο. Α, χαθούνε αυτοί. Πάει ο...
4: Και να έχει και σάτυρα λόγω ύπαρξης, να τα λέμε όλα.
6: Τελειώσαμε. Είσαστε καταπληκτικοί. Προσέξτε το, ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να κάνουμε, ο κόσμος δεν θα έχει δική του πορεία. Τελειώσαμε.
4: Τι είναι ρε παιδί, Θρασίβουλας, ε. Α, Ευστάθιος. Συγγνώμη. Κατάλαβα. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
7: Αποστολή.
4: Έλα.
7: Έχω να σου κάνω ένα παράπονο.
4: Άντε, κάνε, δεν βαριέσαι.
7: Λοιπόν, εγώ ήρθα στην παράστασή σου δύο φορές και εγκόμενο δεν βρήκα.
4: Η άλλη βρήκε όμως.
7: Βρήκε και χάρηκα πάρα πολύ για αυτήν. Αλλά αν έρθω τρίτη φορά και δεν βρω εγκόμενο, θα μου κάτσεις εσύ.
4: Στην ανάγκη αυτό κάνω. Τι να κάνω, όποιες δεν βρίσκουν, θυσιάζομαι.
7: Πόσες τρεις πίτσες είναι μία δώρο. Στις τρεις παραστάσεις, άμα δώσεις μία πίτσα δώρο.
4: Ναι.
7: Αλλά πίτσα, πώς βάζεις την Πακογιάννη που λέει την πίτσα.
8: Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει.
4: Κράτα την πίτσα, ναι. Πίτσα θα έρθει, ναι. Έγινε.
9: Αποστόλη.
4: Έλα.
9: Λάρισα, πότε θα έρθεις να βρω κι εγώ γαμπρό.
4: Ήρθε μωρή Λάρισα.
9: Πότε μωρή σου.
4: Πριν τα Χριστούγεννα.
9: Άιτε, θα
4: μωρή. Του χρόνου τώρα, θέλει. Πάει ο γαμπρός.
9: Θέλω κι εγώ γαμπρό, να ξέρεις.
4: Τώρα πάει
9: αυτό. Χρόνο. Θα περιμένω ένα χρόνο.
4: Κρατήσου τώρα, τι είναι, τόσο χρόνια περίμενες, άλλο ένα.
9: Άρα, Αποστόλη. Εντάξει, θα περιμένω.
10: Όλοι έπιασα ρε φίλε.
4: Ναι, ναι.
10: Καλησπέρα, από Βόλο, ο driver είμαι, έχω καιρό να σε πάρω.
4: Okay.
10: Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τη βούλτεψη που λέει ότι τη σχέση έχουν οι κομμουνιστές ή τώρα με τους τότε.
11: Τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους.
12: Δεν έχεις
11: αμφιβολία. Αυτή με μια σφαλιά
12: δεν θέλουν.
10: Αυτό που κάνανε στη Νίκαια, στο νοσοκομείο, δεν ήταν σύγχρονοι και σαριανοί. Δεν βάλανε οι ταγματασφαλίτες, δεν πιάσαν τον γιατρό και τον είχαν στημένο απέναντι από τον Γερμανό και τον φώναζε. Δεν ήταν μια σύγχρονη και σαριανή όλο αυτό.
4: Εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών θα λέγαμε.
10: Ναι ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Αλλά έβαλαν οι αλήτες τώρα το αυτόν. Τι τον έβαλε να τον μαλώσει ο υπουργός. Είμαστε σοβαροί.
4: Ο συνταγματάρχης σας, παρακαλώ πολύ.
10: Ναι, και ήταν δίπλα οι ταγματασφαλίτες. Αυτό το πράγμα δεν ήταν. Άμα το αναλογιστούμε κάπως έτσι δεν ήταν. Οι βρωμιάριδες να πούμε.
13: Έλα.
4: Έλα.
13: Κάνανε ήρωα τον Χομενί οι Αμερικανικοί Ισραηλινοί. Τον κάνανε Άγιο. Λοιπόν, τώρα αυτό στα 86 του θα μπορούσε από ένα δυνατό φτερνίσμα να φύγει. Σωστά.
4: Ναι.
13: Και τώρα στα 86 του που θα πάει στον παράδεισο των μαρτύρων και θα έχει 72 παρθένες και πιλάτια. Τι από αυτά θα μπορέσει να κάνει.
4: Τι.
13: Τίποτα. Τζάμπα κόπος. Τον κάνανε ήρωα.
14: Αποστολή.
4: Ναι, ναι.
14: Φίλτατε. Παιδιά μου, τρελέ, τι κάνεις, πώς είσαι.
4: Καλά.
14: Χαίρομαι. Μιλήσαμε το πρωί, θα με καταλάβεις για ένα ραντεβού που έψαχνες.
4: Όπα. Να το, άμεσος.
14: Άρα με θυμήθηκες. Ήθελα να ρωτήσω το βασικό. Λάρισα, πότε θα ξαναρθείς.
4: Στη Λάρισα πήρε τηλέφωνο.
14: Όχι, αλλά άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα.
4: Α, είσαι από τη Λάρισα.
14: Έτσι, μπράβο.
4: Στη Λάρισα θα αργήσω λίγο να έρθω πάλι.
14: Θα προλάβεις ή θα μας ρίξουν τίποτα.
4: Πού καλέ στη Λάρισα. Ποιο θα ρίξει τη Λάρισα, είναι δυνατόν. Είναι ντροπή, τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
14: Με την 110 και με αυτά θα σου έλεγα. Τέλος πάντων, αγόρι μου, αυτό ήθελα να σου πω, να σου δώσω την καλησπέρα μου.
4: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
14: Και να ευχηθώ να συνεχίσετε να μας ξυπνάτε, γιατί κοιμόμαστε και χανόμαστε.
11: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
15: Κύριε Αποστόλη.
4: Λέγεται.
15: Γεια σας.
4: Γεια σας.
15: Να χαίρεστε το όνομά σας.
4: Το χαίρομαι. Του το λέω κάθε φορά. Το... Πόσο σε χαίρομαι σένα. Πόσο. Πού είσαι εσύ, μωρή ονοματάκι. Αυτά.
15: Έχω καλέσει ως συνήγορος του γυμναστηριακού.
4: Α. Και, δηλαδή ήξερε ότι υπάρχει ο συνήγορος του πολίτη, όχι ότι υπάρχει ο συνήγορος του Κοπρίτη.
15: Τώρα τι να σας πω κι εγώ, μας...
4: Δεν χρειάζεται να πείτε πολλά.
15: Μας έχει βάλει σε υπερορίες γιατί σβήνεις μια φωτιά, ανάβει μια άλλη. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Ναι, καταλαβαίνω.
15: Έχει καλέσει ο πελάτης μου για το θέμα το ΠΚΠ, έχει πάρει θέση για το.
4: Όχι ακόμα, και περιμένουμε.
15: Περιμένω, λοιπόν, η πρόβλεψή μου είναι ότι και με το βορειδιδέα θα το συμπαθεί. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι μόνο το Μητσοτάκι που σαρίκει μέσα. Ούτε Άδωνη, ούτε Πλεύρη, ούτε τίποτα. Μόνο το Μητσοτάκι και ίσως το Κασελάκι από άλλο κόμμα.
4: Α, το λες αυτό.
15: Ναι, ναι, θέλω να είμαστε δίκαιοι. Αυτό τέλος πάντων, αν μπορείτε, αν ξαναπάρει, που φαντάζομαι θα πάρει, ρωτήστε τον λίγο να πάρει θέση. Ναι. Έλα.
4: Έλα.
15: Τι έγινε, ο Φωτιάδης είμαι, ο Καραγκιόζης original.
4: Έλα Καραγκιόζη.
15: Τι έγινε, χρόνια πολλά.
4: Χρόνια πολλά, α, για μένα, ευχαριστώ.
15: Να είστε καλά.
4: Τι έγινε, καλά.
15: Καλά, απ' την Άνδρο σε παίρνω, ξεκινήσαμε περιοδία σήμερα.
4: Απ' την Άνδρο με έχεις παρμένο.
12: Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο.
15: Ναι, με έπιασε και το απαγορευτικό.
4: Α, ωραία.
15: Εντάξει, τίποτα έτσι, σε πήραμε, ξέρεις τώρα, κατάλαβες.
4: Σάλια και τέτοια, ξέρω.
15: Ναι, δεν τα γνωστά, ρε παιδί μου.
16: Παραπολιτικά.
4: Ναι.
16: Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
4: Εδώ ίδια.
16: Ίδια. Χρόνια πολλά μπαλουρδοσύνη.
4: Ευχαριστώ.
16: Εσύ άκουγα τώρα τον Ευθύνη που έλεγε για τις παρετήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Μου θύμισε το ανέκδοτο με το λεπρό που είναι στη φυλακή και του πέφτει.
4: Ποιο λεπρό, το λεπρό, ο Τζέιμς. Καλό, ε.
16: Για Σεφερλή καλό ήταν.
4: Εννοείται.
16: Που του πέφτει κομμάτι-κομμάτι αυτή, δάχτυλο, τα πετάει όλα έξω και του κάνει ο άλλος ο συγκρατούμενος του λέει το σκάμε σιγά-σιγά. Κάπως έτσι και αυτοί παρετούνται σιγά-σιγά.
4: Για να φτάσουμε να παρετούνται οι υπουργοί του Μητσοτάκη, που τόσα χρόνια ό,τι και να γινόταν δεν συνέβαινε τίποτα, κατάλαβες τι χοντρή μαλακή έχει γίνει.
16: Καλά, αυτό εννοείται.
4: Έχουν ξεκοκαλύσει και τις γίδες, όχι απλά του πιάσαμε τη γύρα στην πλάτη, τις ξεκοκαλύσανε κιόλας.
16: Τα μαρώνει ο Άδωνης ότι είναι η μόνη λέει κυβέρνηση που στέλνει τους υπουργούς της στην προανακριτική.
17: Άλλο κυβερνητικό κόμμα που να ψηφίζει προκαταρκτικές για υπουργούς του, εγώ δεν θυμάμαι να έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Είναι κάτι που δείχνει και τη διαφορά ήθους του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.
16: Πόσα σκάνδαλα που έχουν κάνει. Και λίγα γκρεμάλα εδώ από τη στιγμή, όχι την προανακριτική. Είδες τι έγινε στη Σερβία. Εμείς εδώ, εντάξει, συνεχίζουμε τον ύπο του δικαίου.
18: Ποια είναι τα κεντρικά πρόσωπα αυτής της εγκληματικής οργάνωσης?
19: Είναι ο Φραπές και ο Χασάπης.
20: Ο Φραπές, καλή Χασάπη. Χασάπης εκεί.
4: Ναι, ναι, ναι, εκεί Φραπές. Ο Κυραλέκος είμαι.
20: Είμαι ο Φραπές, γλυκός χωρίς.
4: Τη Σωσός, ναι.
20: Αποστόλη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι να έχεις και το αίμα.
4: Όλα καλά.
20: Θα ήθελα να πω κάτι. Για ποιο λόγο δεν ξεσηκωνόμαστε? Τους πιάσαμε με το γίδι στην πλάτη.
4: Ποιο γίδι, καλέ, το γίδι είναι ένα. Εδώ τους πιάσαμε με τα βοσκοτόπια ολόκληρα τα κοπάδια στην πλάτη.
20: Άμα γινόταν σε άλλο κράτος αυτό, όλος ο κόσμος θα ήταν κάτω. Εμείς εδώ πέρα κοιμόμαστε.
4: Όχι, ναι, δεν ήξερα. Καλοκαιριάρικα να βγούμε στον κάψο να ψοφήσουμε. Όχι, δεν σου κάνω το χατήρι.
20: Απόγευμα, 8 η ώρα, δεν μπορούμε.
4: Α, 8 είναι που πέφτει ο ήλιος.
20: Να τους δώσουμε ένα μήνυμα. Γιατί ο Γουρλωμάτης θα κάθεται για άλλα 10 χρόνια έτσι όπως έχουμε φτάσει και κρυβόμαστε. Αυτό ήθελα να πω. Καλό καλοκαίρι. Ας ακούμε κονσέρβα.
16: Η Αλίκη Μπομπονάξε, ποια είναι τελικά η μονακιώτισσα? Ναι, από το Μονακό, κάτι τέτοιο.
21: Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
4: Έλα.
16: Καλώς τους, καλό χειμώνα, καλή σεζόν.
4: Καλώς ήρθαμε, βαρέθηκες να περιμένεις μέχρι την Παρασκευή, εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
16: Δεν ήξερα να θα τα καταφέρω.
4: Α, εντάξει, σωστό.
16: Εντάξει, να κάνω. Ήρθα να χαιρετήσω και εγώ γιατί εγώ την άλλη εβδομάδα φεύγω, πάω στο καράβι.
4: Α, ωραία.
16: Να έχεις και το ελεύθερο εδώ πέρα. Μαρία δίπλα είναι, μα ακούει.
4: Ναι, μωρέ, εντάξει, και εγώ δίπλα είμαι, θα πεταχτώ όταν είναι.
16: Εντάξει, όλα καλά.
4: Όλα καλά, μια χαρά.
16: Όλα καλά. Ο ΠΚΠ να έχουμε.
4: Ο ΠΚΠ, η υγεία και ο ΠΚΠ.
16: Υγεία και ο ΠΚΠ. Και τα έχουμε οικονομήσει εδώ στην Κρήτη. Εμείς δεν το ξέρω εγώ, ήμουν απόψω, αλλά τι να κάνω.
4: Όλα, εντάξει, καλά. Όλα καλά, μην αγχώνεστε, φυτέψτε, φυτέψτε. Θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
16: Φυτεύουμε, θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Εγώ πλήρωμα θα είμαι αλλού βέβαια, άλλωστε. Αλλά θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
22: Έλα. Είμαι παραλία. Γκάμπινγκ Πελοπόννησο.
4: Εσύ πάντα ήσουν παραλία. Στη λογική, μέσα στην οτροπία.
22: Μωρό μου, πήρα να σε χαιρετήσω, να σου πω ότι σ' αγαπάω.
4: Οχ, τι σε τσίμισε φίδι.
22: Και ξέρεις κάτι, καλύτερα που δεν πήγατε φέτος νωρίτερα για διακοπές, για να μπορείτε να σχολιάσετε τα σκάνδαλα, όλα τα καλοκαιρινά, τα τρελά.
4: Καλά, φεύγουμε, μην ανησυχείς. Ό,τι γίνει τώρα, ελεύθερο.
22: Πότε θα φύγεις?
4: Την Παρασκευή.
22: Δεν το ξέρα, μελαγχόλησα τώρα.
4: Έλα μωρέ, μελαγχόλησες.
22: Νιώθεις, μελαγχόλησα τώρα. Έλα.

0: Βεβαίως. Σαν ποιότητα. Οπότε, why. Μια χαρά είναι. Μια χαρά.
1: Τι να μας μαζέψει, δηλαδή, όλους εμάς ο εισαγγελέας. Όταν λέγαμε ότι αυτός δεν πήρε 41% παιδιά, αυτό ήταν αλλίωση του αποτελέσματος. Για κάποιο λόγο έγινε νοθεία και το έβλεπα στα μάτια τους. Δεν το πιστεύανε αυτό το 41%. Συμπιόντουσαν, δεν το πιστεύανε. Εντάξει, είπαμε στα τότε γραφική και ψεκασμένοι και ότι θες. Να τα τώρα. Όπως τότε ρε, που με τις φωτιές που είχε βγει ο Δούκας και είχε πει ότι πηγαίναμε με σακούλες όποιον μιλούσε ελληνικά και τον δωροδοκούσαμε. Και πάλι ο εισαγγελέα, εγώ πέρα βρέχει.
2: Είχαμε πάει στη Μιλία με τις φωτιές τότε, έτσι πήραμε τις εκλογές του 2007. Είχα κατέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώνα.
1: Τέλος πάντων.
0: Άντε καλά, τι να κάνει. Δώσε τις σακούλες, τέλειωσε αυτό. Και πάλι μια ατάκα είναι, δεν αποδεικνύεται.
1: Αλλά δεν αποδεικνύεται. Τι θέλουμε άλλο να.
0: Πήραν και κάτι εκλογές βέβαια, αλλά τέλος πάντων τώρα.
1: Ναι, τι πήραν τις εκλογές. Αλλιώς αποτελέσματος λέγεται αυτό εκλογή.
0: Έλα καημένη τώρα τι θες.
1: Τι ψάχνω κι εγώ, τι ψάχνω. Σατανάδες πάλι.
0: Βγάζει το διάλογο, μωρή. Αντί να πάρεις να πεις μια ευχή.
3: Έλα ρε Μπικάλ.
0: Σκατοβουρτσάκι.
3: Σκατοβουρτσάκι. Τι κάνεις αγάπη μου.
0: Όχι αγάπη μου, τώρα τέλος πάντων.
3: Εντάξει, τρόπος τη λέγει.
0: Ναι, τι θες.
3: Γιατί έχω θυμώσει μαζί σου.
0: Έλα καλέ, εσύ δεν το έσκησε τίποτα. Η γύφτη τα μαλώματα τα έχουν πανηγύρια.
3: Τα βες συνέχεια με τον Αλέξη, ρε φίλε. Ο Αλέξης η διακυβέρνηση ήταν δεν έκλεψε.
0: Σωστό, δεν θα πρέπει να ασχολούμαι καν, έχεις δίκιο.
4: Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών.
3: Δεν θα πρέπει να ασχολείσαι καν καθώς δεν έχει περάσει με τα πολιτευτικά άλλος πρωθυπουργός από καμία θητεία να μην έχουν εκλέψει το 1 ευρώ, ρε φίλε. Κατάλαβες, καλός ή κακός δεν έκλεψε βρε μαλάκα. Το 13ο και το 14ο τον έπαινε τρεκολόγερο.
0: Να σε καλά. Εντάξει τώρα λίγο με τον Εύκα εκεί τώρα κάτι χαζά αυτά τώρα.
3: Άρισε εσύ τώρα με τον κούλι.
0: Αυτά με τον Εύκα μην τα πιστεύω.
3: Εκεί κούλι μέχρι να σβήσει ο ήλιος ρε πούστη. Έτσι δεν είναι, δεν γουστάρεις και εσύ και ο Θήμιος. Η καλύτερη σας είναι.
0: Κούλι θα λέτε και θα κλαίτε. Θα πλένεις το στόμα σου με τουμποφλό. Θα προσέχεις για τον καλύτερο.
3: Ναι, εντάξει.
0: Ή αν έχει τα κάκαλα να έρθει ο Τσίπρας να αποδείξει ότι είναι ο πιο. Δεν θα σου πω τι πιο, ξέρουμε όλοι.
3: Θα έρθει με καινούργια πρόσωπα.
0: Ναι, πού θα τα βρει, τι θα κάνει. Θα πάρει από τον Big Brother αυτά.
3: Δεν ξέρω τι θα πάρει, μαλάκα. Θα πάρει ένα.
0: Αυτό είναι σαν πολλωστή σεζόν του Survivor που πάνε κάτι ξεπεσμένοι, ας πούμε, που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα άλλη δουλειά και πήραν αυτούς.
3: Και αυτούς που προβοκατόρικα κάνανε εκεί πέρα.
0: Πεσμένο το cast, δηλαδή, πιο απελπισμένοι.
3: Πίσω πόρτα, τότε θα μου απογοητεύσει ο Αλέξης. Mm. Έτσι. Εγώ δεν είμαι δογματικός, ούτε δοσμένος, ούτε και καλά.
0: Ναι, καλέ, σε ξέρω.
3: Ναι, μαλάκα, ναι. Δεν σα τα βάζω στην τέχεια που όλη την ώρα κράζεται τον Αλέξη.
0: Δεν πειράζει, θα σου περάσει.
3: Ο ηλίθιος.
0: Περιφερόμενε θίασε, θα σου περάσει. Έχεις πάει από ΣΥΡΙΖΑ σε Κασελάκη, σε Κουβέλη, σε Νέα Αριστερά, σε Ζωή, ούτε που ξέρεις, Βαρουφάκη. Ό,τι να είναι, Σούργελο, μεγάλο, γεια.
5: Παλιαδερφή σε το τέλος σου, παλιαδερφή.
0: Πες μωρή μια ευχή, δεν τρέπεσαι συγχαμένη.
6: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
7: Αποστολής.
0: Ναι, ναι.
7: Ανέλπιστο. Λοιπόν, για την Ασμακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να τους παρακολουθεί. Τότε νομίζω θα φαθόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τις παρακολουθείς, ας πούμε.
8: Εγγραφή. Εγγραφή. Τακ.
5: Ήρθε το τέλος σας. Σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
0: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή. Της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
5: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γκέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή. Τούρκικη, μουσουλμάνη.
0: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
5: Σκοπιανή που είχατε.
0: Παρακαλούμε μην κλείσετε. Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
5: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε εκεί που μίλαγε πήγα και
0: του του του του του του
5: του του του Πετευθύνω κατούτε. Πούλησε την αιδονία μας υπέγραψε
0: τους
5: βλάκους. Συμφωνία το...
0: Τούτ μωρί, τούτ, τούτ δεν ακούς, τούτ.
9: Αποστόλη, γεια.
0: Γεια.
9: Τι κάνεις.
0: Καλά.
9: Εχθές έκανες την τελευταία σου καλοκαιρινή παράσταση.
0: Α, επαγγελματίας. Ναι, ναι.
9: Έτσι. Και τώρα ετοιμάζεσαι για διακοπές. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες.
0: Ναι.
10: Να αποστόλει.
0: Έλα.
10: Χρόνια πολλά, ρε.
0: Πες το.
10: Πήγες εκκλησία.
0: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
10: Κοινώνησες.
0: Κοινώνεται, θα μεταλάβω εγώ.
10: Έλα, ρε.
0: Mm.
10: Δεν σε πιστεύω.
0: Ναι, με τσικουδιά.
10: Έγινες και το χέρι του παπά.
0: Να ήταν το χέρι μόνο. Χα.
10: Και τι άλλο.
0: Εγώ τη μ' άφησε.
10: Μα έτσι.
0: Ναι.
10: Είχες ιστορία προηγουμένω.
0: Ναι, ναι, καλά ήταν.
10: Εντάξει. Άντε, ρε, καλά, περάσει το καλοκαίρι.
5: Παλιοκουμούνια είσαι το.
11: Καλησπέρα και χρόνια σου πολλά.
0: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
11: Και από μένα και από τον σύντροφό μου τον κύριο Θόδωρο, έχεις τα χρόνια πολλά να είσαι γερός και να σε ακούμε για πολλά πολλά χρόνια. Να σας ευχηθώ και πάλι καλό καλοκαίρι, τα φιλιά μου στο Θήμιο, σε ευχαριστούμε, καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά.

0: Αποστόλη, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Μου χάρισες μία πρόσκληση και από την ταραχή μου που σε άκουσα, δεν σου είπα ότι χρόνια πολλά.
1: Δεν πειράζει. Και... Έλα το βράδυ να μου τα πεις από κοντά.
0: Από κοντά, ναι. Να είσαι πολύχρονος και επιθυμείς.
2: Ήρθε το τέλος.
1: Άι, μωρή.
3: Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
3: Χρόνια πολλά. Να συγχαιρόμαστε.
1: Ευχαριστώ.
3: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
4: Ναι, κάνουνε κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούνε κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πως τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες λέει τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει. Στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι οι πτάμενοι και οι βαρύτες.
1: Ναι, μάλιστα.
4: Ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας, εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά, όσο να τα λέμε σατερικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουν. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, ουδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά
1: δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε ποτέ.
4: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
1: US Congress.
4: Κυβερνητική που
1: όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα. Γιατί λέγεται κογκρέσ? Από το κογκρέσ, ελληνική λέξη.
4: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
1: Η ελληνική βουλή, ελληνικές λέει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
2: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Αγαπητέ Απόστολε.
1: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε?
5: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
1: Ναι.
5: Με χαρά.
1: Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
5: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
1: Λέγε τι θες.
5: Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
1: Ενώ πώς δεν σε βαφτίσουμε?
5: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
1: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
5: Ακριβώς αυτό.
1: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
5: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
1: υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω απ' έξω.
5: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες, ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
1: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε?
5: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, η δουλειά την κάνει.
1: Ναι, την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα? Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέται, ναι.
5: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας, πρέπει να συμπαντήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
1: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχει δει πως έχει πάει το ρεύμα? Θα με τρελάνεις, μια με τη τράπεζα. Μια με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το μαλαία τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
5: Μεταξύ σοβαρού και αστείου, είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του τύχανε κορονοϊή, του τύχανε πόλεμη Ουκρανία.
1: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία? Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
5: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα ή για το Σαμαρά?
1: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκες?
5: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
6: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
1: Να το, το είχα ψυχανεμιστεί.
5: Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό?
1: Κακό δεν είναι.
5: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς, δυστυχώς.
1: Γιατί όχι ευτυχώς? Ευτυχώς, ευτυχώς.
7: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
5: Όχι, όχι.
1: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα? Νιώθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα, τόσο ήσαμε τον κομμουνισμό.
5: Ακόμα και για το μετρό, το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Το τελείωσε.
1: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
5: Εντάξει, τώρα είναι αυτό. Θα στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
1: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει.
5: Και εγώ ας...
1: μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
5: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο...
1: περιμένουμε, ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
5: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
1: Το πάει, απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
7: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
5: Εντάξει τώρα, νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
1: Είμαι μίζερος.
5: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
1: Είμαι μίζερος. Είμαι ό,τι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
5: Δεν επικροτώ.
1: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
5: Αυτές βλακές του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
6: Ποιο το μεγάλο κλειδί από όλα? Αν θέλουμε πραγματικά να αποκτήσεις κυρίες οικονομίες, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
1: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακίες του Μητσοτάκη.
5: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
1: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, τον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως?
5: Φυσικά.
1: Πώς, φορά τα γνωστά ρούχα.
5: Τι είναι τα φαίνεται, όχι.
1: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνει καμπάρι τον άλλο να.
5: Κοίταξε.
1: Λες αυτό δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει, δεξιό ήταν.
5: Λόγω τη δουλειά μου κυκλοφορώ, α πούμε, κυρίω με κουστούμι. Αλλά...
1: Τι δουλειά κάνει, κοράκι.
5: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγό σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
1: Καλά, γιατί ο νεκρό δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλο πάντων, ναι, οκ. Έσκορτ δηλαδή με έναν τρόπο.
5: Όχι πολιτικού, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
1: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
8: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό ουνί, είναι ο σατανάς βαμμένη.
5: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπερ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο. Ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι.
5: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
1: Με πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
5: Από εκεί να καταλάβεις.
1: Από εκεί κατάλαβα.
5: Ακόμα και η αντιπολίτευση, οι λεγόμενοι, συμβαδίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, λέω να σε αφήσω. Όλα καλά. Πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
5: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
1: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
5: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
1: Α, έτσι. Άδοξο, εντάξει, έγινε.
9: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
1: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
10: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
11: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
10: ναι,
11: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
9: Mm-hmm. Μάλιστα. Και μετά ήταν οι μέλισσες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εσύ που δεν με θέλησες.
12: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
9: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι, να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες,
1: ναι.
9: Τα λες για μένα, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες, περίπου.
1: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
9: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλάκες, μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και τον ξαναψηφίσετε.
13: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
9: Έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
1: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να θερμάνουμε.
9: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
1: Εσείς πόσο το είχατε?
9: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί έχει και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια θα πεθάνεις.
14: Γιάννης Κοτοβός.
1: Ο Κωστής Παλαμάς.
15: Έλα, Βασολακό.
1: Έλα.
15: Έλα, θέλω να σου προσθέσω 2 πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή τον έφερες και εσύ, γι' αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα?
1: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
15: Ναι.
1: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
15: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους deliveryάδες σε πεζόδρομο. Και εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι. Να πας με 10 χιλιόμετρα, μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμος. Πώς θα πάει να παραλάβει ο Ντιλιβερά στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο? Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει 3 στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή. Και στην τελική, να σου πω κάτι, γράφει όταν αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει, ρε Καραγκιόζη, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για 1 μήνα? Δηλαδή δεν είναι φρικτό? Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένο, να σε
1: γκρίνει. Προφανώς.
15: Να σε σταματήσει για κράνο, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμω το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε, στον πεζόδρομο.
1: Αυτό συζητάμε. Δεν σου λέω το πρόσημο, βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, αλλά και το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγο. Όχι όταν ψάχνετε ο μπάτσο για να εισπράττουν οι δήμοι.
15: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω, και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στις γειτονιές μας. Στο κέντρο γράφουνε ντιλιβεράδες ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τους έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά, παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά τους ξεσκίζουνε. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, που είναι τώρα και μεγάλο, οπότε θα σου πω εντάχει. Μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ της Βολτ, το οποίο αναγνωρίζει εμάς που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενους, αντίθετα με τους ρουφιάνους, τους και κάτι ψευτοαναρχικούς που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμείς που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπως είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλε, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Πώς θα πάω να ανοίξω βιβλία και να γίνω freelancer? Δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλος. Λέω τα στραβά στο Κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα, και είναι άλλη μια φορά λάθος η αναρχική.
14: Τα
4: στα σοβαρά κράτη.
1: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρούς ανθρώπους, δεν έχουν ουφολόγους. Τώρα σε παρακαλώ, έλα.
16: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
2: Μα ναι, εδώ.
17: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
17: Για να τελειώνω, Φρένια, Αποστόλη, καλά.
1: Καλά.
17: Έχω μια απορία, ρε εσύ.
1: Για πάμε.
17: Θα μου κλείσεις. Γι' αυτόν τον Υπουργό Εμπορίου Υγείας τον βάζω μαλλιά.
6: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει, πολύ ευχαριστημένος.
17: Σήμερα, χτες, προχθές δήλωσε ότι το έγκλημα, τέλος με αυτό το στοιχείο έγινε όπως έγινε. Γυρίσαν πάνω η μπάρκα και παραλίγο να βυθίσουν το λιμενικό.
6: Το σκάφος, η λέμβος των λαθρομεταναστών εμβόλυσε το σκάφος του λιμενικού. Το λιμενικό παρουσίασε και τις φωτογραφίες. Το σκάφος του λιμενικού είναι στημένο στη μέση.
17: Αυτός ο δημοσιογράφος, δεν ξέρω αν λέει δημοσιογράφος, δεν μπορούσε να τον ρωτήσει πριν 20 μέρες για την Βιολάντα. Δήλωνε ότι είναι μια τέλεια επιχείρηση. Αποκαλύφθηκε ότι ήταν μια βόμβα.
6: Είχε την τελευταία τεχνολογία, δεν ήταν ένα εργοστάσιο, μπορώ να σου πω, παρατημένο. Ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εργοστάσιο με όλα τα επίπεδα ασφαλείας.
17: Δεν μπορούν να κάνουν τελικά καμία ερώτηση για τις προηγούμενες δηλώσεις πριν σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, λέω τώρα απορία. Τώρα θα μου πεις τι απορία είναι αυτή, αλλά υπάρχει λίστα πέτσα. Υπάρχουν, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν φάει από αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω, εσύ θα μπορείς να μου πλήσεις.
1: Την απορία, όχι, δεν λύνω.
17: Όχι.
1: Αποφάσουν ότι δεν λύνω απορίες.
17: Καλώς, καλύτερα.
1: Έλα.
17: Θέλω να πω κάτι στην κυρία Καριστιανού μέσω της εκπομπής σου.
1: Πες.
17: Κυρία Καριστιανού, αυτοί που σκότωσαν τα παιδιά σας δεν ήρθανε με βάρκα και δεν ήταν εισβολής. Ήταν εισβολής που ήρθανε με κοστούμι. Έτσι. Αυτοί που σκοτώθηκαν στη στοιχείο ήταν ίδια θύματα με τα παιδιά σας. Ήταν θύματα κοστούμιων. Οι εισβολείς έρχονται συνήθως ή με όπλα, με τάγκς, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή με ιδιωτικά τζετ και κοστούμια. Αυτή είναι η εισβολής.
18: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
18: Ήθελα να αναφερθώ στον Γεωργιάδη, τον άρχοντα της αστροφυσικής και της φυσικής βέβαια.
1: Και της ιστορίας και της νεοελληνικής, της αρχαίας ελληνικής γενικώς.
18: Ναι, αλλά τώρα επιδίδεται κυρίως στη φυσική. Μας μιλάει για αδράνεια, για πολλά. Μας διδάσκει πολλά.
6: Και θα σπάσουν το κεφάλι του ένα με το κεφάλι του άλλου. Ναι. Γιατί δεν σπάνε μόνο το κεφάλι πάνω στη βάρκα. Σπάνε γιατί με πολύ μεγάλη ταχύτητα στη φυσική λέγεται αδράνεια αυτή η δύναμη και για έναν αλγόριθμο μια εξίωση που είναι πολλαπλασιαστική της ταχύτητας.
18: Τι συχάματα κι αυτά, ρε φίλε, που λέει και ο ναυτικός. Τι συχάματα. Τι άλλο θα σκαρφίσουνε για να μας πείσουνε. Δεν ξέρω τι να πω.
19: Να σου πω και κάτι άλλο. Μπάρκαρα, σε παίρνω πρώτη φορά ξανά από το καράβι. Είμαι στη Γερμανία. Και αυτό που έλεγε ο Θήμιος προχθές, ότι πώς αποχαιρετιόνται αυτοί οι άνθρωποι και πώς φεύγουν και χωρίζονται από την οικογένειά τους, εγώ το βιώνω τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο.
18: Έτσι.
19: Και πονάει.
20: Ναι, Αποστολή.
1: Έλα.
20: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
20: Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο, δεν έχω ξαναπάρει, δεν έχει τύχει.
1: Δεν πειράζει.
20: Πήρα να ρωτήσω λίγο γιατί μας κάνει τόσο εντύπωση αυτό τώρα που έγινε με τους μετανάστες. Πρώτη φορά ήταν δηλαδή. Δεν ήταν κάτι, απλά εφάρμοσαν το pushback. Απλά αυτοί δεν αντιλήφθηκαν ότι έπρεπε να το κάνουν τόσο ριζοσπαστικά το pushback με τους μετανάστες.
1: Μα ο λόγος που ασχολούμαστε είναι ότι πήρε δημοσιότητα. Θα μπορούσαν να το κάνουν όπως όλα τα υπόλοιπα και να μην πάρουμε χαμπάρι.
20: Ούτε τώρα θα πάρουμε χαμπάρι. Μπορούν και θα τα καλύψουν όλα καλά, όλα ωραία. Γιατί πρώτη φορά είναι. Επειδή τι έχει κάνει κιόλας να είμαι κεντρικαλινός. Τώρα εδώ π.χ. με τη Βιολάντα. Νομίζεις θα γίνει κάτι. Λένε, ω, ξαφνικά υπάρχει ένα υπόγειο που δεν υπήρχε στα χαρτιά.
1: Γιατί να γίνει κάτι τώρα, τι να γίνει κάτι, αφού τα έχει βρει και ο υπουργός όλα σωστά.
6: Το εργοστάσιο της Βιολάντα, το οποίο εγώ έχω επισκεφθεί στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα. Έχουν γίνει εκεί όλοι οι έλεγχοι, που θυμάμαι.
20: Το υπόγειο. Γιατί υπήρχε και δεν το φανερώνουν και το έχουν κάνει και βαβάκια τόσες μέρες. Γιατί ο Φιλαράκος είχε βάλει και μια δεύτερη γεώτρηση για νερό κάτω εκεί.
1: Μάλλον έχουν αργήσει να πούνε ήδη ότι οι εργάτριες
20: πέγανε. Όχι, ούτε.
1: Το έχουν πει ότι οι εργάτριες φταίγαν ή όχι ακόμα.
20: Θα το πούνε και αυτό. Φταίγαν που πήγανε για δουλειά. Μα...
1: ξέρω εγώ.
20: Ποιος τους είπα να δουλέψουν, να είναι εκείνη την ώρα στη γραμμή παραγωγής. Αλλά δεν το λένε αυτό γιατί θα το κάνουν βαβά. Όπως και τα τρικαλινά εδώ πέρα θα το κάνουν βαβά. Γιατί όταν του δίναμε τις αδειοδοτήσεις να κάνει μαγαζί, δεν είπα να του δώσουν μια αδειοδότηση να πάρει δεύτερη γιώστρη για νερό. Στα σχέδια να υπάρχει κάποια προστασία από κάποιον ή οτιδήποτε να ενταχθεί στα σχέδια. Τίποτα. Ψυχή βαθιά. Αποστολή. Θα έρθει η ώρα μας.
2: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
21: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Atalas. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Atala. Atalas Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
22: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή Πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
0: Η ώρα είναι 2. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιαση.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή αυτής της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει τη μουσική επιμέλεια. radio@papakiparapolitika.gr είναι το mail μας. Και 211 10 80 8 80 είναι το τηλέφωνό μας. Έχω καλέσει σήμερα εδώ έναν άνθρωπο τον οποίον γνώρισα προσωπικά στην εκπομπή μου στην ΕΡΤ, στην παρέα, και τον οποίον εξετίμησα τόσο πολύ, γιατί δεν τον ήξερα, τον ήξερα φυσικά σαν όνομα, είναι ο Γιώργος Αμανατίδης, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, πολύ αγαπημένος πολλών ανθρώπων και πολλών νέων, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ. Γιώργο μου, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Γιώργο μου.
0: Αλλά πραγματικά με ενθουσίασε το ήθος του και η ποιότητά του στην τηλεόραση, και είπα με αυτόν τον άνθρωπο θέλω να κάνω μια συνέντευξη σύντομα, γιατί πιστεύω ότι έχει να πει πολύ ωραία πράγματα ο Γιώργος που αφορούν τα νέα παιδιά, αφορούν το πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και το τι μπορεί να προσφέρει τελικά ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει το ποδόσφαιρο και έχει αγαπηθεί τόσο πολύ από νέους ανθρώπους. Λοιπόν, καλώς όρισες καταρχάς.
1: Ευχαριστώ.
0: Θέλω πριν πούμε για σένα, για τη ζωή σου, για τα ποδόσφαιρα, για όλα αυτά τα ωραία που έχεις ζήσει, πρώτα απ' όλα εγώ θέλω να μου πεις για αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή, το οποίο θεωρώ ότι είναι σπουδαίο και το οποίο ξέρω πόσο πολύ σε αγγίζει και πόσο πολύ με πάθος το κάνεις, και θέλω να μας τα πεις από την αρχή. Έχεις μια ακαδημία, έτσι?
1: Ναι, έχω μια ακαδημία μετά από 18 χρόνια που ήμουνα σε μια άλλη ακαδημία. Επειδή άλλαξε ο στόχος, άλλαξαν τα θέλω του κλαμπ εκεί, και ήταν κάτι το οποίο δεν μου ταιριάζε. Άλλαξα ακαδημία και βρέθηκα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στην ομάδα του Αγίου Δημητρίου, σε μια πολύ ιστορική ομάδα, σε ένα καταπληκτικό γήπεδο. Πραγματικά ο Δήμος εκεί, ο Δήμαρχος, φροντίζει τα αθλητικά σωματεία να έχουν ό,τι χρειάζονται, έτσι ώστε τα παιδιά να γυμνάζονται καθημερινά κάτω από εξαιρετικές συνθήκες. Βρίσκομαι σε αυτή την ακαδημία, έχουμε ζωή, το Μάιο κλείσαμε 2 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο με κρατάει σε εγρήγορση, γιατί εμένα μου αρέσουν τα δύσκολα, μου αρέσει να ξεκινάω από την αρχή. Δεν φοβάμαι κάτι τέτοιο. Έχω τεράστια εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, γιατί έχω ποιότητα στη δουλειά και πολλή δουλειά.
0: Δηλαδή, και πολύ πάθος.
1: Θα φύγω από εδώ και θα είμαι στην ακαδημία μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ. Ναι, χωρίς πάθος δεν γίνεται τίποτε. Άλλωστε είναι κάτι το οποίο με χαρακτηρίζει και με χαρακτηρίζει από μικρό παιδί, ότι με ό,τι πιάνομαι θέλω να το κάνω καλά, διαφορετικά δεν το αγγίζω, είμαι πολύ μακριά. Αλλά αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, για τα παιδιά, για τις ακαδημίες, για αυτά τα ανθρωπάκια, είναι κάτι το οποίο ακόμη και όταν έπαιζα, αυτό ήθελα να κάνω. Και θυμάμαι ένα απόγευμα που έχουμε τελειώσει μια προπόνηση στο Ρέντι. Καθίσαμε μια παρέα ποδοσφαιριστών, Αλεξανδρής, Γιαννακόπουλος, Ελευθερόπουλος, Γεωργάτος, Κοστούλας, ο Φορίκουε, και συζητάγαμε για το τι θα κάνουμε όταν σταματήσουμε το ποδόσφαιρο. Κάποιοι έλεγαν ότι δεν θέλουν να περάσουν ούτε έξω από γήπεδο. Κάποιοι έλεγαν ότι θέλουν να γίνουν προπονητές. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι θέλω να ασχοληθώ με παιδιά. Δηλαδή, από τότε που δεν ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένο όλο αυτό, εμένα με κέντριζε αυτό. Το παιδί, η αλήθεια είναι όμως ότι μικρός πάλεψα πάρα πολύ για να καταφέρω πράγματα.
0: Για πες μου.
1: Αυτό ίσως ήταν κάτι το οποίο θέλω να βοηθήσω και να βοηθάω, και έχω βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά, Γιώργο μου. Είναι το παράσημό μου.
0: Είναι.
1: Γιατί είναι κάτι το οποίο με γεμίζει την ψυχή μου, και είναι κάτι το οποίο νομίζω θα άρεσε πάρα πολύ και στη μάνα μου, την οποία έχασα 7 χρονών. Αλλά τα παιδιά είναι ό,τι πιο ευαίσθητο υπάρχει πάνω στον πλανήτη. Είπα δεν θα συγκινηθώ και δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν πειράζει, το να συγκινείται κανείς γιατί μιλάει για τη μάνα του την οποία έχασε 7 χρονών είναι όχι απλώς κατανοητό, αλλά είναι και κάτι πολύ φυσικό. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να αισθάνεσαι άσχημα που ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Έτσι, κάθε άλλο. Επίσης το να έχει κανείς το θάρρος και την, έτσι, τη γενναιότητα να μιλήσει τόσο αληθινά για τον εαυτό του και να λέει τι είναι αυτό που τον όθησε να κάνει αυτό που κάνει σήμερα. Θέλω να γίνει λίγο πιο ξεκάθαρος, γιατί για αυτό που μου λες ότι έχεις περάσει τα δύσκολα παιδικά χρόνια. Ένα παιδί που χάνει τη μάνα
1: εύκολο.
0: Του καταρχάς
1: είναι
0: από
1: εύκολο.
0: Μόνο του αυτό είναι
1: πραγματικά,
0: μια απώλεια τρομερή.
1: Ο άνθρωπος που με μεγάλωσε ήταν η αδερφή μου, που ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερη από μένα, και όχι μόνο αυτό, σταμάτησε τις σπουδές της για να μπορέσει να συγκεντρωθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο πατέρας μου ήταν ένας τεράστιος μάγκας, να μου επιτρέψει την έκφραση, τεράστιος μάγκας. Δεν ξαναπαντρεύτηκε για μας. Έμεινε εκεί όρθιος για να μας προσφέρει τα πάντα. Και σαν μικρά παιδιά και αργότερα, όταν εγώ κυνήγησα το στόχο μου να γίνω επαγγελματίας, πάλι αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί. Πέρα από αυτό όμως, εγώ δεν ξέρω, υπάρχει μία ευαισθησία πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί θεωρώ ότι οι τελευταίες κουβέντες της μάνας μου, που την έχω τώρα μέσα στα μάτια μου, εγώ 7 χρονών θυμάμαι, το έχω γυρίσει από το σχολείο, η μάνα μου τις τελευταίες κουβέντες που είπε ήταν σε μένα, όταν με φώναξε και μου είπε: «Γιωργάκη, θέλω να γίνεις ένα πολύ καλό παιδί».
0: Και έγινες, Γιώργο μου. Και έγινες ένα... Όχι, δεν έγινες απλώς ένα καλό παιδί, έγινες ένα καλός άνθρωπος. Γιατί ο καλός άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να προσφέρει. Και εσύ πρόσφερες και στον αθλητισμό, σε αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος μέσα από τον Ολυμπιακό, αλλά πραγματικά το ήθος σου είναι κάτι πολύ σπάνιο. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να το βρει κανείς εκεί έξω. Και γι' αυτό κιόλας ήθελα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη.
1: Εγώ μου νομίζω ότι τώρα υπερβάλλουμε.
0: Όχι, δεν
1: υπερβάλλουμε. Αλλά πραγματικά, εγώ δεν το κάνω για κανέναν άλλον, το κάνω για μένα.
0: Για σένα, το καταλαβαίνω.
1: Επειδή έτσι το αισθάνομαι και αυτό γεμίζει την ψυχή μου. Ασχολούμαι με τα παιδιά με ιδιαίτερο πάθος, σαν να είμαι εγώ. Θέλω να βοηθήσω όλα αυτά τα παιδιά, σαν να είναι το δικό μου το παιδί. Σαν
0: να είναι ο δικός μου Στελάκος. Μια και λες το δικό σου το παιδί, έχεις δύο παιδιά.
1: Έχω δύο παιδιά.
0: Ο δικός σου, ο Στελάκος σου είναι μόλις 5 χρονών
1: πέντε,
0: και είναι από το δεύτερο γάμο,
1: από
0: έτσι.
1: Το δεύτερο γάμο, ναι.
0: Έκανες όμως παιδί, το πρώτο σου παιδί, που
1: 24.
0: Είναι η Χριστίνα.
1: Η Χριστίνα.
0: Η οποία είναι τώρα πόσο.
1: Τώρα είναι 32.
0: 32 χρονών, σκεφτείτε τώρα ο Μανατίδης. Έχει παιδί 32 χρονών. Πόσο την έκανες, Χριστίνα?
1: 24.
0: Έχοντας περάσει μια παιδική ηλικία με την απώλεια της μητέρας σου νωρίς, με τον πατέρα σου να λες ότι ήταν ένας φοβερός μάγκας ο οποίος δεν ξανάφτιαξε τη ζωή του, ήταν εκεί για σας κτλ. Η απόφαση να κάνεις ένα παιδί στα 24, πόσο συνειδητή ήταν και εύκολη για σένα?
1: Δεν ήταν καθόλου εύκολη και το είδα στην πορεία, γιατί 24 χρονών πραγματικά είσαι παιδί.
0: Είσαι παιδί, ναι.
1: Θα πρέπει, δεν είχα μάλλον ούτε τις εικόνες, ούτε τις παραστάσεις, ούτε την οριμότητα να διαχειριστώ κάποιες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικές και πολύ ευαίσθητες. Η αλήθεια είναι ότι 24 χρονών αποφάσισα να παντρευτώ, γιατί ήμουν με μια κοπέλα όπου ήμουν από την Καλαμαριά.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνοντας στην Αθήνα, εγώ αυτό δεν ήθελα να το χαλάσω. Mm. Και συνεχίσαμε μαζί για τα επόμενα 10 χρόνια. Όπου κάναμε τη Χριστίνα μας.
0: Άρα ήσουν από 14 με αυτή την κοπέλα.
1: Όχι. Μετά από, ναι, 24,
0: α,
1: μέχρι τα 34.
0: Α, άλλα 10 χρόνια μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Α, νόμιζα.
1: Μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ και η αδερφή μου, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμασταν όταν ήμασταν μικροί ήταν ότι όταν θα κάνουμε οικογένεια, θέλουμε να έχουμε, να κάνουμε παιδί, να κάνουμε κόρη. Και οι δύο κόρες, έτσι ώστε να τις δώσουμε το όνομα της μάνας μας.
0: Μάλιστα.
1: Και έγινε. Είμαι πολύ τυχερός πάνω σε αυτό.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε και οι δύο τις Χριστίνες μας.
0: Ναι.
1: Και οι δύο έχουν τα παιδιά τους τώρα. Είμαι παππούς.
0: Είσαι και παππούς.
1: Είμαι και παππούς.
0: Α, εσύ θα με τρελάνεις.
1: Έχουν τα παιδιά τους. Πραγματικά. Είμαι πολύ τυχερός και τολμώ να πω ευλογημένος για όλα αυτά που ζω καθημερινά. Για αυτό που μου έχει αξιώσει ο Θεός να κάνω. Όλο αυτό στηρίζεται στα τελευταία λόγια της μάνας μου. Και η αλήθεια είναι ότι ήρθαν πολλές στιγμές στη μέχρι τώρα ζωή μου όπου σκεφτόμουν ότι τελείωνε κάτι πολύ μεγάλο, ένα γεγονός, ένα παιχνίδι το οποίο ήμουν περήφανος για το αποτέλεσμα, για την εικόνα μου. Όταν σε αποθεώνει ο κόσμος,
0: ήθελες να είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Ήθελες να είναι εκεί να το βλέπει και να είναι περήφανη
1: για σένα. Η αλήθεια είναι ότι γυρίσα πολλές φορές στην κερκίδα και τη φαντάστηκα.
0: Σε συγγνώμη. Σε καταλαβαίνω.
1: Ήθελα μία μέρα να μπορώ να την πάρω από το χέρι και να της πω, πάμε να σου πάρω ό,τι θέλεις. Τόσο απλά πράγματα, αλλά πόσο πάρα πολύ σημαντικά, όπου είμαι 56 και ακόμη δεν την έχω ξεπεράσει.
0: Σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω απόλυτα και είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι θέλεις να μιλήσεις γι' αυτό, γιατί ξέρεις όσο περισσότερο μιλάς γι' αυτό τόσο καλύτερα είναι και για σένα αλλά και για τους ανθρώπους που μας ακούνε, γιατί ξέρεις υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει τόσα στη ζωή τους, έχουν χάσει δικούς τους, δεν είναι όλα ένα πανηγύρι και όλα σε ένα ταβαντούρι, ας πούμε, στο οποίο πρέπει να περνάμε συνέχεια καλά και να είμαστε συνέχεια με το γέλιο. Υπάρχει και το δάκρυ και το δάκρυ πολλές φορές είναι καταπραϊντικό. Και έτσι το αντιμετωπίζω και γι' αυτό δεν σε διακόπτω κιόλας.
1: Επειδή υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι με έχουν δει από κοντά να συγκινούμε έτσι και επειδή με έχουν ζήσει και σε κάποιες καταστάσεις όπου είμαι ιδιαίτερα σκληρός και ειδικά μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου, διαφορετικά δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσεις να επιβιώσεις,
0: ναι,
1: και να μείνεις όρθιος, θα πρέπει να είσαι σκληρός. Έχουν γυρίσει και μου έχουν πει, δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα κρύβεις τέτοιες ευαισθησίες. Ένας άνθρωπος όπου έμπαινε μέσα στο γήπεδο και ήταν ένα θηρίο.
0: Και σε πάταγε στο λαιμό. Και σε πάταγε στο λαιμό, να το πω,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Δεν το
0: πραγματικά
1: ποτέ.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Δεν έχει να κάνει όμως το ένα με το
1: όχι,
0: άλλο. Καθόλου.
1: Ίσα.
0: Καμία σχέση. Δεν έχει να κάνει. Και ξέρεις τι, είναι ωραίο άνθρωποι με τέτοιες ευαισθησίες να εκπαιδεύουν τα παιδιά μας. Γιατί μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να νιώσει έτσι, αξίζει να έχει παιδιά και να εκπαιδεύει. Το θέμα δεν είναι να τους μάθεις μόνο μπάλα.
1: Έτσι.
0: Το θέμα είναι να τους μάθεις τη ζωή.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Εμένα με ενδιαφέρει, πραγματικά σου το λέω και μπορεί κάποιοι να γυρίσουν και να πούν, έλα τώρα, Γιώργο, εσύ πρώην ποδοσφαιριστής, δεν θες αυτό το πράγμα. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει να βγάλω δυνατές προσωπικότητες.
0: Έτσι.
1: Να βγάλω σωστούς ανθρώπους που έχουν αρχές.
0: Έτσι.
1: Έχω κάνει χιλιάδες ομιλίες σε πάρα πολλά παιδιά για τον τρόπο που συμπεριφέρονται στις μάνες τους. Για το πως κάθε μέρα θα πρέπει όταν σηκώνουν το πρωί, τον τρόπο με τον οποίο θα τις συμπεριφέρονται. Θα την αγκαλιάζουν, θα τις αγαπάνε, θα τις λένε πόσο την αγαπάνε. Θα τις φιλάνε, να μην ντρέπονται να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πολλές φορές, έτσι όπως έχει γίνει ο κόσμος μας, φοβόμαστε, ντρεπόμαστε, κοκκινίζουμε. Μην εκφράσουμε κάτι το οποίο δεν ακούγεται πολύ. Το να αγκαλιάσεις τη μάνα σου και έναν άνθρωπο που πραγματικά τον αγαπάς, ντρέπεσαι γι' αυτό. Όχι.
0: Το να είσαι άντρας δεν σημαίνει να ντρέπεσαι για τα συναισθήματά σου.
1: Μα όχι, κάθε αυτό άλλο. Είναι κάτι αντρικό.
0: Έτσι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο.
1: Είναι κάτι αντρικό. Και έτσι ασχολούμαι με αυτά τα πιτσιρίκια, όπου θέλω να τους κάνω όσο το δυνατόν πιο δυνατούς.
0: Περίμενε, θα μου πεις για αυτά τα πιτσιρίκια, γιατί δεν ξέρω πόσο πιτσιρίκια είναι. Δηλαδή, από τι ηλικία ξεκινάνε.
1: Από 4
0: ναι,
1: μέχρι 20.
0: Από 4 μέχρι 20. Άρα, περνάς όλη τη φάση. Τα έχεις γνωρίσει σε όλες τις φάσεις.
1: Τα έχω ζήσει όλα, να ξέρεις.
0: Που δεν είναι εύκολο.
1: Και για τους γονείς.
0: Ναι.
1: Και για τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, δεν είναι εύκολο.
0: Περίμενα, θα γυρίσουμε να τα πούμε αυτά. Έχεις βάλει εδώ. Βασικά, δύο τραγουδιστές έχει φέρει ο Αμανατίτης μαζί του. Το περίμενα. Ρέμο και Θεοδωρίδου. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα θα μπούμε με μία Θεοδωρίδου. Έλα που
1: φοβάμαι.
0: Και να
1: πάρεις.
0: Έλα που φοβάμαι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Τάπα τσούρο, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
2: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιώργο Αμανατίδη είναι εδώ, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ένας άνθρωπος που έχει στα γήπεδα γράψει ιστορία. Ήταν να μην σου κάνει τάκλιν, δηλαδή. Έτσι και σου έκανε τάκλιν, τελείωνες. Και έχεις βάλει και αρκετά γκολ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω 14 με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Ναι,
1: συνολικά έχω και 2 με την εθνική ομάδα. Είναι
0: ναι.
1: Κάτι το οποίο το τονίζω.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει να το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω ένα γκολ με την εθνική Κύπρου και με την εθνική Ρουμανία στο
0: ναι.
1: άλλο, το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Έχω 2 γκολ στο Europa. Γενικότερα, σαν αμυντικός.
0: Έβαλε τα γκολάκια.
1: Κάτι έγινε.
0: Τα ναι. τα
1: θα μπορούσα να βάλω και πολλά περισσότερα αν δεν ήμουν άτυχος.
0: Αν δεν ήσουν άτυχος,
1: ναι, ναι.
0: έλεγα αν σε αφήνανε να κατέβεις πιο κάτω.
1: Όχι, όχι. Δεν είχα τέτοιο θέμα. Γιατί όπως κατέβαινα, ναι. γύρναγα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Είχα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Αλλά ναι. πέρα από αυτό, όχι. Δηλαδή ήταν μια χρονιά η οποία είχα 6 δοκάρια.
0: 6 δοκάρια.
1: Απίστευτο.
0: Α,
1: και όμως το 2000, 3 γκολ, 6 δοκάρια. Και 11 assist.
0: Να σου πω, ποιο είναι το match που θυμάσαι στη ζωή σου περισσότερο από όλα. Δηλαδή ένας αγώνας που να σε έχει σφραγίσει, ρε παιδί μου.
1: Το πιο σημαντικό παιχνίδι από αυτά που έχουμε ζήσει όλοι μας, θα πρέπει να θα πούμε ότι η δική μου γενιά, ας πούμε, ήταν το μάτς με τη Γιουβέντους στο ΆΚΑ, όπου έχει 90.000 κόσμο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν εκείνο το βράδυ. Έχουμε χάσει στον Τελεάλπη 2-1 και χρειαζόμαστε ένα γκολ για να περάσουμε εμείς στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης του Champions League.
0: Ναι. Ήταν τότε και το εκτός έδρας γκολ που μέτραγε.
1: Ακριβώς.
0: Και θέλετε 1-0.
1: Ακριβώς. Ναι. Και το καταφέρνουμε στο 10ο λεπτό. Κάνει μια εξαιρετική κεφαλιά ο Γκόγκης και κερδίζουμε 1-0. Μέχρι τα τελευταία λεπτά χάνω εγώ μια φάση όπου πραγματικά εκεί πρέπει να κάνω το 2-0, όπου δεν το κάνω, δεν γίνεται, το αποκλείει ο τερματοφύλακας. Και ως διαμαγείας τρώμε ένα γκολ με τρομερά μεγάλη βοήθεια του αέρα, όπου η μπάλα πήγαινε στην κερκίδα και κατάφερε και γύρισε μέσα στο γήπεδο. Δέχτηκαμε ένα γκολ, ήρθε το παιχνίδι 1-1 και μείναμε έξω. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το θυμούνται όλες αυτές οι γενιές που έχουν μεγαλώσει με εμάς. Είναι κάτι το οποίο ακόμη και σήμερα, όπου με δουν, μου λένε «Αχ ρε Γιώργο, εκείνη την κεφαλιά». «Ρε Γιώργο, εκείνη την κεφαλιά». Εν τω μεταξύ, στο γραφείο μου έχω πίσω μου αυτή τη φάση. Έχω φωτογραφία με αυτή την κεφαλιά.
0: Την κεφαλιά που την αποκρούει.
1: Την κεφαλιά που πώς μου την αποκρούει.
0: Ποιος ήταν το τερματοφύλακας, θυμάσαι?
1: Ήταν ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας.
0: Δεν ήταν ο Περούτζι. Ναι.
1: Ήταν ο Ραμπούλα.
0: Μάλιστα.
1: Ένας τερματοφύλακας που έκανε την απόκρουση της ζωής του. Και κατάφερε τότε η Γιουβέντους να βρεθεί να πάει στο τελικό του Champions League και να το κατακτήσει.
0: Το πιο δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Το πιο δύσκολο πρωτάθλημα ήταν το 7ο. Όπου καταφέρνουμε και το παίρνουμε μέσα από τα χέρια του Παναθηναϊκού, όπου ο Παναθηναϊκός φτάνουμε σε ένα παιχνίδι όπου μπορεί να πάρει, να έρθει το αποτέλεσμα ακόμη και 1-0, να χάσει ο Παναθηναϊκός και να μην χάσει το πρωτάθλημα, να πάμε σε μπαράζ.
0: Ναι.
1: Ήταν τέτοια, πηγαίναμε σε ισοβαθμίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φτάσαμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι και με μια εξαιρετική ομάδα του Παναθηναϊκού, με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Καταφέραμε και κερδίσαμε 3-0 και πήραμε το 7ο πρωτάθλημα. Ένα 7ο πρωτάθλημα όπου το έχουμε καταφέρει μόνο 7 ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Τι λες τώρα.
1: Και επειδή μου δίνεται αυτή η ευκαιρία, θα ήθελα να το πω αυτό. Είμαι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει πάρει 8 συνεχόμενα πρωταθλήματα, γιατί την επόμενη σεζόν έφυγα τον Ολυμπιακό. Η ομάδα μου, ο Ολυμπιακός, έχασε το πρωτάθλημα τότε από τον Παναθηναϊκό. Εγώ συνέχισα στην Κύπρο, όπου και εκεί πήρα πρωτάθλημα.
0: Πήρα πρωτάθλημα εκεί. Έχεις πάρει 8 συνεχόμενα.
1: 8 συνεχόμενα.
0: Δεν μου λες, εσύ είσαι γεννημένος νικητής, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, άμα έχεις πάρει 8 πρωταθλήματα τώρα, αλλά το ζήτημα στον αθλητισμό είναι να ξέρεις να χάνεις κιόλας. Έτσι. Και εκεί θέλω λίγο να έρθουμε. Γιατί επειδή ακριβώς εκπαιδεύεις παιδιά, θέλω καταρχάς να μου πεις πόσο πονάει η ήττα, εσένα πόσο σε έχει πονέσει η ήττα, ρε παιδί μου, όταν έχεις χάσει άδικα. Καλά, όταν χάνεις γιατί δεν παίζεις καλά ή γιατί τέλος πάντων ο άλλος είναι πολύ καλύτερος, είναι κάπως, ας πούμε, αναπόφευκτο. Όταν όμως υπάρχει μια αδικία στην ήττα, είτε έχεις αδικηθεί από ένα διαιτητή, είτε από την τύχη, έτσι, γιατί υπάρχει πάντα και η τύχη στο ποδόσφαιρο.
1: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τρεις μέρες κλεισμένο στο δωμάτιο.
0: Αλήθεια, ε.
1: Τρεις μέρες δεν βλέπω άνθρωπο, δεν μιλάω σε άνθρωπο, είμαι αλλού στο δικό μου μικρό κόσμο.
0: Μην του μιλάτε του παιδιού, αφήστε το να κλάψει.
1: Αλλά
0: δηλαδή,
1: το θέμα είναι ότι όταν θα βγω από το δωμάτιο, θα είμαι έτοιμος να διεκδικήσω και να πάρω αυτό που μου αξίζει. Δεν το παρατάω ποτέ. Έχω πέσει αρκετές φορές κάτω. Αλλά τη δύναμη.
2: Η ώρα είναι 2:30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
1: Δεν το κρύβω.
0: Δεν έχεις πολλούς φίλους.
1: Δεν έχω πολλούς φίλους.
0: Φίλους. Φίλους. Ναι. Γνωστούς καλά, έχεις άπειρους. Ναι.
1: Η φιλία για μένα είναι κάτι ιδιαίτερο. Η φιλία για μένα αγγίζει το να είναι κάποιος αδερφός σου, πραγματικά αδερφός σου. Και φίλους εγώ θεωρώ αυτούς όπου μπορώ να πω τον προβληματισμό μου, τον πόνο μου, τη στεναχώρια μου, να με καταλάβει και ξέρω ότι την επόμενη μέρα το πρωί το πρώτο τηλεφώνημα που θα δεχτώ θα είναι από το φίλο μου. Πώς είσαι? Πάμε. Ναι. Δεν έγινε και τίποτε. Ναι, είμαστε
0: ναι.
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Θα πάμε για φαγητό. Θα πάμε κάπου το βράδυ.
0: Ναι.
1: Δεν με αφήνουν να είμαι μόνος μου. Δηλαδή, αυτοί είναι οι φίλοι και αυτό το επιστρέφω εγώ επί 10.
0: Μάλιστα. Έχεις κάνει φίλους, αυτοί οι φίλοι που έχεις κάνει μάλλον, είναι από το ποδόσφαιρο ή είναι από αλλού?
1: Ναι, είναι από το ποδόσφαιρο.
0: Είναι από το ποδόσφαιρο.
1: Η πλειοψηφία είναι από το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Είναι ο χώρος μου. Είναι εκεί που όλη μου η ζωή συναναστρέφεται. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Από πιτσιρικάς με θυμάμαι με μία μπάλα στο χέρι.
0: Ναι.
1: Δεν είχα άλλο παιχνίδι. Μία μπάλα. Δοξάζω τον Θεό γιατί κατάφερα και έγινε επαγγελματίας. Με πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν φαντάζεσαι τι έχω περάσει και πώς με στήριξε ο πατέρας μου. Τελειώνω το ποδόσφαιρο. Σταματάω το ποδόσφαιρο σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Αλλά ασχολούμαι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είμαι από το 2007 μέχρι το 2018 είμαι στον Ολυμπιακό, στην αρχή κάποια χρόνια σαν επικεφαλής των πάρα πολλών σχολών που έχει ο Ολυμπιακός σε όλο τον κόσμο,
0: ναι.
1: και στη συνέχεια σαν επικεφαλής scouting σε Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Έχουν περάσει χιλιάδες, εκατομμύρια παιδιά από τα χέρια μου και γενικότερα από την ομάδα των ανθρώπων που πλαισίωναν όλο αυτό που λέγεται scouting, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο, κρύβει όλα τα όνειρα των παιδιών, τις φιλοδοξίες των γονέων. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ευαίσθητο κομμάτι είναι αυτό και αν δεν το αντιμετωπίσεις έτσι, καλύτερα να μην ασχοληθείς.
0: Ξέρεις, ναι, αισθάνομαι ότι όταν κάνεις αυτή τη δουλειά, έτσι όπως μου την περιγράφεις, αλλά και έτσι όπως την έχω καταλάβει εγώ, είναι λίγο, και είσαι λίγο, και λίγο σαν να βγάζεις μια ετοιμιγορία. Είσαι λίγο δικαστής εκεί, δηλαδή πρέπει να αποφασίσεις με ποιον θα πάρεις και ποιον θα αφήσεις.
1: Και,
0: και το να αδικήσεις κάποιον είναι τραγικό, έτσι.
1: Αυτό, η αλήθεια είναι ότι ο φόβος μου και ο φόβος μας όλη τη ομάδα των ανθρώπων όταν κάναμε αυτό το πράγμα στον Ολυμπιακό ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Μην αδικήσουμε κάποιο παιδάκι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τα δοκιμαστικά μας ήταν πάρα πολλά. Δηλαδή για να αποφασίσουμε ότι θα πάρουμε τον Γιώργο του Κουβαρά θα πρέπει να τον έχουμε δει τουλάχιστον 8 φορές. Να είμαστε 100% σίγουροι ότι ή θα το πάρουμε ή τη δεδομένη χρονική στιγμή θα πούμε όχι, αλλά θα είμαστε σίγουροι με στοιχεία. Όχι επειδή μας ήρθε ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ταιριάζει σε εμάς, ειδικά σε μια τέτοια θέση, να κάνουμε λάθος. Είναι τραγικό να γίνει λάθος και να αδικήσουμε
0: Βέβαια.
1: Ένα παιδάκι, να του στερήσουμε τα όνειρα. Όπως και μέσα από αυτή τη διαδικασία βοηθήσαμε και πάρα πολλά παιδιά να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.
0: Βέβαια.
1: Να μην λέω ονόματα.
0: Ναι.
1: Θα πω ένα χαρακτηριστικό
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: το ξέρει όλη ναι. η Ελλάδα. Τσιμίκας.
0: Τσιμίκας, από εσάς βγήκε.
1: Δηλαδή, κι άμα σου πω και τον τρόπο, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι, δεν το ξέρει ο πολύς ο
0: κόσμος. Δηλαδή, για πες μου.
1: Ο τρόπος που φέραμε τον Κωνσταντίνο ήταν απαγορευτικός τότε για την ηλικία του. Δεν θα έπρεπε να έχει έρθει. Δεν ασχολούμαστε με αυτές τις
0: ηλικίες. Ήταν μικρότερος από ότι.
1: Ήταν μεγαλύτερος.
0: Α, μεγαλύτερος.
1: Χειρότερο αυτό.
0: Α,
1: γιατί
0: μεγαλύτερος.
1: Όταν κάποιος είναι μικρότερος,
0: ναι.
1: Εμείς τον φέρναμε και τον κλάθαμε όπως θέλαμε.
0: Ναι.
1: Όταν κάποιος είναι μεγάλος,
0: έχει
1: πάρει τα πρώτα
0: ναι.
1: βήματα. Ακριβώς. Να όμως που εγώ τότε η ΓΑΜΑ Εθνική έχει 12 ομίλους και μέσα σε αυτούς τους 12 ομίλους κατάφερα και είδα με καθημερινή δουλειά και κυρίως με δουλειά του Σαββατοκύριακο βγήκανε νούμερα τρομερά, όπου μας έδειχναν και μας έδωσαν 60 παιδιά μικρούς, τους πιο μικρούς της ΓΑΜΑ Εθνικής, τους φέραμε σε 4 δοκιμαστικά, όπου μέσα από αυτά τα 4 δοκιμαστικά καταφέραμε και ξεχωρίσαμε τον Κωνσταντίνο τον Τζιμίκα, όπου του αλλάξαμε και θέση για να το φέρουμε στον Ολυμπιακό.
0: Τι θέση έπαιζε?
1: Έπαιζε επιθετικός.
0: Ναι.
1: Έπαιζε αριστερό winger.
0: Ναι.
1: Εμείς όταν τον βάλαμε και τον δοκιμάσαμε σαν αριστερό back, πραγματικά ήταν εξωπραγματικός. Έχω φύγει, θυμάμαι, έχω φύγει τρέχοντας και έχω πάει πάνω στον αντιπρόεδρο, στον κύριο Παύλου τότε που ήταν ο επικεφαλής της ομάδας μας, και του λέω: κύριε Γιώργο, κλείστον. Μου λέει: ποιον, τι μου λες? Κλείστον τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Το παιδί αυτό θα το πάρουμε ό,τι και να γίνει. Τέλος πάντων, έγιναν κάποιες συζητήσεις, αρκετές, αλλά τελικά δοξάζω τον Θεό, τον πήραμε τον Κωνσταντίνο. Μπράβο. Και ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία για εμάς.
0: Λοιπόν, λέω να βάλουμε το «Θα έπρεπε», Αντώνης Ρέμος, «Θα έπρεπε να σου εδώ».

0: Γιώργος Αμανατίδης μαζί μας. Ακούτε τι ενδιαφέροντα πράγματα λέει και πόσο τα λέει έτσι έξω από τα δόντια, με απόλυτη ειλικρίνεια. Θέλω να μου πεις κάτι τώρα. Μπορεί ένας νέος άνθρωπος να ασχοληθεί στα σοβαρά με το ποδόσφαιρο, να θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, να θέλει να πάει πολύ μπροστά και ταυτόχρονα να έχει μια προσωπική ζωή άνετη, χρόνο ελεύθερο, μια, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, ζωή της ηλικίας του, ή πρέπει να γίνει στρατιώτης από μικρό παιδί για να πετύχει το στόχο? Δηλαδή, αθλητισμός σημαίνει απόλυτη πειθαρχία και περιορισμός, ή μπορεί να συνδυαστεί με αυτό που συνήθως λέμε, ξέρεις, εφηβική ηλικία που έχει τις τρέλες, ξέρεις τώρα. Να μην σου εξηγώ, γιατί τα ζεις τα παιδιά.
1: Τα έχουμε ζήσει πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι.
0: Και ασφαλώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο αθλητισμός είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι κάτι το οποίο κατευθύνει, προστατεύει, δυναμώνει αυτή τη νέα γενιά. Αλλά μέσα από τον αθλητισμό πιστεύω ότι τα συναισθήματα που καταφέρνεις να βγάλεις σαν άνθρωπος, να ζήσεις στιγμές τρομερές, γίνονται μόνο μέσα από τον αθλητισμό.
0: Η συγκίνηση, δηλαδή, αυτό η δύναμη του συναισθήματος. Ναι.
1: Δεν θα άλλαζα τίποτα από ό,τι έχω ζήσει, είτε είναι καλό, γιατί έχω ζήσει και αρκετά άσχημα, και δοξάζω τον Θεό που έζησα τα 3 πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού. Πολύ δύσκολα χρόνια, Γιώργο. Αλλά έκανα υπομονή, επιμονή, πολλή δουλειά, κλάμα, μπουνιές στα πλακάκια, κεφαλιές, μόνος μου. Αλλά σου έχω πει ότι μέσα από αυτό όμως έβγαινα πιο δυνατός. Και είμαι σίγουρος ότι το έχουν κάνει και άλλα παιδιά.
0: Ναι.
1: Που έκαναν πρωταθλητισμό. Γιατί θα πρέπει αυτά τα παιδιά να αποφασίσουν. Θέλω να κάνω αθλητισμό για τη διασκέδασή μου, για την υγεία μου, για να μπω σε ένα πρόγραμμα, να προσέχω τη διατροφή μου.
0: Και αυτό είναι πολύ
1: ωραίο. Και βέβαια
0: ωραίο,
1: είναι, ναι, πάρα ασφαλώς. Πολύ σωστό και πολύ σοβαρό και απόλυτα κατανοητό. Και αν υπάρχει όμως κάποιος ο οποίος αυτό θέλει να το κάνει επάγγελμα, εγώ θα βάλω τη λέξη ποδόσφαιρο, θα τη βάλω μεσαγωγικά το επάγγελμα, γιατί για μένα είναι κάτι άλλο. Το βλέπω πιο ρομαντικά.
0: Ναι.
1: Θέλω να συνεχίσω να το βλέπω, ναι, πιο ρομαντικά. Ναι. Μου αρέσει αυτό. Όταν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία και θα κυνηγήσει το στόχο του να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και να διεκδικήσει, θα πρέπει να θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Δηλαδή, για γίνει λίγο συγκεκριμένος. Παραδείγματος χάρη.
1: Θα πρέπει να είναι συγκεκριμένος.
0: Είσαι 16-17
1: χρονών. Να ζει και να αναπνέει,
0: ναι,
1: γι' αυτό. Θα κοιμάται και θα ξυπνάει για να κάνει προπόνηση. Βέβαια, αυτό που εγώ καθημερινά μιλάω με τα παιδιά μου, γιατί έχω αυτή τη στιγμή 140 παιδιά στην Ακαδημία του Αγίου Δημητρίου, είμαι μπαμπάς 140 παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέω στο παιδάκι μου, στο Στέλιο μου, αυτό λέω σε όλα τα παιδιά. Το σχολείο. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι βαθμοί, η εκπαίδευση, σε σημείο όπου δεν θα κάνεις προπόνηση αν δεν βελτιώσεις όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την εκπαίδευσή σου.
0: Μπράβο.
1: Έχει τύχει αρκετές φορές να βρεθώ σε σχολείο, να μιλήσω με καθηγητές και με δασκάλους. Φτάνω μέχρι εκεί. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Με ενδιαφέρει τα παιδιά μου να είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες. Δηλαδή θέλω να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και επειδή ο χώρος του ποδοσφαίρου είναι πολύ μικρός,
0: ναι,
1: και μαθαίνονται όλα, θέλω για τα παιδιά μου να ακούω μόνο καλά λόγια, μόνο καλά πράγματα. Και τους συζητάω και πάρα πολύ. Και αυτούς, αλλά και τους γονείς.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ, το προπονητικό μας team, τα παιδιά τα έχουμε 3 φορές την εβδομάδα, από 1,5 ώρα και άλλη 1,5 ώρα το Σαββατοκύριακο που έχουμε το παιχνίδι. Όλες οι υπόλοιπες ώρες είναι με τους γονείς. Και καταλαβαίνω ότι σήμερα, έτσι όπως μας έχει κάνει η ζωή, αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα φέρουν βόλτα.
0: Βέβαια.
1: Έρχονται πάρα πολλοί και οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα με τους γονείς, με τα παιδιά. Πραγματικά έχει τύχει πολλές φορές να με παίρνουν τηλέφωνο γονείς και να μου λένε: «Κύριε Μανατή, σας παρακαλώ πολύ, κρατήστε λίγο το Θανασάκι, γιατί αργού ακόμη από τη δουλειά».
0: Ναι.
1: «Μην ανησυχείτε, το παιδί σας είναι εδώ. Σε καμία περίπτωση μην μου ανησυχείτε». Δηλαδή κάνουμε πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με όλη αυτή την καθημερινότητα που είναι πολύ ευαίσθητη. Αντιμετωπίζω ο κόσμος πάρα

0: πολλά προβλήματα και τα παιδιά από την άλλη έχουν τα δικά τους όνειρα.
1: Ναι.
0: Μπαίνω πολλές φορές στη θέση τους.
1: Βέβαια.
0: Γιατί το έχω ζήσει. Το πώς θέλουν να κυνηγήσουν το στόχο τους.
1: Και τι να αφήσεις και τι να,
0: μα δεν γίνεται,
1: να επιλέξεις. Δηλαδή πρέπει να βάλεις η στοχοπροσήλωση, δύσκολο πράγμα σε
0: πολλοί
1: αυτή την παιδική ηλικία.
0: Έχουν πολλές επιλογές σήμερα τα παιδιά μας. Πολλές. Και μπορούν να παρασυρθούν πολύ εύκολα.
1: Ακριβώς.
0: Και θα πρέπει αυτό να το αγαπάνε πάρα πολύ. Αλλά και συγχρόνως να είναι και αποφασισμένοι αν θέλουν να το καταφέρουν. Έχω δει παιδιά που είναι με απίστευτη ποδοσφαιρική ευφυΐα, να λες, μα πώς το έκανε αυτό, πιτσιρίκος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 10, 11, 12 χρονών, να βλέπεις να κάνει πράγματα, Γιώργο μου, να μην το πιστεύεις. Δηλαδή το παιδί να έχει γεννηθεί για το ποδόσφαιρο, για να παίξει ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη για την έκφραση, τεμπέλης.
1: Μάλιστα.
0: Και βλέπω άλλο παιδί, το οποίο με πολύ λιγότερο ταλέντο, αλλά ορκισμένο, να έχει κάνει φόκου

0: 100% ή θα το κάνει καλά ή θα το σταματήσει.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, αφού μου είπες και για το Στέλιο, και μετά έχω και άλλα πράγματα να σε ρωτήσω, γενικότερα για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι ένας χώρος που δεν είναι και, πώς να σου πω έτσι ρε παιδί μου, δεν ακούγονται πάντα και τα καλύτερα, οπότε σίγουρα ξέρεις κάτι παραπάνω.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιώργο τον Αμαναδίδη και θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι χαρά, είναι νίκη, είναι τσαλάκωμα, ήττα, είναι ένα σωρό πράγματα τέτοια που μας δίνουν φοβερά συναισθήματα και που αξίζουν πραγματικά, δηλαδή πώς να σου πω, νομίζω ότι ένας άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο έχει μοναδικές εμπειρίες. Απ' την άλλη μεριά, το ποδόσφαιρο είναι συνδεδεμένο με χουλιγκανισμό, με έναν ακραίο φανατισμό, με μίσος πολλές φορές, ξέρεις. Αυτά θεωρείς ότι είναι κυρίαρχα στον χώρο του ποδοσφαίρου ή όχι?

0: τα έχεις βιώσει ως κυρίαρχα και πόσο σε έχουν πονέσει.
1: Τα έχω ζήσει σε όλο τους το μεγαλείο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Είναι κάτι ξένο, είναι ένα ξένο σώμα. Και όλοι εμείς το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να το απομακρύνουμε. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες με αρκετά καλά αποτελέσματα, θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή, αν πάμε και τρέξουμε κάποια χρόνια πίσω, θα δούμε ότι υπήρχαν πολύ έντονα τέτοια επεισόδια, ενώ τώρα βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ. Αυτά πρέπει να τα μηδενίσουμε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο γύρω από τον αθλητισμό, γύρω αυτό που αντιπροσωπεύει ο αθλητισμός.
0: Τα πρημοδοτούν οι ίδιες οι ομάδες καμιά φορά ή όχι?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει αρκετά λάθη από τις ομάδες με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται όλο αυτόν τον κόσμο, τον τεράστιο αριθμό φιλάθλων, ναι, που έχουν, όπου περνάνε κόκκινες γραμμές, όπως ήταν και πριν το, ναι, τραγούδι μας. Ναι. Περνάνε κόκκινες γραμμές. Όλα αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Όλα αυτά θα πρέπει να φύγουν από αυτό το χώρο. Είναι κάτι πολύ όμορφο για να το μαυρίζουμε με όλες αυτές τις ενέργειες. Δεν ταιριάζει πουθενά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το βλέπεις ότι είναι κάτι ξένο. Μέσα από αυτό το, από ένα άθλημα υπάρχουν τρομερά ευαίσθητα πράγματα, τρομερά συναισθήματα, όπου τα ζει ο καθένας σε όλο τους το μεγαλείο. Και νιώθεις τόσο γεμάτος. Τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί για να, να βγάλουν όλη αυτή την επιθετικότητα και για να κάνουν και κάποια χατήρια κάποιον, το να δώσουν κάποια ραντεβού, να χτυπηθούν, δηλαδή άγρια πράγματα.
0: Νομίζω το είπες πριν με τον καλύτερο τρόπο. Είπες ότι όταν έχανα, κλεινόμουν 3 μέρες στο δωμάτιο. Έτσι, δεν έβγαινες έξω να τα σπάσεις όταν έχανες, προφανώς.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι. Να σου πω, όταν χάνει ο Ολυμπιακός, θέλω να μου πεις, επειδή ρέει κόκκινο αίμα στις φλέβες σου, είναι γνωστό αυτό. Όταν χάνει ο Ολυμπιακός, τώρα που δεν είσαι ποδοσφαιριστής πια, είσαι φίλαθλος. Έτσι. Τι κάνεις?
1: Είναι η οικογένειά μου Ολυμπιακός.
0: Το ξέρω, μα γι' αυτό σε ρωτάω. Τι κάνεις όταν χάνει ο Ολυμπιακός? Τώρα δεν φαντάζομαι να κλείνεις πάλι 3 μέρες με στο δωμάτιο.
1: Σε καμία περίπτωση. Α, είπα, αλλά πονάω πολύ.
0: Πονάς.
1: Πονάω. Δεν μου αρέσει καθόλου να το βλέπω αυτό.
0: Ο Στέλιος είναι Ολυμπιακός.
1: Είναι Ολυμπιακός και δεν το έχω πει. Είτε το πιστεύεις είτε όχι.
0: Κατά τύχη έγινε.
1: Πραγματικά σου μιλάω. Ναι, δεν το πιστεύει κανείς. Αλλά πραγματικά σου μιλάω.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν το έχω πει ποτέ. Ότι Στέλιο μου θα είσαι Ολυμπιακός. Ναι. Ποτέ.
0: Μήπως βλέπει τίποτα αφήσει στο παιδί στο σπίτι
1: η
0: και τέτοια.
1: Είναι ότι όταν
0: βλέπει τον μπαμπά του φωτογραφημένο.
1: Βλέπει φωτογραφίες.
0: Σε κάτι φωτογραφίες.
1: Βλέπει τα κύπελα.
0: Τι
1: δηλαδή
0: να
1: πάει στα μετάλλια. Όλα αυτά. Μπαμπά μου, τι είναι αυτά. Δικά σου είναι, Στέλιο μου. Πώς τα πήραμε, τι έγινε, και ακούει, μαθαίνει, του δείχνω κάποια πράγματα σε DVD. Εντάξει, είναι
0: δεν
1: λογικό.
0: Δεν κάνει τίποτα κατά τα άλλα.
1: Είναι,
0: τίποτα.
1: Αφού έγινε Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που έγινε Ολυμπιακός, πραγματικά δεν.
0: Άρα μήπως κληρονομείται, μήπως είναι κληρονομικό.
1: μακάρι να κληρονομήσει.
0: Μήπως είναι DNA, δεν ξέρω.
1: Να κληρονομήσει στοιχεία που έχουν να κάνουν να είναι αληθινός.
0: Κοίτα, μακάρι να είναι... σου μοιάσει. Εγώ λέω μακάρι να σου μοιάσει, όχι για τον Ολυμπιακό, αλλά σαν άτομο και σαν προσωπικότητα, γιατί πραγματικά, γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε, θεωρώ ότι είσαι ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες εδώ σήμερα και τα είπαμε. Πιστεύω ότι δίνεις ωραίο μήνυμα εκεί έξω στον κόσμο και στα παιδιά.
1: Έχω να μάθω πολλά ακόμη, Γιώργο μου.
0: Έχεις να μάθεις πολλά.
1: Και ειδικά γύρω από το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει
0: έχουμε
1: με τα
0: να
1: παιδιά.
0: Μάθουμε, άμα θέλουμε να μάθουμε.
1: Ναι,
0: το θέμα είναι ότι είσαι ανοιχτός και για να μάθεις.
1: Εγώ ξέρω πολύ λίγα πράγματα αυτή τη στιγμή. Και καθημερινά φροντίζω να μαθαίνω για να μπορώ να καθοδηγώ τα παιδιά μου όπως πρέπει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια εύχομαι. Να χαίρεσαι το Στέλιο σου και την κόρη σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Και την οικογένεια και πάντα ευτυχισμένος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, καλό απόγευμα.

0: είναι τρεις. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πολιτικά προειδοποιούν τα κακά κορίτσια, κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
2: αλλά καλό στη δική τους.
3: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Παιδιά, να σας πω ένα νέο. Σήμερα με ενοχλεί και το φανελάκι φοράω.
4: Ναι, κάνει,
1: και
4: κάνει.
1: Το μπλουζάκι. Ένα πράγμα. Ξύπνησα λαφιασμένη, μπαμπουριασμένη, με την μπούκλα να έχει γυρίσει ανάποδα.
4: Από τη ζεστή. Δεν ανάβεις air condition.
1: Όχι, δεν αναβώ. Δεν μπορώ, με αρρουσένει. Δεν μπορώ το air condition.
0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
7: Ρωμαίος
2: Ιουλιέτα
7: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
7: Έτσι, μπράβο.
6: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κομμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου.
9: Τρελές καταστάσεις στην οικογένεια Τσεκμέ. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας, 5η 23 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
10: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
11: Δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που
13: τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Για ενημέρωση ακούω Max FM 93,4.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Ρωμαίος.
3: Γιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο. Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
1: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος, Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 5. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14,05 €. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: 5.30.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Rocks FM 93.4.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: Η ώρα είναι 6.
1: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος, Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζα

0: σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ώρα είναι 7. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασε.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Σας πονάει τόσο πολύ ο Αλέξης, ρε.
10: Τσούζι, ναι, τσούζι. Να πω ψέματα.
11: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
9: Ρε, δεκανίκη του Μητσοτάκη. Δεν έπαιζε, δηλαδή βγήκε το παιδί δεύτερη φορά αριστερά να μας σώσει. Να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια.
10: Πάλι.
9: Να καπαργηθούν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
10: Πάλι.
9: Τι άλλο, ξέρω εγώ. Γιατί...
10: Αυτά γίνανε πριν στην πρώτη φορά.
9: Ένα αυτό. Δεύτερο, θα σου μιλήσω σαν παιδί της Θεσσαλονίκης, γιατί από εκεί είμαι.
10: Ναι, και παιδί ολόκληρο. Μαντράχαλος.
9: Λοιπόν, τώρα, άσε τώρα. Η παιδική μου γειτονιά ήταν εκεί, Βενιζέλου, στο σημείο που είχε γίνει η δολοφονία του Λαμπράκη. Όσο ζούσα στη Θεσσαλονίκη, όσο πήγε ένα σχολείο, ξέρω και αυτά, δεν μιλούσε κανένας για τίποτα. Κάποια στιγμή θυμάμαι ποιος δήμαρχος είχε βάλει ένα μνημείο και απλά περνούσαμε και κανείς δεν ρωτούσε ή κανείς δεν καθόταν να μας πει εδώ έγινε αυτό και αυτό. Έπρεπε να φτάσω, να πάω φαντάρος, να πολιθώ, να κατεβώ Αθήνα, να ζήσω 5-6 χρόνια, να καταλάβω τι θα πει ζωή, να μάθω τι ήταν αυτός ο Λαμπράκης, τι ήταν εδώ, τι ήταν το ένα, τι ήταν το κίνημα ειρήνης, τέλος πάντων, να συνειδητοποιήσω τι έγινε εκεί ερμού με Βενιζέλου. Και όταν έγινα, ξέρω εγώ, 30-35 χρονών, που έπιασα μια κουβέντα με το συγχωρημένο τον πατέρα μου, του λέω, πατέρα, τι έγινε τότε, τι να γίνει, ρε αγόρι μου. Εδώ φοβόσουν όχι να μιλήσεις, φοβόσουν να κοιτάξεις το δεξιό σου, τον αριστερό σου, το δεξιά-αριστερό, όπως σου ρωτάς, ας πούμε, μην είναι χαφιές της αστυνομίας και σε μπουζουριάσουν. Τέλος πάντων, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι η Θεσσαλονίκη είναι πολύ μαύρη πόλη, έχει και εργατικό κίνημα, αλλά πολύ μαυρίλα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι.
10: Αυτό όλο ήθελες να πεις στο σιωπέ από την αρχή. Μαυρίλα, πολύ μαυρίλα.
9: Τέλος πάντων.
10: Το πλάτιασμα δεν το κατάλαβα.
12: Ναι, ο Αποστολής.
10: Ναι, ναι.
12: Καλησπέρα. Σε παρατηρώ 10 χρόνια, έχουμε ξαναμιλήσει 2 φορές. Τέλος πάντων.
10: Εντάξει, καλά είναι, δεν πειράζει.
12: Έχω τρελαθεί, ρε φίλε, με τη συμφωνία των Πρεσπών που δεν την ακυρώνουν. Δηλαδή, αν γίνεται ακύρωση. Τόσο μυαλό έχουμε κι εμείς να καταλάβουμε ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, που την υπέγραψε, το έκανε για δικούς του λόγους και εντολοδόχους από άλλους, ξέρω εγώ. Και οι νεοδημοκράτες το συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και πόσα άλλα που λένε παραλάβαμε χάος κτλ. Κτλ. Πού φτιάχνετε το χάος? Αυτό είχα να πω, έτσι μου την έδωσε και το είπα.
13: Καλημέρα και για χαρά.
10: Καλημέρα και για χαρά.
13: Σας έστειλα μόλις στο mail, στο Ελληνοφρένια, ένα καινούργιο τραγουδάκι.
10: Τι νος?
13: Το Ελληνοφρένια Official, δεν ισχύει?
10: Ποιανού είναι το τραγουδάκι, αγάπη μου?
13: Δικό μου είναι το τραγουδάκι.
10: Ποια είσαι εσύ? Άννα?
13: Διονυσία με λένε.
10: Α, νόμιζα είσαι Βύση. παίρνει καμιά φορά.
13: Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι τραγουδάκι.
10: Διονυσία, Διονυσία τώρα, τι να κάνουμε. Θα κάνει ο ΆΚΑ το Σεπτέμβρη, εσύ.
13: Όχι, όχι.
10: Τι συζητάμε τότε.
13: Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το έστειλα για εσά τώρα.
10: Εντάξει.
13: Μου βγήκε λίγο σαν σατανά τραγουδάκι, δεν το είχα σκοπό.
10: Μωρή του σατανά, είσαι, θα με παίρνει Λουκά, θα μπλέξω για σένα. Δεν μου φτάναν τα Μετάλλικα και τα Iron Maiden που βάλαμε τα διαόλια, θα έχουμε και σένα τώρα, τρίτο.
13: Μόνο αυτό μου βγήκε έτσι. Σας έχω στείλει άλλο ένα το οποίο δεν ήταν καμία σχέση.
10: Ναι, οκ, okay, θα ακούσω. Λοιπόν, τα λέμε.
14: Έλα, Αποστολή.
10: Έλα.
14: Έλα. Σκέψου τώρα, ρε φίλε, να κάτσεις να διαβάσεις τώρα τα δίκαια του ανθρώπου του Ρήγα, ας πούμε, και να πρέπει να διαβάσεις και άλλα 200 καινούργια δικαιώματα που μας είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία.
15: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
10: Δεν έχουμε χρόνο. Δηλαδή δεν μας φτάνουν αυτά που είχαμε.
14: Ναι, ναι, δεν μας φτάνουν.
10: Να φορτωθούμε και με άλλα δικαιώματα, να μην ξέρουμε και εμείς τι ελευθερίες να έχουμε.
14: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δικαιώματα είναι αυτά. Ας πω ένα παράδειγμα.
10: Ναι.
14: Όλοι έχουμε δικαίωμα να κοιμόμαστε άστεγοι κάτω από γέφυρες. Και εμείς και οι εφοπλιστές και όλοι.
10: Όλοι το έχουμε. Δεν το αξιοποιούμε όλοι,
14: ναι,
10: όμως.
14: Α, βλέπεις.
10: Τάχα θα,
14: ναι,
10: κρυώνουμε, όλοι. Τάχα σχαινόμαστε, θα κρυώνω, θα πεινάω, θα με κατουράνε οι γάτες. Εντάξει τώρα.
14: Ναι, έχουμε το δικαίωμα να ξεμένουμε χωρίς λεφτά στα μέσα, στη μέσα του πρώτου 15 του μήνα.
10: Αναφέρεται.
14: Το δικαίωμα.
10: Αναφέρεται.
14: Άλλοι το αξιοποιούν, άλλοι όχι. Αυτά είναι τα δικαιώματα που μας έχει δώσει. Βλέπεις, που τα κοροϊδεύετε.
10: Καλά, τους κοροϊδεύει, ξέρουμε, το λούζεται. Ή κοροϊδεύει τα μούτρα του.
14: Κοροϊδεύει τα μούτρα του, σωστά, σωστά, έτσι είναι. Νια, νια, νια, νια.
16: Ναι, παραπολιτικά ο Μαρκόνι από το Κοσμάι το Λούτο χωριό. Λοιπόν, να πω ένα χρηστικό πράγμα. Τώρα που η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο θέρμο ετώλα Καρνανίας, πρέπει να ξανανοίξει. Διότι μας στείλανε τώρα κάρτες το Μάιο, έληξαν. Και έστειλαν σε άλλους μόνο πιστωτικές, όπως εμένανε, που μας χρεώνει 19%. Σε άλλους στείλανε dual, σε άλλους στείλανε χρεωστικές. Έχει γίνει και πρέπει σε ένα μήνα μέσα, δηλαδή τι μήνα, τώρα σε 25 μέρες, όλοι να πάνε σε κάποια τράπεζα εθνική να δούνε τι θα κάνουν. Είδανε ότι είναι κάτω από 2.000 τα χωριά μας και στείλανε ό,τι να είναι. Και να δημιουργηθεί υπουργείο χωριών κάτω από 2.000. Πας και μαζευτεί το πράγμα και κανένα κόμμα δεν ακούω να μιλάει. Κανένα μωμοέ, καμιά ανακοίνωση δεν έκαμε η εθνική ότι έστειλαν κάρτες κομφούζιο. Πέστε κάτι, μ' ακούτε, βοηθάτε.
17: Έχει δίκιο ο κύριος αυτός που είπε για τον Μπράβο που πήγε απέναντι. Ήτανε δούριος ύπος.
10: Λίγο
17: το πιάσανε αυτό και Μπράβο, ήταν δούριος ύπος.
10: Για ποιον λες?
17: Για τον Μπράβο που πήγε απέναντι. Είχε δίκιο ο κύριος. Απόλυτο. Δούριος ύπος. Προβοκάτσια ήταν το χτύπημα. Φτιαχτό ήταν. Και για να δεις κάτι, πώς είναι τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Σπίτι τηλεόραση δεν βλέπω γιατί έχω τα παιδιά.
10: Ωραία.
17: Έτυχε όμως να δω το επεισόδιο αυτό. Και λέει εκεί ο εκφωνητής που το παρουσίαζε. Λέει έτσι για να γελάσουμε. Σκύβει, λέει ο Μαρινάκη. Κάτι λέει στο Δημητριάδη και του δίνει το χαστούκι. Και μου λέει η κόρη μου, παπά, του είπε ένα κακό μυστικό. Γι' αυτό το χτύπησε έτσι. Καταλαβες. Της ετέρας το κάγκυλο έγινε.
16: Να πω ένα και για τα δικά μου.
10: Δεν χρειάζεται, είπες για τα προηγούμενα.
16: Με ηρωνεύεται ακόμα, δεν υπάρχουν UFO, δεν υπάρχουν εξωγήινοι.
10: Άμα ρε βλακίες έχουν αποδειχθεί.
16: Μόνο ένας Μαρκόνι
10: δεν ξέρουνε.
16: Θα μείνουν εκεί αδιόρθωτοι εντελώς.
10: Και μετά αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε εμένα καλά τα έλεγε ο Μαρκόνι.
16: Εδώ μένα με βγάλανε ολόκληρη ομάδα Καβαδία με διέγραψε. Που Καβαδία η ομάδα λέει γιατί είναι Πειραιώτες ξύπνοι. Και εσύ λέει από ένα χωριό του Κοσμάη το Λου θα μας πεις για τέτοια θέματα. Και ταξιδεύει ο κόσμος, θα πνιγεί. Σαν το πλή θα πάει. Πέστε κάτι εκεί πέρα. Τα μωμοέ μας είναι τα χείριστα των γυρίστων.
18: Έλα, Αποστολή μου.
10: Έλα.
18: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε εσένα και στην Αρβίλα που είσαστε οι μοναδικές εκπομπές που προσεγγίζετε το ποντιακό ζήτημα από τη σωστή πλευρά, την αντιφασιστική. Δεν είμαστε ούτε με τους γελίους τους φασίστες που λένε πάτε τους Τούρκους, ζήτω η πόντι. Ενώ αυτοί όταν είχαν έρθει το 22 η πόντι εδώ πέρα ήταν αυτοί που τους κυνηγούσανε και τους καίγανε και βγάζανε και τα ανέκδοτα. Δεν είμαστε ούτε με κάτι γελίους αντιφάδες από τα βόρεια προάστια που κάνουν πλακίτσες και λένε σας γαμούς ωραίο και μάλι και κάτι τέτοια. Είμαστε με τον ποντιακό και τον μικρό. Κρασιατικό λαό. Και το τελευταίο, ότι μπορεί κάποιοι να βλέπετε τους πόντιους στη Βόρεια Ελλάδα που είναι έτσι τριτοκοσμικοί, φασίστες, οπισθοδρομικοί και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έπεσε μεγάλο μαχαίρι, μεγάλο λεπίδι. Το 80% των ποντίων και μικρασιατικών αναγκάστηκε ή να φύγει εξόριστη ή εκτελέστηκε. Και γι' αυτό στη Βόρεια Ελλάδα οι πόντιοι είναι πολύ πίσω, ενώ στη Νότια Ελλάδα είναι πολύ προοδευτικός κόσμος.
16: Έλα, Δανοκουνού εδώ, γεια σου Απόστολε.
10: Γεια σου φίλε.
16: Είχα κάνει μια μπλούζα παλιά, αυτό είναι πηχτή για τον Τσίπρα, η οποία έλεγε ταξίδιζα και ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τη συμπληρώνω την μπλούζα και λέω, αφού σε στήριξα, Τσίπρα ψήφισα.
10: Είχε επιτυχία αυτή η μπλούζα, τέλος πάντων, δεν πειράζει, άστο.
16: Είναι μια καλή, είναι θεριστές αυτοί, θα βγάλουν κάλους, είπανε στα χέρια.
11: Ο θεριστής έρχεται.
16: Έλα.
10: Ελάς, όχι έλα, τι έλα, έλας.
16: Ναι, ψήνομαι να γίνω γάβρος, ψήνομαι. Ξέρεις ότι είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ψήνομαι να γίνω γάβρος.
10: Ποιος ερώτησε?
16: Ελάτε, ελάτε. Είδα το Βαγγέλη να σφαλιαρίζει τον Ανιψιό ρε φίλε και αναγάλιαζε η καρδιά. Αυτά που κάνει ο Βαγγέλης, στο τέλος μπορεί να γίνω και γάβρος.
19: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
20: Μα ναι.

0: συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
6: Έτσι, μπράβο.
5: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε

0: Κίτσου. Τρελές καταστάσεις στην οικογένεια Τσεκμέ. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Έλα ρε και σχολείο δεν ήρθε σήμερα.
5: Ήρθα.
4: Τώρα έρμαλακάμε με το κόλπο του Τσίπρα.
6: Θα τους έλεγα γέλατε εδώ. Για καθίστε εδώ. Θεωρείτε φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία. Είναι πατριωτισμός αυτό. Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα. Τους περισσότερους από αυτούς.
4: Σύνεσαι τώρα αυτό το τρίμερο δεν προλαβαίνουμε. Το άλλο, το Αγίου Πνεύματος. Διάλεξε εσύ κανένα πλούσιο να πάμε ρε μαλάκα. Μήπως τον πείσουμε να μας δώσει κανένα φράγκο να πάμε τρίμερο. Πάμε μαζί.
5: Πολλά... Δεν μπορούμε να τον πείσουμε εγώ και εσύ. Ο Τσίπρας μπορεί να τον πείσει. Τι είμαστε το ίδιο είμαστε.
4: Με ξέρει μάνα μου. Ναι ρε, μπορεί να πετυχαίνει όμως. Για να το λέω Τσίπρας θα πετυχαίνει.
5: Πάμε τυχαίνει σε όλους, αυτό δεν κατάλαβες. Εκείνος ξέρει, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, έτσι και τώρα.
4: Α, δεν είναι γενικό λες.
5: Δεν είναι γενικό, ο ίδιος έχει αυτό το άγγιγμα της σφίγγας.
4: Α, το κεφάλαιο δηλαδή μόνο τον Τσίπρα υπακούει.
5: Ποιον θα υπακούσει, ποιον τρέμει το κεφάλαιο. Τι συζητάμε, άμα είναι να λέμε χαζά, να λέω κι εγώ.
7: Γιαρά. Είσαι αυτός που μιλάει στον αέρα ή ο άλλος?
5: Ο άλλος που μιλάει στον άλλο αέρα.
7: Ναι, στο Sky δεν ήσουνα?
5: Ναι, ήμουνα, γιατί?
7: Α, καλά θυμάμαι. Θυμάμαι στο Sky που κορόιδευε τότε το Πασκό και κάτι τέτοια.
5: Ναι, αυτές τις αλητίες.
7: Μπράβο, ναι. Να σου πω, ρε φίλε.
5: Όχι και φίλος, δεν είμαστε και φίλοι, δεν σε ξέρω από χθες.
7: Τροποντινά τέλος πάντων.
5: Δεν ξέρω τι μαλάκα είσαι που θα σε έχω και φίλο.
7: Εγώ δεν είπα έτσι, άμα θες να πούμε γεια σου, ρε μαλάκα, κανένα πρόβλημα.
5: Δεν είπα ότι είσαι, είπα δεν ξέρω αν είσαι.
7: Ούτε εγώ ξέρω, λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Γιατί τα βάζετε με τον Τσίπρα? Κυβερνάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας μας έφερε σε αυτό το χάλι. Ο Τσίπρας έχει κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα και όλα αυτά τα...
5: Όλα όχι. Δεν συνέβαλε λίγο, λέω εγώ τώρα.
7: Τι συνέβαλε λίγο? Ο Τσίπρας είσαι που ακούμπησε.
5: Ρε παιδί μου, είσαι που ακούμπησε. Ενώ δεν λέω τρία μνημόνια, ένα. Δεν συνέβαλε σε ένα.
7: Εδώ και τόσα χρόνια κυβερνάει ο Κούλης.
5: Ναι, λέμε και για τον Κούλη.
7: Θα τα βάλουμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έρχεται και προσπαθεί να τον λύσει αυτό.
5: Μακάρι το παιδί και εγώ του το εύχομαι. Να, την ευχή της Παναγίας να έχει.
7: Δεν βοηθάει ηρωνία, δεν πάει ηρωνία. Τώρα είναι αυτό το πράγμα. Υποτίθεται είστε δημοσιογράφοι,
5: Υποτίθεται κύριε, υποτίθεται. Είπαμε εμείς ότι είμαστε, υποτίθεται. Υποτιθέστο.
7: Αυτός που μιλάει στον αέρα δεν είναι δημοσιογράφος, τι είναι?
5: Ό,τι γουστάρει είναι. Εσύ τραβάς κανένα ζόρι?
7: Φυσικά, γιατί αυτό το πράγμα είναι κατά της Ελλάδας.
5: Άσε τώρα ρε μπαγλαμάτσι κύριε Κιτζή, θα μας πεις την κατά της Ελλάδος. Έλα τώρα σε παρακαλώ.
7: Εσύ δηλαδή τι?
5: Πολύ σε ανέχτηκα.
7: Ο Μητσοτάκης είναι καλός, ας το πιστεύετε.
5: Τι είναι ο Μητσοτάκης, κακός? Άμα ήταν κακός θα ήταν στη φυλακή. Είναι στη φυλακή, όχι, άρα καλός.
7: Ωραία λογική.
5: Α, δεν σ' άρεσε.
7: Ο Αλέξης, επειδή ο Αλέξης
5: α, ο Αλέξης, σε πρώτο ενικό.
7: Φυσικά
5: τώρα. Είστε φίλοι με τον Αλέξη.
7: Δεν είμαστε φίλοι, αλλά είναι ο Αλέξης και ο Κούλης. Ο άλλος είναι Κούλης, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, όταν έρθει ο Αλέξης...
5: άμα θέλει γίνεται και αυτός Αλεκούλης. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
7: Τη δεύτερη φορά τώρα που θα έρθει δεν θα είναι όπως ήταν πριν που τον κάνανε κουμάντο και εσείς και τα κανάλια.
5: Τσίσα, τσίσα, έλα Αλέξη, έλα.
8: Πρόεδρε, έλα!
9: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
8: Έλα με φόρα.
5: Έλαναν αλλιώς.
7: Καλά, θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε.
5: Ναι, περιμένω λίγο, περιμένω να τα ξαναπούμε.
7: Ναι, έλα, έλα, για έλα.
5: Τσουτσούρισε η τρίχα μου, κάτσε λίγο να τη μαλακώσω.
10: Γεια σας. Εκ μέρους των πολιτών του Ρεθύμνου θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είστε πάρα πολύ τοξικοί και κάνετε κακό στην υγεία των ευεργετών μας.
5: Είχαν υγεία ευεργέτες μας. Κάτι άρρωστα κτίνη, δεν είναι?
10: Το ξέρεις ότι αυτά τα άρρωστα κτίνη μου δώσανε 50 ευρώ.
5: Να το. Να τα κάνεις τι?
10: Βενζίνα.
5: Και εσύ τι τα έκανες?
10: Εγώ, σουβλάκια.
5: Τέτοιος μαλακάς είσαι.
10: Ήταν να κάνω. Παχαίνουμε κιόλας, ήταν να κάνουμε.
5: Πάρε μισό κιλό αντικριστό εκεί να σε δει ο Θεός.
10: Και εσείς και ο Θύμιος να είστε λιγότερο τοξικοί, γιατί μας κάνετε και εμάς τοξικό. Και ο αγώνας μας δεν πρέπει να είναι τοξικό.
5: Παλεύουμε. Πρέπει να κάνω αποτοξίνωση, γι' αυτό λείψαμε.
10: Κάνε ταξικό, κουμπάρε. Γεια.
11: Έλα, Αποστολέ.
5: Έλα. Καλά.
11: Λοιπόν, ο Μίσα είμαι.
5: Ωραία.
11: Λοιπόν, είχα εδώ μια διαφωνία με ένα φλαράκι μου στο Discord, Γιώργος Μπέγκετε, για το ποιο είναι πιο αντισύστημα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μάλλον, ή Κωνσταντοπούλου. Εσύ τι λες, Αποστολέ?
5: Κι εγώ δυσκολεύομαι. Κωνσταντοπούλου θα έλεγα.
12: είπατε?
11: Πιο πολύ από το Τσίπρα αντισύστημα η Κωνσταντοπούλου. Βαριά κουβέντα είπες τώρα.
5: Εσύ λες ότι ο Τσίπρας είναι πιο αντισύστημα?
13: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
11: Ενέρεση τώρα.
5: Ναι, αλλά... τη ζωή τώρα επειδή την ξέρω και προσωπικά, ξέρω πόσο παλεύει με τα συστήματα.
11: Άμα την ξέρεις προσωπικά, πάω πάσο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Πασοκάρα η μεγάλη Λουκά έχει δύο χρεωστούμενα. Λοιπόν, Λουκά, πρέπει να τοποθετηθείς άμεσα για Ντεγκρέ και για Χούντα. Θέλουμε λίγο τη γνώμη σου, αν και σε Πασόκα. Δεν σε φοβάμαι.
12: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
14: Απόστολε.
5: Ναι, ναι.
14: Καλημέρα. Άκουσα στην εκπομπή σας το Τσίπρα να μιλάει και να μας υποδεικνύει πώς θα κυβερνήσει τη χώρα.
13: Έχω ευθύνη να συμβάλλω το μέτρο των δυνατοτήτων μου.
15: Από χόμπι. Με το κέντημα δεν το έχω.
13: Για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
15: Να καθίσω γιατί παθαίνω ορθοστατική πίεση.
5: Σε κανονικότητα, όχι τότε που δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε.
14: Είμαι σε ταξιούχο στο δημοσίο. Ο υπουργός του, ο Κατρούγκαλος, μας έχει κόψει τις εντάξεις.
5: Και τι θα τις κάνατε? Βγάζετε μαλακίες στα εγγόνια που δεν χορταίνουν παιχνίδια. Όχι, καλά σας έκανε.
14: Να επιστρέψει και μετά να βγει να μιλάει.
5: Να σου επιστρέψει.
14: Να επιστρέψει αυτά που μας έφαγε.
5: Ναι, πηγαίνει στο ταχυδρομείο απ' έξω να περιμένετε να στα δώσουνε. Που τα κλείσανε, οπότε εκεί που ήταν το ταχυδρομείο παλιά.
14: Δεν δικαιούται να μιλάει ο Αλέξης.
5: Και όμως μιλάει. Ποιο δικαιούται να μιλάει? Δεν μου λέτε ποιο.
14: Ποιο κυβερνήσει τη χώρα.
5: Ποιο δικαιούται να μιλάει, πείτε μου.
14: Ποιο δικαιούται να μιλάει? Κανένα από αυτού που κυβερνούν, Απόστολε.
5: Να, αντισύστημα η κυρία. Τι είστε, ζωή Κωνσταντοπούλου?
14: Όχι, όχι.
5: Α, μην ακούσω εγώ αντισυστημική, ξέρει.
14: Όχι, εγώ ρίχνω λευκό. Χρόνια τώρα.
5: Μπράβο, σα ευχαριστεί ο Κυριάκο Μητσοτάκη ιδιαίτερα.
16: Σα ευχαριστώ.
14: Δεν θέλω κανέναν από αυτού που καιρούν να βγει ένα άλλο άνθρωπο. Δεν ξέρω ποιο. Κάποιο που να αγαπάει την Ελλάδα και του κατοίκου τη.
5: Εντάξει. Σας είπα εγώ για τη ζωή που έχει αγάπη, δεν θέλετε. Λοιπόν, έλα, γεια.
17: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
18: Έλα, Αποστολή, κάτι τελευταίο θέλω να σου πω.
5: Α, είσαι κι άλλο.
18: Ναι, να σου πω κάτι. Πώς θα στην ώρα του λαού που έβαλε ένα ηχογραφημένο μια μαλακία να παίζει, σε έκανα φάρσα.
5: Έλα.
18: Όχι, άκου να σου πω, δεν είναι η AI που το έχεις πει, είναι εφαρμογή που κάνει φάρσα.
5: Ναι, ναι, προπενταετίας όμως.
18: Το Jokes Phone, κάπως έτσι λέγοντα.
5: Ναι, ναι, και σκάσαμε στο γέλιο. Χωρατό,
18: ναι, καλά. Άκουγαν τώρα, ναι, αλλά τώρα θα φουγκαρίζει την ηχογραφημένο.
5: Και δεν το κατάλαβα κιόλα ότι ήταν ηχογραφημένο και ήταν φάρσα. Δηλαδή, α, κοίτα, λέω του κερατάρε τι καλά που το στήσανε.
18: Ναι, γιατί είναι τη καινούργια εφαρμογή γνωστό και δεν την ξέρει και κανένα.
5: Αυτό, ναι.
18: Εσύ την ήξερε, να φανταστώ σίγουρα.
5: Βέβαια τώρα, τι κοροϊδευόμαστε.
19: Έλα, Αποστολάρε.
5: Έλα.
19: Λοιπόν, έκανε ένα μικρό ζάπινγκ εδώ τώρα. Να δω αν κάποιος έχει βάλει την είδηση για τον Νίκο τον Ρωμανό.
5: Σίγουρα, χαμός θα γίνει. Όλοι θα παίξουν πρώτο θέμα. Την άλλη εβδομάδα τον έχει καλεσμένο ο Χατζηνικολάου, για να καταλάβεις.
19: Ναι, όντως. Μιλάμε, εντάξει, την ξετσιποσιά του την ήξερα. Δεν το συζητάμε αυτό για τα συστημικά μέσα. Δεν το συζητάμε. Αλλά τέτοιο χάλι, γιατί ρε φίλε, γάμισε τα όλα τα ανθρώπινα. Ένα πιτσιρικά που έχει δει παιδικό του φίλο μπροστά στα μάτια του να δολοφονείται και τον είχαν πίσω από τα σίδερα τσάμπα και βερεστέ.
5: Για άλλη μια φορά εννοείς.
19: Για άλλη μια γαμημένη φορά, αυτό είναι το ένα. Το άλλο, δεν ξέρω, μου δίνει λίγο μια χτίδα. Δεν είμαι θεροβάμων. Μου δίνει μια χτίδα ότι δικαιοσύνη και από ό,τι διάβασα παμψηφί τον άφησαν έξω.
5: Ναι, ομόφωνα.
19: Δηλαδή αυτό μου δίνει μια χτίδα φωτός πραγματικά ότι έστω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με τα δεδομένα έτσι. Εγώ δεν σου είπα ότι το κάνανε επειδή ήταν, ξέρω εγώ, η οικογενειακή του φίλη οτιδήποτε εκεί δικαστάδες. Εγώ είμαι, εντάξει, έχω σοκαριστεί. Πραγματικά, διότι δηλαδή αυτό το παιδί βγήκε έξω, μιλάμε, νιώθω, λες και βγήκε ένας συγγενής μου, ένας φίλος μου, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, επειδή ξέρεις, η εκπομπή δικιά σας έχει πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν τρεις δεκαετίες. Ξέρεις, μέσα από τις δεκαετίες και από τα χρόνια που ακούμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, μεγαλώνεις και εσύ παράλληλα. Εγώ, ας πούμε, μέσα από την εκπομπή έγινα γονέας δύο παιδιών, τέλος πάντων κάνεις εδώ. Και σε πολλά πράγματα, αν με ρωτάς, διαφωνώ με αυτά που λέτε, όχι για αυτά που λέτε περισσότερο, με την οπτική που τα έχετε τα πράγματα, δηλαδή με το χιούμορ. Γιατί κάποια πράγματα λέω ότι δεν θέλουν χιούμορ. Έτσι πίστευα εγώ τουλάχιστον στο παρελθόν. Θέλουν, ξέρεις, να τα φτυλιτεύεις, να τα πάνεις σε ένα σημείο ότι δεν πάει άλλο αυτή την κατάσταση με το χιούμορ και με το χαβαλέ, δεν γίνεται. Όμως, σήμερα που έχω μεγαλώσει και έχω γίνει και πατέρας και με τα παιδιά και αυτά και βλέπω την κατάσταση πόσο πρεσαρισμένη είναι, αρχίζω και καταλαβαίνω όλο και περισσότερο το σκεπτικό το δικό σας. Γιατί φίλε, δεν αντέχετε αλλού. Εγώ βλέπω δεν βγαίνει καθημερινό τέλος. Δηλαδή θα φουντάρουμε τα μπαλκόνια ή θα πιούμε 15 ζάναξ την ημέρα για να αντέξουμε ή θα σπαταλήσουμε στους ψυχολόγους που δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε.
20: Έλα, Αποστολαρέ. Λοιπόν, ήθελα να ανοίξω το θέμα με το μαλάκα το Καλογερόπουλο από χθες, αλλά μου έχει και κάτι άλλο και θα το πω εντάχει.
21: Αλλά είμαι το Ισραήλ γιατί μεθαύριο οι Τούρκοι δεν κάνουν του Μπεκί αυτή τη στιγμή. Γιατί κάνουν του Μπεκί, γιατί σου λέει δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χαμάς μου, τελείωσε. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χεσμολά. Τι μου έχει μείνει τώρα εμένα να παίξω μπάλα, μόνο το κομμάτι του ΝΑΤΟ. Ποιο ΝΑΤΟ?
20: το να σου λέει με αυτές τις μαλακές που λέγει ο Καλογερόπουλος, ένας μαλάκας Μακεδόνας που πιστεύει ότι ο Μεγαλέξανδρος έκανε το σταυρό του στο Χριστούλη και μετά πήγαινε να σκοτώσει τους Πέρσες που ήταν οι αρχαίοι Τουρκοί, το καταλαβαίνω. Πολιτικός να λέει τέτοιες μαλακές και τέτοια ψέματα ότι η Τουρκία ελέγχει τη Χεσμπολάχ, πάει καλά. Δηλαδή οποιοδήποτε τα στοιχειώδη να μάθει, η Τουρκία με τη Χεσμπολάχ είχε πόλεμο.
5: Α, μην είναι μια μαλακία ένας, αμέσως δεν πάει καλά.
20: Ναι, ναι, όχι, να σου πω.
5: Δηλαδή δεν έχουν δικαίωμα στη μαλακία οι άνθρωποι. Ωραία, αυτά δεν μπορώ.
20: Το κακό είναι ότι το ξέρει, απλά ξέρει, είναι ρε παιδί μου η προπαγάνδα ότι ο Άσαντ, ας πούμε, που ήταν κατά των Ισλαμιστών, αλλά ήταν και κατά του Ισραήλ, είναι υπέρ της Τουρκίας. Ο Άσαντ που του κάνε πόλεμο η Τουρκία. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σου πω, εντάχυτο γιατί ήταν χοντρό μου, τύχε χθες. Έχω κατηγορήσει πολλές φορές μαγαζιά και πελάτες στο delivery. Τώρα θα τα βάλω με τους νταβατζίδες της εταιρείας. Δεν λέω, πια μα θες το λέω, δεν έχω θέμα, έχω κρατήσει και τα screen print. Πάω παραγγελία σε μαγαζί να την πάρω και μου λέει το μαγαζί θα βγει σε μισή ώρα. Του λέω, ρε φίλε, τότε γιατί μου λες ότι είναι έτοιμη. Μου λέει γιατί η εταιρεία με αναγκάζει να βάλω μέγιστο όριο 25 λεπτά και για να γίνει η παραγγελία θέλει μια ώρα. Οπότε του λέω, εντάξει, την ακυρώνω. Λέω στην υποστήριξη να μου την ακυρώσουν, γιατί λέω, δεν μπορώ να περιμένω μισή ώρα. Και τι μου λέει η υποστήριξη. Άμα ακυρωθεί η παραγγελία με δικιά σου ευθύνη αφού εσύ μας το ζητάς, 2 ώρες για τιμωρία θα μείνεις κλειστός. Κατάλαβες τι τα βατζίλικια μας κάνουνε.
5: Ωραίο, μπράβο.
20: Λοιπόν, αυτό να το ακούνε και οι μαλάκες οι πελάτες. Εγώ εκείνη την ώρα είχα μία παραγγελία αυτή. Αν είχα και άλλη παραγγελία, η άλλη παραγγελία θα πήγαινε μετά από 2 ώρες. Αυτό να το ακούνε οι μαλάκες οι πελάτες και οι μαλάκες οι μαγοζάτορες, οι οποίοι αυτοί έχουν αναγκάσει τους διλιβεράδες να πάνε σε αυτές τις κολοεταιρείες. Ακριβώς όπως θα λέω σε αυτούς τους κολονταβατζίδες, οι οποίοι φέρονται έτσι στον κόσμο και δεν σέβονται ούτε το προσωπικό, ούτε το μαγαζάτορα, ούτε τον πελάτη. Πήρα 5 παραγγελίες, ο τελευταίος έφαγε την παραγγελία του μετά από 1,5 ώρα. Ταγωμένη. Και παλιά όταν δουλεύαμε στην Ντόμινο και πηγαίναμε στα 33 λεπτά μας κάνα παράπονα. Με λέμε μας είπες σε 30 και δεν σε 33. Καταλαβες. Αυτά πληρώνουμε όλοι.
5: Καλά που παίρνεις και εσύ και μαθαίνουμε τα νέα την delivery. Δεν ξέραμε τίποτα από όλα αυτά.
20: Ρε φίλε, ναι, γιατί τα κρύβουν. Ο καθένας σου λέει τη μαλακία του και δεν ξέρουν τι γίνεται. Πόσο φρικτά και πόσο σκατά έχουν γίνει τα πράγματα. Κάθε το άλλο σου λέει τσέβλεπα φίλε, έκανες βολτούλες και καθόσουν και περίμενες. Δεν περίμενα ρε μαλάκα, περίμενα το μαλάκα τον πελάτη. Βάλτε ένα όριο, βάλτε όριο και στον πελάτη και στο μαγαζάτορα και στην εταιρεία και στο delivery βάλτε όριο. Γιατί υπάρχουν και πολλοί μαλάκες delivery. Υπάρχουν delivery που κατεβαίνουν και πάνε και κατουράνε και χέζουνε. Εγώ δεν θέλω να τσιωχ αυτούς συνάδελφους. Υπάρχουν delivery που βρωμάνε σαν κουνάβια. Υπάρχουν delivery που κλέβουν το ποδήλατο βγαίνοντας από την πολυκατοικία. Όλο πρέπει να αλλάξει αυτό το θέμα.
0: Γεια σας. Και ήθελα να ενημερώσω το Μαρκόνι ότι σήμερα η Ελεύθερη Ώρα έχει πρωτοσέλιδο επικεφαλίδα για τα απόρριτα αρχεία του αντίχριστου Τραμπ για τους εξωγήινους.
5: Να το.
0: Εντάξει.
5: Αν και θα το ξέρει, αλλά τέλος πάντων. Λογικά θα το ξέρει.
0: Δεν τον αφήνεις να μιλήσει.
5: Εσάς περιμένετε να το μάθετε.
16: Καλή εβδομάδα, πολλές οι εξελίξεις σχετικά με τους εξωγήινους.
5: Χαμός γίνεται, χαμομιλιούνια.
16: Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου έδωσε...
5: Ο Μπιγκελόου, καινούργια ονόματα, μετά το Πάσχα. Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου, παλιά έβγαινε και σε Μπάγκαλο, τώρα είναι Μπιγκελόου.
16: Του έδωσε το δικαίωμα στο ΣΝΑΠ να τα πει όλα στη χώρα όσα αντικείμενα κατασκεύασαν σε μηδενική βαρύτητα και με υγιεινός παρέα.
5: Να.
16: Και με υγιεινά όντα και άλλα πολλά. Εμφανίστηκε ένας στρατηγός το 25 και ο βοηθός τώρα το 26 χτυπήσανε το Λουίς Ελιζόντο.
5: Χτυπήσαν το Λουίς Ελιζόντο.
16: Γλίτωσε ο Λουίς Ελιζόντο.
5: Χτυπήθηκε ο Λουίς.
16: Ο Λουίς Ελιζόντο, ναι, ναι.
5: Τι έγινε.
16: Τον αναζήτησα αμέσως και τώρα πάει καλά.
5: Οι αλήτες του Μητσοτάκη.

0: Ζωντανή. Ωραία. Για το Μελιγανό δεν λέει τίποτα.
1: Κουβέντα, τίποτα. Δεν συμφέρει γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο, και για τους υπόλοιπους.
1: Εγώ
0: πάντα η μία πλευρά. Επίτηδες το κάνει βασικά για να μας πάσει τα νεύρα.
1: Τι, όχι, για να σας έχει χαλαρούς. Βέβαια για να σας πάσει τα νεύρα. Και εσείς τσιμπάτε. Πέτυχε.
0: Έτσι. Άρα, Αποστόλη.
2: Έλα ρε Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Αρχικά με έχεις αναχωρήσει, γιατί είχαμε μιλήσει πριν το Πάσχα και ακόμη το ηχητικό μας δεν το έχω ακούσει να παίζει.
1: Οπα, τι είχαμε πει?
2: Είχαμε πει για κάτι αρχαία, για κάποιο γήπεδο που φτιάχνεται και στα 30 μέτρα είχαν βρει πόσα αρχαία και δεν τελείωνε άλλο το μετρό, ενώ για το γήπεδο δεν έχει βρεθεί απολύτως τίποτα.
1: Νομίζω το έχουμε παίξει.
2: Τα ακούω όλες τις εκπομπές, δεν το έχω ακούσει. Λοιπόν, πρέπει να σου ξεφύγει. Τέλος, λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι χαίρομαι πολύ που η αστυνομία κατάφερε να βρει ένα δολοφόνο μέσα σε ούτε 22 ώρες, αλλά θλίβομαι γιατί νιώθω ότι είναι δικαιοσύνη αλακάρτ, γιατί σε περίπτωση του γνωστού δημοσιογράφου, ενώ βγήκε τότε ο Μπαλάσιας και μας είπε πόσο ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο ήταν, τι μαφία ήταν και άλλα πολλά που υπάρχουν από εκείνη την εποχή, δεν βρήκανε ποτέ ποιος το έκανε. Ναι, δεν ξέρω.
1: Έχουν τις επιτυχίες, έχουν και τις αποτυχίες. Ξέρεις πως είναι αυτά, ανάλογα πως συμφέρει, ξέρω εγώ.
2: Ωραία, για να πάμε τώρα και στο πολιτικό. Αυτοί που τώρα χαίρονται που βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι πολύ συνεργάσιμος και τι καλό παιδί που είναι και όλα αυτά.
3: Έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να του πλέκει το εγκόμενο ζωντανή μετάφραση και να λέει είναι φανταστικός ηγέτης, θα πάω σύντομα στην Ελλάδα, είναι καταπληκτικός σχέση μας Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος είναι καλύτερος από ποτέ.
2: Θέλω να του θυμίσω ότι και με τον Τζίπρα το ίδιο είχε γίνει. Όταν έγραψε η Μέρκελ εκείνο το βιβλίο, έγραφε μέσα πόσο καλό παιδί να αλήξει και πόσο υπάκουος και ό,τι του έλεγε η Μέρκελ έλεγε σε όλα ναι.
1: Ναι, τα ξέρουμε αυτά.
2: Αυτό, οπότε μην τον βρίζουν, γιατί ξέρεις, ούνα φάτσα ούνα ράτσα λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί.
1: Α, και οι Ιταλοί φίλοι μας με αυτό. Δηλαδή είχαμε τους Γάλλους, τους Αμερικάνους και τους Ιταλούς τώρα, μάλιστα.
4: Συμμαχία.
2: Γιατί από ό,τι φαίνεται με κύριε Μεγάλη σε ίδιο καφενείο.
5: Καλή εβδομάδα ο Μαρκόνη. Με αυτούς τους σκοτωμούς που γίνονται στην Αμερική έχουν σκοτώσει καμιά δεκαπενταριά επιστήμονες για τη βαρύτητα. Πιο καλά για τη βαρύτητα από τον Σαντορίνη Παύλο και τον Γάλλο Πλαντιέρ. Αλλά ούτε θα αποκαλύψουν καλύτερα και τον ίδιο Τραμπ πυροβολήσανε. Μην περιμένουν καλύτερα στις αποκαλύψεις. Από ό,τι λέγω εγώ στο Πολ Σαντορίν YouTube, από ό,τι είπε ο Πολ Χέλερ, ο υπουργός άμυνας του Καναδά.
1: Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Μήπως καταχράσε το όνομα του Πολ Σαντορίν τώρα που το σκέφτομαι.
5: Έχω πάρει την άδεια από τους οικείωστους.
1: Α, και τι λένε, πάρτο και κάτω ξεφτυλίκι παντού.
5: Ναι, είπανε οι οικείοι του, επειδή είναι ψηλά γράμματα για τους Έλληνες, πάρτο. Γιατί ναι, δεν τον κατανοούν.
1: Σωστό, σου λέει του Γάνια, δεν καταλάβουν έτσι κι αλλιώς, σου λέγει τις μαλακίες.
5: Λοιπόν, ναι, το καλό είναι στο Μενίδη, μου λέει ο άλλος, ακούω να θερματιστεί εγώ στο ράδιο, τα ξέρω καλύτερα από σένα. Αλλά στο Μενίδη πιάνει και το ραδιόφωνο
1: πώς. Στο Μενίδη πολλά πιάνουν, δοκίμασε διάφορα. Αν πει κι άλλα, μπορεί να πιάσουν κι άλλα.
5: 90,1 σε πιάνουν. Στο ράδιο σε ξέρουνε και από εκεί ξέρουνε και εμένα, λέω εγώ είμαι αυτός. Αλλά Μαρκόνι λέγεται απλά, ναι. Είναι καλά τα πράγματα ότι τώρα οι νέοι ουφολόγοι, γιατί δεν με παρουσιάζουνε πρώτα.
1: Δεν ξέρω, είναι κομπλεξικοί οι νέοι ουφολόγοι. Να, ήθελα να το καταγγείλω κι εγώ.
5: Και οι γέροι, οι παλιοί γέροι με τα παλιά.
1: Αυτή η μάστιγα των νέων ουφολόγων είναι το πρόβλημα.
5: Αυτή η παλιοί, να δείτε το σπήλαιο του Πλάτωνα, όχι, δεν είχαν εξωγήινος, δεν πρόκειται δηλαδή η γενιά τώρα του Πλεύρη. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν ανάγνωση, ξέρει. Αλλά δεν πρόκειται να χωνέψει ότι ο Σαντορίνης ήταν με τους εξωγήινους και αυτός δεν το ξέρε.
6: Πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση.
5: Δεν πρόκειται.
1: Τι
5: δηλαδή,
1: λέμε.
5: Είτε το στολές είτε τίποτα, εκεί είναι μέσα στο σπήλαιο του Πλάτων.
1: Πού φτάσαμε. Καλά, εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Δεν περίμενα άλλο. Δεν περίμενα κάτι άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια.
5: Έχετε ξεχάσει τον Κουρέτα, ρε παιδιά, μήνες τώρα.
1: Αυτό που λέει ρε Κουρέτα.
5: Ναι.
1: Εντάξει, θα το βάλουμε.
5: Μαζί με την Ελένη θα βάζει και τον Κουρέτα, το δήμαρχο.
1: Ας άρενε.
7: Πες το θύμιο!
8: Δε κουρέτε!
9: Παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
9: Κύριος Αποστόλης.
1: Ναι, ναι.
9: Λάμπρος Κυρίτσης από την Άφπακτο. Χριστός Ανέστη. Και μην ελπίζετε σε κάποιο θαύμα.
1: Ποιος ελπίζει? Κανείς δεν ελπίζει σε θαύμα.
9: Μόνο ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
1: Έτσι. Και τα κάστρα.
10: Είναι αυτό που είπατε. Τα κάστρα δεν πέφτουν.
1: Ο Μητσοτάκης και τα κάστρα.
9: Είναι αισιόδοξο ζήσεις με έναν άλλο τρόπο πέσει. Με καραμπόλεμο.
1: Ναι, εντάξει, εκεί δεν το ελέγχουμε. Ναι. Αλλιώς δεν θέλουμε και εμείς να πέσει.
9: Όλος υγεία και... Πήρα για να ακούσω τη φωνή σας.
1: Τη δικιά μου ή τη δικιά σας?
11: Γεια σου Αποστολή.
1: Γεια χαρά.
11: Πες το παλικάρι μέσα στο Θήμιο ότι και για να τιμήσουμε τον Καβράκο δώσαμε το όνομά του στη ΣΝΗ στα Τρίκαλα και ακόμα δεν το έχουν πάρει πίσω.
4: Θυμήθηκα με αυτό που είπαν με τον Πετσιρικά στις φυλακές, ότι εγώ το 1941 ήμουν 2,5 χρονών, μέχρι μάνα μέσα σε ένα φούρνο στο χωριό, για να μην πιάσουν οι χίτες. Φοβήθηκε η γυναίκα και με σκοτώσουν.
1: Α, και ο άλλος σε φούρνους τους έβαλε τώρα και το κάναμε ολόκληρο θέμα στην Πολωνία. Εντάξει, και. Απλά ήταν Εβραίοι περισσότεροι, εντάξει.

0: και σε η μάνα, ορίστε. Να, έτσι κι αυτό η μάνα του έτσι έμαθε.
1: Έτσι έμαθε, στο φούρνο. Και φίλε να έχει δε και εγώ δεν έβγαλα άχνε. Και στο φούρνο μπροστά έβαλα και ξύλα. Ότι θα τον κάψουν το φούρνο. Όχι, είχε δε η μάνα μαζί με κάποιε άλλε έκανα παραλλαγή δηλαδή.
0: Ναι, α, πονηρούλα η μαμά.
1: Παραλλαγή, να σε καλά.
0: Και σε γεια.
1: Α, να σου πω.
0: Έτσι έχει κι άλλο.
1: Όχι, ναι, ναι.
0: Στον αέρα σε βάλα τελικά ει αντιστάσει.
1: Τηλέφωνο, σαν σήμερα πιάσα τον πατέρα μου στο χωριό και μένα στο Παγκράτη.
0: Το Μητσοτάκι να δει. Τέλο πάντων, ο καθένα έχει τα δικά του.
2: Δημόσιος κίνδυνος.
3: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού. Γάμο το κερατό μου, θα με τρελάνε ρε μαλάκα πει στον κόκκινο, δεν γίνεται. Δηλαδή θα τα πάρω στο κρανίο άσου που έχω τιμώσει πριν ανακοινώσει κόμμα η κυρία Χαριστιανού, με το που άνοιγε το στόμα της η κυρία Χαριστιανού και γέμιζε το στόμα του Μαντολάτο. Τώρα έγινε η Χαριστιανού, άντε γαμιστείτε. Τέλος πάντων, αυτό που τρελαίνομαι είναι ότι έχουν παγωθεί να ενωθούν τα δημοκρατικά κόμματα. Ρε μαλάκες, αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και έχουν γίνει 300.000 κομμάτια σαν τους Χριστιανούς που είναι 300.000 παραχριστιανικές θεωρίες και μου λέτε τώρα μαλακίες ότι τι.
0: Και σε πιάσει η Λουκά στο στόμα της με αυτά που λες.
3: Ακούς και το τρελό είναι να πούμε ότι σου λένε όταν μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς σαν να ακούω το μαλάκα το Βασίλη. Βασίλη με την άδειά σου μαλάκα έτσι. Ή σαν να ακούω το μαλάκα το γυμναστηριακό που είναι από την άλλη πλευρά. Εμένα ο Τσίπρας μου έδωσε. Ρε μαλάκα Βασίλη τα γερόντια που κόψε το ΕΚΑΣ.
0: Άσε τα γερόντια τον εαυτό του κοιτάει. Τι έχεις καταλάβει τώρα.
3: Τώρα φίλε είναι εγώ κολομάω, έλεγε ο άλλος ο μαλάκας. Πάτα αρχίδια μου τώρα, σε γαμίσκες ένα Μητσοτάκης.
0: Εκεί δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που προσφέρει ο Τσίπρας είναι ίδιο με, το, με αυτό που προσφέρει ο Μητσοτάκης στον κόσμο.
3: Γάμισε,
0: ο χαδελφισμός και ο καθένας την πάρτη του. Με άλλα ρούχα τώρα, εντάξει.
4: Η Μούτης αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
5: Ο διεθνής οίκος Μούτης αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας.
2: Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας.
0: Τι έχεις?
3: Έχω θυμώσει με το κόμμα που υποστηρίζω τις περισσότερες φορές. Έχει καταντήσει το μαλακό, το ήθελα λίγο πιο βουρουδίκο να κάμω το. Και έχει καταντήσει σαν τα γερόδια στο Muppet Show. Όλο γκρίνια να πούμε και τίποτα. Γάμω το κερατό μου. Μαλάκα, μα την Παναγία, δεν θα ψηφίσω κουκουέ. Αν δεν βγάλουν γραμματέα τον Πογιόπουλο. Μα την Παναγία, αν δεν βγάλουν γραμματέα τον Πογιόπουλο. Ναι, ρε μαλάκα, ένα αρχιδάτο αγόρι να πούμε. Γάμισε με. Έλα, κάπα όλα.
0: Ορκίζεσαι γι' αυτό. Παίρνει όρκο, το ξέρει.
3: Ναι, ρε.
0: Μπράβο.
3: Όταν είχαν φάει το συγχωρεμένο τον Παύλο, μετά από λίγο είχε φεστιβάλ. Εγώ τότε ήμουν ακόμα ταρανομορό. Αν δεν με είχες δει τότε. Και ήμουνα με τη γουρούνα μέσα τη λόγω της αναπηρίας. Μ' άφησα να μπήκα μέσα και είχα πάει στην κεντρική σκηνή. Και σκάει ο Πογιόπουλος να με μια κομμενίτσα να πάρει φωτιά. Και του λέω ρε Νικόλα, τι θα γίνει με αυτά τα καθήκια να πούμε. Θα μας φάνει ή θα τους φάμε. Μου λέει, τι θα μας φάνει ή θα τους φάμε. Και του λέω Νικόλα, θα τους φάμε ρε μαλάκα. Το έχουμε ξανακάνει να πούμε.
0: Έτοιμος και πολιτικός κι αυτός. Την παπάντζα την είχε. Μπράβο. Διπλωμάτης, ωραίος, απάντησε, δεν είπε τίποτα.
3: Εντάξει ρε φίλε.
0: Και σένα άρεσε. Όχι, αφού πιάνει, πιάνει.
3: Είχε πιάσει σειρά και για τα σουβλάκια ρε μαλάκα, έλεγε αυτό.
0: Ναι, η πίεση ήταν μεγάλη, καταλαβαίνω.
6: Να τους μετρήσουμε.
0: Όχι, έχω υπεροχή, δεν έχω ανάγκη, δεν έχω ανασφάλειες.
6: Έτσι, μπράβο, τους διακανονισμούς. Λοιπόν, εγώ όπως είχα πει το 19 το Μάιο χρωστούσα 22 χιλιάρικα. Πόσο μου έβαλε ο Τσίπρας διακανονισμό και δόση ασφαλιστών εισφορών?
0: Πόσο?
6: 2,35. Πόσο βάζει σήμερα ο Μητσοτάκης με 72 δόσεις χωρίς διαγραφή?
0: Πόσο?
6: 570. 2,35 ο Τσίπρας, 5,70 ο Μητσοτάκης.
0: Στο πεδίο θα συγκριθούνε, τα βλέπεις?
6: Επειδή λέει αυτός εκεί πέρα έξω, ο αυτός που ζει τον καπιταλισμό και το χαίρεται, λέει ότι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι ίδιοι. Δεν είναι ακριβώς ίδιοι.
0: Όχι ρε παιδί μου, δεν λέμε ακριβώς, δεν λέμε, και αν τους δεις την όψη διαφορετικά μοιάζουνε.
7: Κάναμε τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση.
8: Αλλά η χώρα αποτελεί σήμερα ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας.
6: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Είχατε κόσμο, είδα στην Κυσαριανή, έτσι.
0: Κάτι συνέβη.
6: Κάτι συνέβη. Την βλέπω, τσιμπήσατε και 2 βαθμούς, πήγατε στο 10. Εγώ εύχομαι πραγματικά.
0: Στην τελευταία αγωνιστική θα φανούν όλα.
6: Ναι, ναι, περίμενε. Εύχομαι να πάτε στο 15 και όπως είπα και στο Σιώρα τότε στην υψηλά του, στο αυτό τον συνδικαστηριστή του Κουκουέ που ήταν στον Ευαγγελισμό, τι θα το κάνετε το 15. Εγώ εύχομαι να το πάρετε για να δω τι θα το κάνετε. Καταλαβες. Αυτό. Ευχαριστώ.
0: Θα έρθει η ώρα που θα παραμιλάς και θα λες δεν πάω στο Τσίπρα.
6: Τι πράγμα?
0: Κουκουέ δαγκωτό θα λες.
9: Κουκουέ δαγκωτό!
0: Θα έρθει η ώρα.
6: Βρε καραγκιόζη. Δηλαδή, άστο, δηλαδή τα πιστεύεις αυτά που λες.
0: Θα έρθει η ώρα, στο λέω, παιδί μου.
6: Τα πιστεύεις αυτά που λες. Άστο, λοιπόν, έλα γιατί δεν μπορώ τώρα να κόλλεις το μυαλό μου, θα σε πάρω σε λίγο. Για...
10: Ακούγομαι.
0: Ακούγεστε.
10: Α, γεια σας, καλώς ήρθατε.
0: Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε.
10: Πώς τα περάσατε?
0: Μην φανταστείς, γιατί προλάβαμε να κάτσουμε να ξεκουραστούμε καθόλου.
10: Πώς ήρθες να ξεκουραστείς, 15 μέρες λείπεις.
0: Τι είναι αυτό, ξεκούραση είναι αυτό τώρα, μωρέ.
10: Ήρθαν τα πάνω κάτω, άκουσα με λίγο.
0: Εγώ ναι, ποια είναι τα πάνω κάτω? Ότι τι, ότι οι Νεοδημοκράτες είναι λαμόγια. Έλα, δηλαδή πώς τους αφήσαμε. Όπως τους αφήσαμε, τους βρήκαμε.
10: Εγώ έχω πτυχία. Είμαι ωραία. Υπάρχει περίπτωση να πάω σε κανένα υπουργείο ή έστω να γίνω γενικός γραμματέας σε ένα υπουργείο? Υπάρχει.
0: Υπάρχει, γιατί όχι, ναι.
10: Να βάλω μέσο.
0: Χωρίς μέσον.
10: Ναι, ρε φίλα, που έχω πτυχία. Αυτή με χωρίς πτυχία πήραν υπουργεία. Εγώ τα έχω τα πτυχία.
0: Ναι, θες τώρα και αξιοκρατία. Ναι, λάθος κράτος. Με μπερδευτήκατε λίγο. Ναι, δεν είναι εδώ αυτό της αξιοκρατίας. Για πλάκα το λέγανε.
11: Καλείστε εσείς όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
12: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία Καραμίτρου. Τι θα πει γιατί εμένα?
10: Είμαι ωραία. Έχω πτυχία και φυτεύω ντομάτες και πιπεριές.
0: Ναι, όχι, το εκτιμώ, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
10: Τι να πω. Και έχω και δύο προβατάκια. Τα ενότια κόπηκαν. Δεν έχουν ενότια.
11: Το ενότιο όμως, να πει ο κτηνοτόφος, βρε κύριε ελεγκτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει.
0: Τι προβατάκια, καλέ, πέρασε το Πάσχα και έχετε προβατάκια ακόμα, εμείς τα φάγαμε.
10: Εμείς θα κοιτάξουμε εδώ για φιγούρα. Τα βλέπουμε, δεν θα τρώμε, τα βλέπουμε. Όχι ότι είμαστε.
0: Εμείς το Πάσχα, μην κάνει κανένα λάθος και ξεφύγει κανένα από το Μαντρί, από το Βοσκό, μπήκε μέσα στην αυλή κατά λάθος, στη δικιά μας. Δεν ξαναβγήκε. Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει.
10: Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει, μπαίνει αλλού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη λάσπη που έστω με αυτό τη λάσπη και όλο αυτό που έκανε, άκουσε τη δύναμη της ΓΕΣΕ. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Έγινε, να σε καλά.
10: Και εκείνο και ο Παναγόπουλος ξαναβγήκε. Τι να πω, να τρελαθώ.
13: Όπως έλεγε παλιά ο Ρόμπερτ Βίλιαμ, τα λέω εγώ, λέει, πιο πολλοί κάνουνε χαβαλέ όμως. Δυστυχώς
0: δεν είναι. Ναι, τα νέα παιδιά δεν τα πιάνει στο σοβαρό με τίποτα.
13: Είναι τρόλινγκ, δεν μορφώνεται αυτός ο λαός που λέει.
0: Δεν θέλει, έχει άρνηση.
13: Ο δικός μας ο Ρένος Αποστολίδης που τα έλεγε.
0: Ναι, θυμάμαι.
13: Δεν μορφώνεται ο λαός αυτός.
0: Πώς από το Ρένο Αποστολίδη σε λόγιο τώρα πήγαμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη, περιγράφει ακριβώς την κατάντια. Έλα, γεια.
14: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
15: Ναι.

0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Α! Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
7: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. 5, 4, 3, 2, 1.

0: It's disco time.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Ρωμαίος!
8: Ιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Μα σύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

Και τώρα ένα μουσικό ημίωρο διάλειμμα με επιλογές από αγαπημένα 60's από τα νοσταλγικά jukebox της εποχής και το Studio 54 εδώ στον Max 93.4.

0: μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό. Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com. Καταστήματα Public. Βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιος σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου.
7: Τρελές καταστάσεις στην οικογένεια Τσεκμέ. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
8: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
9: The experience continues.

0: FM 93.4.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93.4.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.

0: μουσικά ή μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 10. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4. Η ώρα είναι 10.

0: Bakula, bakula tuplara. Abora pariyali. Bakula, bakula tuplara.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριμίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλινίδης.

Καλησπέρα, καλή δύναμη. Εύχομαι το καλύτερο. Σας υποδεχόμαστε στην καινούργια ώρα. Ξεκινήσαμε χθες. Από τώρα και στο εξής, από χτες δηλαδή, 10 το βράδυ με 3 το πρωί. Και από ό,τι φάνηκε χτες, πάρα πολλοί ενθουσιάστηκαν με την αλλαγή. Θεωρούν ότι είναι καλύτερη ώρα. Και από πολλούς ανθρώπους που το 12-5 ήταν απαγορευτικό ενδεχομένως, και πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν καν να τηλεφωνήσουν ενώ το ήθελαν, διότι οι υπόλοιποι μες στο σπίτι κοιμόντουσαν, ξέρετε, όλες αυτές οι δυσκολίες. Πάντως εύχομαι να είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί. Το πρόγραμμα όταν ξεκινήσει κανονικά, δηλαδή από το τέλος του Αυγούστου, 31 Αυγούστου θα ξεκινήσει, θα έχουμε αυτή την ώρα πια, την οποία δοκιμάζουμε αυτές τις μέρες μέχρι να τελειώσει ο Ιούλιος και να πάμε στις θάλασσες.

0: Ηλίας Ελιμάς, τα μηχανήματα των ήχων. Είναι η θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Έχουμε ανθολόγιο όπως κάθε βράδυ, δηλαδή διαλέγει κανείς το θέμα για το οποίο θέλει να κουβεντιάσουμε μεταξύ μας, και επίσης ένα ερώτημα που θεωρώ πως είναι απαραίτητο για πολλούς ανθρώπους για να έχουν μια αφορμή να μπουν στην κουβέντα. Μιας λοιπόν και το τέλος του Ιουλίου πλησιάζει, άρα και ο Αύγουστος των διακοπών, θα ήθελα απόψε να μου πείτε, σκεφτείτε το λιγάκι, να μου πείτε σε ποιο σημείο της πατρίδας ή του κόσμου έχετε περάσει τις ωραιότερες διακοπές της ζωής σας και τον συστήνετε τον τόπο αυτό ανεπιφύλακτα. Εμένα πάντως η καλύτερη μου, τώρα για να λέμε κάτι προσωπικό στην αρχή, η καλύτερη μου είναι να βρίσκομαι για διακοπές σε μια πόλη που δεν έχω ξαναπάει, σε μια πόλη του εξωτερικού, και να τριγυρνάω όλη την ημέρα στους δρόμους. Διαδρομές που δεν τις έχω προκαθορίσει, ούτε χάρτη κρατάω μαζί μου, ούτε τίποτα. Απλώς έχω μια καρτούλα του ξενοδοχείου στο οποίο έχω καταλύσει, ώστε αν χρειαστεί να σταματήσω ένα ταξί, να μπω μέσα, να του δείξω το καρτελάκι, να με πάει στον προορισμό μου. Ειλικρινά, έχει τύχει να περπατήσω 30 χιλιόμετρα μέσα σε μια πόλη. 30 χιλιόμετρα. Είναι μια πάρα πολύ γοητευτική διαδικασία και ελπίζω όπου και να πάτε να περάσετε καλά, να είστε έτσι, να γίνετε ένα με το τοπίο, να παραστάνετε τον ούφαρο μέσα στις θάλασσες. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν,
2: 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Έτσι γίνεται. Παίρνετε τηλέφωνο, δηλώνετε την επιθυμία για συμμετοχή, κρατάει τον αριθμό σας η κυρία Θησαυρούλα και σας καλεί στην ώρα που θα έρθει η σειρά σας. Πάμε τώρα να κεράσουμε ένα άσμα και επιστρέφουμε.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
4: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Στο Ζάπιο. Νέοι. Ούτι. Σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου. Στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και το ερώτημα είναι, σε ποιο τόπο, στην Ελλάδα ή αλλού, έχετε περάσει τις πιο ενδιαφέρουσες, τις καλύτερες διακοπές σας? Στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο φίλος ολωνών μας και κλασικός φιλόλογος, Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
1: Μάνα μου, καλησπέρα και πάλι με γεια καινούργια ώρα.
0: Να είσαι καλά, Ανδρέα μου.
1: Από ό,τι είδα, η προσέλευση ήταν εντυπωσιακή.
0: Ναι, πες. Ναι.
1: Είδα εντυπωσιακή. Και όχι, Μάνο, αυτό το θέμα δεν με χωράει αντικειμενική απάντηση.
0: Όχι,
1: και
0: βέβαια.
1: Το κάθε άνθρωπος, ανάλογα με το πώς βιώνει την καθημερινότητά του όλο το χρόνο κατά τον οποίο εργάζεται, αναζητάει να συμπληρώσει τα κενά του στον χρόνο των διακοπών.
0: Ναι.
1: Έτσι ένας άνθρωπος που στη δουλειά του έχει μεγάλη φασαρία, μεγάλη ένταση, μπορεί να έχει φαινομενική ηρεμία αλλά να έχει εσωτερική ένταση και ευθύνη, να είσαι και ως άνθρωπος μπορεί να αναζητάει ήρεμες διακοπές ήσυχες και εμείς να μην τον καταλαβαίνουμε οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Μάλλον και οι υπόλοιποι να μην τον καταλαβαίνουν. Γιατί και εγώ ανήκω μάλλον σε αυτούς. Ανήκα. Ένας άλλος άνθρωπος που η καθημερινότητά του ήταν πολύ ήρεμη, ήσυχη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα αναζητήσει στις διακοπές του την ηρεμία. Δηλαδή, για σκέψου έναν φαροφύλακα σε κάποιο
0: βραχονισίδα,
1: ναι. Να ζητάει να πάει κάπου να ηρεμήσει τις διακοπές του.
0: Ναι.
1: Το βρίσκω αδιανόητο.
0: Θα πεθάνει. Δηλαδή, πιο ήρεμος πεθαίνεις.
1: Ναι. Λοιπόν, ανάλογα με τη δική μου ζωή, λοιπόν, δύο είναι οι τόποι στους οποίους πραγματικά έχω ζήσει τις πιο όμορφες στιγμές μου και τις πιο συγκινησιακές. Ο πρώτος είναι και χρονικά που προηγείται και έχει μεγάλη και χρονική έκταση, είναι το πολύπαθρο Μάτι Αττικής.
0: Ναι.
1: Εκεί ήταν η πατρική εξοχική κατοικία των τέσσερικών μου και εκεί έζησα σχεδόν όλα τα καλοκαίρια από το 82 συνεχώς μέχρι. Συγγνώμη, εκεί μεγαλώσαμε και τα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, ο χώρος στον οποίο μεγαλώσεις τα παιδιά σου από μόλις γεννιούνται μέχρι που ενηλικιώνονται είναι πολύ σημαντικός. Το Μάτι, λοιπόν, με την ωραία του θάλασσα, όχι για μπάνιο όμως, δεν ξεχωρίζει για μπάνιο, αλλά με τους ωραίους ανθρώπους, με την ψαροταβέρνα Γιάννη του Κουμερτά τη Γοργόνα, με το τάβλι του Σοκράτη, με το τάβλι του Βυσαρίωνα, με φίλους αγαπημένους, ένα μέρος της ψυχής μου είναι εκεί. Εκεί έγραψα και το δεύτερο βιβλίο μου το 2001. Και όπως να το κάνουμε, το Μάτι για μένα είναι μέσα βαθιά στην ψυχή μου. Όμως υπάρχει ένας άλλος, εξίσου θα έλεγα, αγαπημένος τόπος, ένας τόπος ηρεμίας ηλικίας. Το έχω ξαναπεί, είναι στην ορεινή ναυπαρχία ένα μικρό χωριδάκι, η Αμπελακιώτισσα. Εκεί μέσα στα πλατάνια και μέσα στα έλατα υπάρχει μια πολύ μικρή πανσιόν, με 6 δωματιάκια, αυτόνομα, με την κουζινίσσα τους, με τον μπανάκι τους, με το αρχοντήσος τους και με μια πολύ οικογενειακή ζωή. Ο Πάνος ο Κανέλος, έτσι λέγεται ο ιδιοκτήτης, μαζί με την γυναίκα τη Μέρη, θα ανοίξουν φύλλο κάθε μέρα, φτιάξουν τις πίπες, θα έχουν εκλεκτούς φίλους πραγματικούς. Και επειδή στην Ελλάδα, ό,τι είναι για μένα, που είναι εκτίμηση δική μου, δεν είναι δεν το πιστεύουν όλοι. Εγώ πάντως πιστεύω ότι κάτι που είναι πάρα πολύ καλό, μα πάρα πολύ καλό, αξέχαστο, είναι και φθηνό. Γιατί? Γιατί δεν πουλάει φθήνια η οποία έχει έξοδα φθήνια, και αυτός ο οποίος διαχειρίζεται την υπόθεση έχει μια ανθρωπιά, είτε είναι καλλιτέχνης είτε είναι ένας σωστός επαγγελματίας, και πιστεύει ότι αυτό που κάνει είναι πράγματι επάγγελμα, είναι δηλαδή υπόσχεση. Επάγγελμα δηλαδή υπόσχεση. Η υπόσχεση του Θεού ήταν η της επαγγελίας. Λοιπόν, και σου λέει ο ξενοδόχος εκεί ότι εγώ δεν είμαι εδώ για να βγάλω φράγκα, είναι για να ζήσω τίμια, αλλά προσθέτοντας κάτι μοναδικό, ανεκτήμητο, από αυτό που μπορεί να βρει ένας καλός άνθρωπος ενός αστικού κέντρου. Λοιπόν, εγώ είχα εφαρμόσει από το 2002 και μετά τις τελευταίες 10 μέρες του Αυγούστου να τις περνάω εκεί. Την 1η Σεπτεμβρίου το πρωί σε 9 η ώρα γέμισα τα παγούρια μου από τη βρύση του χωριού και γύρναγα στο σχολείο μου και υπέγραφα την 1η Σεπτεμβρίου, υπογράφει μια στρατηγική, αλλά γεμάτος τις μπαταρίες μου για να μπορέσω να αντέξω σε εισαγωγικά και να είμαι δημιουργικός, όχι για να υποφέρω, να αντέχω, απλώς για να μπορώ να υπάρχω και να είμαι δημιουργικός και χρήσιμος στους μαθητές μου. Εκεί λοιπόν εγώ αναπαυόμουν. Μετά τώρα της Παναγίας, καταλαβαίνεις, μετά το πανηγύρι. Εκεί υπάρχει ένα πολύ ωραίο εισιγαστήριο, ένα μοναστηράκι, η Μονή Σαντρακιώτησας, με έναν εξαιρετικό ηγούμενο. Ο ηγούμενος είναι ένας παλιός, ένα παλιό υψηλό βαθμό στέλεχος, υπουργείο οικονομικό νομίζω, που τα παράτησε και ασχολήθηκε με τα πνευματικά. Όλη λοιπόν αυτή η μικρή κοινωνία της Αντρακιώτησας με έτρεχε και με θέλει, γιατί εκεί πραγματικά αναπαύεται το πνεύμα και ένας άνθρωπος που αναζητεί το βάθος του αυτού του, τι μπορεί να βοηθηθεί για να το βρει. Το μάτι λοιπόν Αττικής και η Αμπελακιώτισσα και το Λακαρνανίας είναι οι δύο πόλοι στους οποίους συγκεντρώνονται οι πλουσιότερες και βαθύτερες αναμνήσεις μου από τις διακοπές. Αλλά και τελειώνω, δεν είναι ο τόπος που σου δίνει από μόνος του κάτι, είσαι εσύ ανάλογα με το τι ζητάς που δίνεις σημασία και αξία στον τόπο που πηγαίνεις, ανάλογα με το τι ζητάς για να συμπληρώσεις τον έλλειπτη παντά αυτός.
0: Σωστό.
1: Σας έκανα από μάνα μου.
0: Σωστό. Αντρέα, γιατί υπογράφουν 1η Σεπτεμβρίου ενώ τα σχολεία ανοίγουν πολύ αργότερα?
1: Κοίτα να δεις, γιατί όταν θα πάει το μαθητής στις 11 Σεπτεμβρίου που ανοίγουν τα σχολεία, πρέπει να βρει έτοιμα τμήματα, πρέπει να βρει οργανωμένη την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Την κατάσταση οργανωμένη θα τη βρει αν οι εκπαιδευτικοί έχουν πάει από την 1η Σεπτεμβρίου, έχουν υπογράψει και να κάνουν όλες τις προετοιμασίες. Οι διοικητικοί των σχολείων μάλιστα, αλλά και οι διευθυντές, που είναι ακόμα νωρίτερα οι άνθρωποι πολύ συχνά, ήταν το τέλος Αυγούστου, για να σημαδέψουν πράγματα, γιατί πίσω από αυτό που παίρνει στην βιτρίνα υπάρχει πίσω στο παρασκήνιο πολύ πολύ δουλειά, αν θέλουμε να κάνουμε χαρούμε τη ζωή των παιδιών.
0: Κατάλαβα.
1: Κακά είναι τα ψέματα τώρα. Το σχολείο έχει, μπορεί να μου πεις 500 αποστολές. Εγώ θα σου πω, αυτή που για μένα είναι η κορυφαία, η πρώτη από όλες.
0: Ναι.
1: Γιατί αν υπάρχει αυτή η πρώτη, μπορεί να ακολουθήσουν εύκολα πολλές υπόλοιπες ή ποιος εδώ να ακολουθήσουν να μην δημιουργήσουν πρόβλημα. Η πρώτη αποστολή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας διευθυντής και ένας δάσκαλος στο σχολείο είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ώστε το παιδί να θέλει να πηγαίνει σχολείο.
0: Ναι.
1: Αν το παιδί θέλει να πηγαίνει σχολείο και βρίσκει τη χαρά και την καταξίωσή του ως πλάσμα, ότι κοινωνικοποιείται, βρίσκει τα φιλαράκια του, χαζολογάει και μαθαίνει και έρχεται και δικαιοφελείται, από εκεί και πέρα όλες οι δυσκολίες θα αντιμετωπιστούν, δεν θα ξεπεραστούν, αλλά θα αντιμετωπιστούν. Βέβαια όλα αυτά τα καταλαβαίνει κανείς και συμφωνεί με αυτά που λέω, εάν πιστεύει ότι καλό είναι το σχολείο εκείνο, καλό είναι ένα σχολείο, όταν αντιμετωπίζει όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως, έτσι ώστε να γίνουν λιγουλάκι ως πολύ καλύτεροι από ό,τι είναι. Όχι να φροντίζει τους καλούς να πάνε, και εγώ δεν ξέρω σε ποια παρεπιστήμια από το εξωτερικό, ή να πάρουν Νόμπελ και τους υπόλοιπους να τους αφήσει έξω. Όλοι οι μαθητές πρέπει να είναι ευχαριστημένοι ανεξαιρέτως και όλοι πρέπει να ωφελούνται έστω και λίγο. Αυτό αν δεν μπορεί να το κάνει ένας εκπαιδευτικός ή ένας σύνολος εκπαιδευτικό, μπορούν να παραλλάξουν του δουλειά, κάνουν κάτι άλλο. Φυσικά, όταν λέω ένας εκπαιδευτικός, δεν λέω μόνος του ένα κούκο, όχι. Με όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, με το Υπουργείο, με τις κυβερνήσεις, ξεκάστοτε, με την κοινωνία την ίδια να στηρίζει το σχολείο, μα τι. Όλο το μέλλον μιας κοινωνίας είναι στα σχολεία μέσα. Τι συζητάμε τώρα? Επειδή επί δεκαετίες τώρα τα έχουμε ξεπουλημένα και τα έχουμε αφήσει να γίνουν άντρα παραπτωματικής συμπεριφοράς. Εμείς τα παιδιά μας είναι τέτοια που είναι, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε. Άνοιξε τον Παπανούσα να το βρεις στην πρακτική φιλοσοφία. Έχει ένα εξαιρετικό κομμάτι εκεί, το οποίο εγώ θα χαιρόμουν πολύ να σου πω να το διαβάζεις. Λέγεται «Σχόλιο σε ένα πρόβλημα». Θυμάμαι στη δεύτερη έκφραση, σελίδα 228, αναφέρεται σε ένα θεατρικό έργο ενός Βέλγου δραματουργού, Ζωζέ Αντρέ Λακούρ, που επιγραφότανε «Λανέ του Μπακ», «Η χρονιά του Μπακαλωρέα». Η ελληνική μετάφραση ήταν «Η τάξη των τελειοφύτων». Το είχε ανεβάσει ο Κάρολος Κούν στις αρχές της δεκαετίας του 60. Εκεί βλέπει κανείς η σχέση των μεγάλων, των γονιών και δασκάλων με τους μαθητές μου, τα παιδιά. Και λέει την περίφημη φράση, τα παιδιά μας είναι αυτά που είναι, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Εμάς έχουν οδηγούς και από εμάς παίρνουν παραδείγματα θετικά ή αρνητικά. Εύκολα μπορεί ο καθένας να τα ρίχνει στον άλλον, αλλά ο δάσκαλος ξέρεις. Δεν μπορεί να έχει την δικαιολογία ότι ξέρεις αυτό το παιδί μου έτυχε και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, ένας γονιός μπορεί να του πει αυτό, ότι εγώ δεν ήθελα να γίνω γονιός, αλλά ξέρεις δέχτηκα ένα, συμμετείχα σε ένα σεξουαλικό ατύχημα και τι να κάνουμε τώρα. Το παιδί θα πει, εγώ παιδάκι είμαι, δεν ζήτησα να γεννηθώ. Ο δάσκαλος να μην πει όμως, και ο δάσκαλος είναι ο πατέρας του κοιμάτων, να το κοιτάξουνε. Και αυτό να κοιτάξει να κάνει την καλύτερη μπορεί για τον εαυτό του. Όχι. Γιατί? Γιατί ο δάσκαλος ορκίστηκε. Ο δάσκαλος σήκωσε το χεράκι του.
0: Ναι.
1: Και έδωσε όρκο ότι θα κάνει ό,τι μπορεί. Δεν φτάνει μόνος του. Δεν γίνεται. Δεν ζητάμε όλα από τον δάσκαλο. Από τον δάσκαλο όμως θα ζητήσουμε να κάνει ό,τι μπορεί. Γιατί η αμοιβή, η ηθική αμοιβή ενός δασκάλου όταν κάνει την πορεία δεν αγοράζεται με τίποτα. Δεν αποτιμάται με τίποτα. Είναι μεγάλη. Είναι βαριά. Όταν ένα μάτι παιδιού σε κοιτάξει ενός μαθητή σου μετά από 20, 30, 40 χρόνια, αυτό που παίρνεις είναι καταξίωση ζωής. Είναι να πεις μην απολύεις τον δούλο του δέσποτα. Είναι ναι. Λοιπόν, δάσκαλοι να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Και όσοι ασχολούνται με παιδιά, να μην τα ρίχνουν σε κοινά επάνω. Να παίρνουν καλύτερα μεγάλη την ευθυνία πάνω τους. Τι κάνουμε. Έτσι είναι. Ο λαός λέει το παιδί σου και το σκυλί σου όπως το μάθεις. Δεν λέει το γονιός και το δάσκαλο όπως το μάθεις. Έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Ατρέα μου, ένα τελευταίο.
1: Ό,τι θέλω.
0: Όταν ήμουν μικρό παιδί, θυμάμαι ότι οι διακοπές δεν ήταν κάτι που το συζητούσε η κοινωνία. Εκεί που μεγάλωσα εγώ, εν πάση περιπτώσει, στις συνθήκες που μεγάλωσα, δεν ήταν συνηθισμένη πρακτική. Τώρα, αν είχε κάποιος ένα σπίτι όπως εσύ, εξοχικό, το πιθανότερο είναι ότι τα μαζεύανε και πηγαίνανε τρεις μήνες εκεί πέρα. Αλλά εγώ θυμάμαι πολλά καλοκαίρια που δεν ήταν τόσο αβάσταχτα όπως είναι τώρα, κλιματικά αβάσταχτα εννοώ, να τη βγάζω στην Αθήνα ως παιδάκι. Ναι, δηλαδή αργότερα έγινε θεσμός.
1: Κοίταξε να δεις, από ό,τι έχω καταλάβει, εγώ τα παιδικά μου χρόνια τα ρίσα στα Νοπριβίσια και αρχικά για να κάνουμε τα πρώτα μας μπάνια η μητέρα μου μου έλεγε, με 10 χρονών, θα παίρνεις το αυτοκίνητο της Πεντέρης, θα κατεβαίνεις αμπελοκήπους, θα παίρνεις το τρόλεϊ και θα κατεβαίνεις στο Ζάπιο και εκεί θα σε περιμένουν να παίρνουμε το λεωφορείο της Βουλιαγμένης και της Λιβάδης για να πάμε να κάνουμε μπάνιο εκεί. Μια μισή ώρα να πάω, μια μισή ώρα να γυρίσω. Για να πάμε να κάνουμε μπανάκι εκεί. Αυτό ήταν η μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή ήταν να κατεβαίνω στα Βρυλίσια και να παίρνω το πούλμαν που πήγαινε για μπάνιο. Οι άνθρωποι κάνανε, έβγαναν τα σπίτια τους από τα αστικά κέντρα, πηγαίνανε με πούλμαν και κάνανε μπάνια. Με κάποια, ξέρω εγώ, με ένα φτηνό αντίτιμο εισιτηρίου.
0: Ναι. Αυτό το κάνα και εγώ, ναι, έχεις δίκιο.
1: Η τρίτη εκδοχή ήταν να πάει, αυτό συνέβαινε σε εμάς, κοντά μας υπήρχε ένας ανάπηρος πολέμου, ο οποίος είχε ένα πολύ μεγάλο αυτοκίνητο, που έβαζε τρεις πίσω και δύο μπροστά και μας πήγαινε στη Λούτσα. Ένα παμιράκι, 5 δραχμές ο καθένα.
0: Πήγαινε
1: στη Λούτσα, γύριζε πίσω στα Νοβριλίσια, έπαιρνε το δεύτερο δρομολόγιο και όταν έφτανε το δεύτερο δρομολόγιο έπαιρνε τους πρώτους που είχαν πάει. Τους γύριζε πίσω και μετά γύριζε και έπαιρνε και τους δεύτερους. Άρα βολευόντουσαν οι αστεί με τέτοιους τρόπους να κάνουν το μπανάκι τους το καλοκαιρινό. Εγώ θυμάμαι δύο καλοκαίρια, το 59 που ήμουν 9 χρονών, η αδερφή της μητέρας μου, δημόσιος υπάλληλος, με πήρε τον ανιψιό της μαζί και δύο φίλες της και πήγαμε στην Αγία Μαρίνα στην Έγινα, οι πρώτες μου διακοπές. Οι δεύτερες στην Πάρο Μπαρκιά, στην Άουσα της Πάρο, το 1960. Όταν το πέναδόκρο Πεπόνι έκανε μια μισή δάχνη. Και θυμάμαι στο κλειστό λιμανάκι της Νάουσας να παίρνω κάθε απόγευμα ένα υποβρύχιο στο σαγροπλαστείο του Παναγιώτη του Γαβαλά. Τώρα λέω πράγματα 66 χρόνια πίσω.
0: Ναι, σωστά.
1: Εντάξει, ναι, έχουν αλλάξει εντός τα πράγματα. Πήγαιναν, πήγαιναν οι άνθρωποι διακοπές όσο μπορούσαν. Οι αστεί βολευόντουσαν, που μένανε μέσα, βολευόντουσαν με την πούλμα. Αυτό. Μετά τώρα έγινε και το, πώς να πούμε, πολλοί κάνουν επίδειξη. Εγώ πήγα και έκανα διακοπές εκεί και έκανα διακοπές εκεί. Αυτές ανοησίες. Οι διακοπές είναι ο ιερός χρόνος που έχει καθένας για τον εαυτό του. Είναι βλακώδες να πας να τον ξοδέψεις και να κάνεις φιγούρα και να λες που πήγε διακοπές. Όχι.
0: Σωστό.
1: Στις διακοπές ψάχνουμε να βρούμε τον εαυτό μας και να τον συμπληρώσουμε. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Ατρέα.
1: Μάνα μου και εγώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Yeah.

0: πάντα στο 211-10-80-880. Και έχουμε και ένα email, το ξεχνάω αλλά δεν πειράζει, radio@parapolitica.gr. Και η αγαπητή μας Κοστούλα στην άκρη της γραμμής. Γεια σου Κοστούλα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Μπράβο, αλλάξατε το ράδιο. Καλά, ναι, και εγώ, ναι. Μια χαρά. Πρώτα η απορία μου είναι, το Αγρίνιο Time συνδέεται με τα παραπολιτικά κάποιες ώρες. Γιατί δεν συνδέεται και με την εκπομπή σου?
0: Δεν το ξέρω αυτό. Γιατί, λοιπόν, περίμενε. Το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο δίνει τη δυνατότητα για κάποιες ώρες, όχι για πάρα πολλές. Κατάλαβες, δεν μπορεί ο κάθε σταθμός να... πρέπει να έχει δικό του πρόγραμμα.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό.
1: Καλά. Όχι, γιατί θα σε άκουγα και στο Αγρίνιο που είχα πάει.
0: Ναι.
1: Δεν σε ακούω, βλέπεις τι να κάνω.
0: Ναι.
1: Τώρα ήρθα εδώ πέρα για μια εβδομάδα και σ' ακούω. Ωραίο, μπράβο, αλλάξατε και το ωράριο, βλέπω.
0: Ναι, ναι.
1: Με πήρε η Σαβρούλα εδώ τηλέφωνο και μου το ανακοίνωσε.
0: Ωραία.
1: Και πολύ χάρηκα που το αλλάξατε.
0: Ναι, καλύτερη ώρα αυτή.
1: Καλύτερη ώρα είναι, γιατί έτσι, κοίταξε, θα πάρετε πολύ περισσότερος κόσμος θα παίρνει τηλέφωνο.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι. Μπορεί μέχρι να το μάθουνε, βέβαια, εντάξει.
0: Θα το μάθουνε.
1: Ουδέν κρυπτών. Κοίταξε, και εμένα μου το είπαν όταν ήρθα εδώ πέρα, βέβαια, άνθρωποι, αλλά χάρηκα πάρα πολύ που με πήρε η Σαβρούλα τηλέφωνο.
0: Okay.
1: Και μου το ανακοίνωσε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα, το θέμα των διακοπών, χρόνο με το χρόνο αλλάζει. Γιατί αλλάζει? Κοίταξε, κάποτε δουλεύανε οι άντρες και οι γυναίκες δεν δούλευαν. Ναι. Οπότε παίρναν τα παιδιά, εάν είχαν χωριό, βέβαια, εννοείται.
0: Ναι.
1: Αν είχαν χωριό, παίρναν τα παιδιά και πηγαίναν στο χωριό. Και καθόντουσαν, ξέρω εγώ, όλο το καλοκαίρι, αφού τα παιδιά δεν είχαν σχολείο.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια που δουλεύει η γυναίκα, δεν είναι εύκολο αυτό. Μετά υπήρχε ένα άλλο θέμα. Δεν παίρνανε πολύ άδεια οι άνθρωποι. Θυμάμαι εγώ όταν προδοέπησα δουλειά, την πρώτη χρονιά λέει δικαιούμαι 12 μέρες. Αυτό ήταν, τελείωσε.
0: Ναι.
1: Δεν είχε άλλη άδεια. Τώρα ο κόσμος παίρνει 3 εβδομάδες άδεια, ας πούμε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα 3 εβδομάδες και ένας μήνας με το 12 μέρες. Και έτσι τώρα βέβαια παίρνουν και πολύ άδεια, αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν και τη δυνατότητα, την οικονομική, να πάνε διακοπές.
0: Mm.
1: Υπάρχει και αυτό το θέμα.
0: Αυτό είναι πολύ...
1: Είναι πολύ σοβαρό,
0: ζώρικο, ναι.
1: Πάνε, ας πούμε, ξέρεις, για 5 μέρες, παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να πρωτοκάνεις αυτές τις 5 μέρες?
0: Τι, και... Να κάνει και τόση ζέστη που κάνει,
1: ναι, ναι.
0: Τη βγάζεις την όλη τη μέρα μέσα στο δωμάτιο, ας πούμε.
1: Α, άσε να πάρει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μάλλον φέτος θα ζήσω κάτι ωραίο. Θα πάω στην Κωνσταντινούπολη.
0: Τέλεια.
1: Ξέρεις, με έχεις επηρεάσει πολύ θετικά.
0: Ναι.
1: Γιατί μου λες έχει ωραία μυρωδιά αυτή η πόλη.
0: Πολύ ωραία, ναι.
1: Έχει, ναι. Και πιστεύω ότι θα περπατήσω.
0: Εν τω μεταξύ δεν σε σπρώχνει κανένα στο δρόμο. Είναι πάρα πολύ ευγενικοί άνθρωποι οι Τούρκοι.
1: Μπράβο,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Μπορεί κάποιοι τώρα να ενοχλούνται που το λέω αυτό, αλλά οφείλω να λέω την αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια, γιατί όχι.
0: Ναι. Είναι πολύ ευγενικοί άνθρωποι.
1: Λοιπόν, ναι, και θα πάω που λες τέλος Αυγούστου αυτή την εκδρομή, και ένα ωραίο που είναι ότι αυτή η εταιρεία που θα μας πάει, φωτογραφείο όπως θα δει, θα πληρώσουμε με δόσεις τα λεφτά που θα πληρώσουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, κατάλαβες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα παραδόσεις ένα χιλιάρικο ξαφνικά και το ίδιο να δίνεις 100 ευρώ το μήνα.
0: Μπράβο τους.
1: Κύριε, πώς σου λέω, δηλαδή όταν τ' άκουσα αυτό, πραγματικά, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα να βγάλεις ένα 1000 ευρώ και να τα δώσεις κατευθείαν.
0: Σωστό.
1: Οπότε την Παρασκευή θα πάμε και θα κλείσουμε, θα δώσουμε και τα λεφτά.
0: Τα πρώτα λεφτά.
1: Ναι, δεν ξέρω τι θα μας ζητήσουν, τέλος πάντων, ναι. Και θα φύγουμε, 26 Αυγούστου θα γίνει αυτό.
0: Τέλεια.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Τέλεια.
1: Αλλά θα πάμε αεροπορικός πάνω μου.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, γιατί εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν την αντέχω τόση ταλαιπωρία. Να πάω τώρα, πήγε ο αδερφός μου παράδειγμα με την ύφη μου και πήγανε 2 μέρες κάνουν να φτάσουν. Παιδί μου, τι άμα είναι 2 μέρες να φτάσω και άλλες 2 να γυρίσω, πόσο θα ζήσω εκεί. Εν πάση περιπτώσει, θα πάμε με αεροπλάνο, Μία ώρα νομίζω είναι το...
0: Και θα πάτε στην πλατεία Ταξίμ, που, ναι, που υπάρχει το, τα νοστιμότερα γλυκά του κόσμου.
1: Ναι.
0: Είναι ένα επάνω στην πλατεία,
1: uh-huh,
0: πριν αρχίσει ο πεζόδρομος που περνάει το τραμ.
1: Uh-huh.
0: Το, ένα, το ζαχαροπλαστείο αυτό έχει στη βιτρίνα του, uh-huh, ένα συντριβάνι από σιρόπι.
1: Όσο καλό.
0: Ναι, δηλαδή πώς είναι τα συντριβάνια στην Ιταλία, που είναι δίπατα.
1: Καλά, δεν έχω πάει ποτέ στην Ιταλία.
0: Τέλος πάντων. Ναι, και είναι τρομερά τα γλυκά που έχει εκεί.
1: Εγώ εκείνο που θέλω να φάω είναι καζάντιπι.
0: Καζάντιπι, τέλειο. Ναι,
1: το έχω φάει στη Θεσσαλονίκη, αλλά οπωσδήποτε εκεί θα είναι καλύτερο, πιστεύω.
0: Δεν έχω φάει καζάντιπι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, εγώ εκεί το έχω φάει και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το γλυκό.
0: Ωραίο.
1: Ναι, δεν ξέρεις ότι εγώ έχω ζάχαρη και όλα θέλω, αλλά όλο και κάτι θα φάω. Δεν θα φάω όλα τα γλυκά, αλλά θα φάω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν να μπω σε τέτοιο πειρασμό και να μην φάω τίποτα.
0: Σωστό.
1: Ποιος μου έλεγε ότι πήγε, λέει, στην Κωνσταντινούπολη και γύρισε και ο κιλόφτες.
0: Το λιγότερο, γιατί απλώς να μην φάτε ποτέ από, ή να πιείτε στο δρόμο, ξέρεις, γιατί υπάρχουν κάτι τύποι οι οποίοι πουλάνε μύδια.
1: Μύδια.
0: Μύδια, ναι. Επιτόπου, τα ανοίγουν επιτόπου και
1: σας
0: σερβίρουν. Λοιπόν, μπορεί να πάθεις νταράκουλο μεγάλο.
1: Ναι, όπα, παπα, ναι. Όχι.
0: Επίσης, όταν παραγγέλνεις νερό και έρχεται το μπουκαλάκι, να σιγουρεύεστε ότι είναι κλειστό το μπουκαλάκι.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλές φορές, δεν ξέρω αν το κάνουν ακόμα, αλλά γιατί να μην το κάνουν, αφού έτσι είναι μαθημένοι,
1: ναι,
0: ξαναγεμίζουν με νερό τις βρύσεις τα μπουκαλάκια τα...
1: Α, το νερό της βρύσης δεν πίνεται.
0: Μα γι' αυτό το λέω, βέβαια. Ναι. Όχι, γιατί χολέρα μπορεί να πάθεις, όχι, δεν είναι καλό.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Καλάμια είναι, ναι.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, πρόσεχε αυτά.
1: Ναι, θα προσέξω, ναι. Λοιπόν, και θα πάω που λες εκεί. Τώρα τη Δευτέρα θα φύγω, θα πάω ξανά στο χωριό. Δεν έχω κάνει κανένα, πάει δυστυχώς. Ήμουνα 15 μέρες εκεί. Υπήρχε η προοπτική να πάμε με μία κοπέλα στη θάλασσα κάθε μέρα να πηγαίνουμε με το εργατικό κέντρο του Αγρινίου εκεί, αλλά δυστυχώς αυτή ήταν άρρωστη. Μετά αρρώστησα και εγώ.
0: Κρύωσες.
1: Ναι, κρύωσα.
0: Ναι.
1: Και δεν πήγαμε για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Τώρα να δούμε τι θα γίνει τώρα με τις αδερφές μου, να τα καταφέρουμε και πάμε.
0: Το εύχομαι να πάτε.
1: Ναι, το εύχομαι κι εγώ. Κοίταξα να σου πω, εγώ πάντως δεν θα είχα κανένα πρόβλημα εδώ στην Αθήνα αν είχα άνθρωπο να πηγαίνω με τα πούλμουν που πάνε, ξέρεις, οι πούλμουν που
0: ναι,
1: πάνε.
0: Ναι, και εγώ, το έχω κάνει άπειρες
1: ναι,
0: φορές.
1: Αλλά δεν είναι εύκολο, μάνα. Έχω ας πούμε μια φίλη είναι στην Αγία Παρασκευή, πού να τη βρω να πάμε για μπάνιο. Έχω μια άλλη είναι στην Αργυρούπολη, πού να τη βρω. Έχω άλλη είναι στο Μενίδη, είναι όλες μακριά, όλες.
0: Ναι.
1: Μα δεν έχω μία να είναι κοντά. Κοντά είναι μόνο κοπέλες που δεν βλέπουν, που δεν μπορούμε να πάμε μόνες μας, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή μόνος θεραστισμός μπορεί να πάει σε μια ερημική περιοχή παράδειγμα και να βάλει ένα ραδιόφωνο κάπου σε μια μεριά και να μπορέσει, για να μπορέσει να βρει τα πράγματά του μετά, γιατί εκεί είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Συνέβη εκεί ένα χωριό που είναι μένουν διάφοροι άνθρωποι που δεν βλέπουν και το κάνουν έτσι όπως σου λέω.
0: Και δεν κινδυνεύουν τα πράγματά τους.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βάζουν τα πράγματα, βάζουν ένα ραδιόφωνο πάνω σε ένα δέντρο παράδειγμα, βάζουν ένα σπαμπέ που να λέει μόνο τραγούδια, να μην έχει ομιλία, γιατί ξέρεις η ομιλία χάνεται καμία. Το τραγούδι όμως ακούγεται πιο καλά.
0: Ναι.
1: Και πάνε και κάνουν μπάνι μόνοι τους, το έχω κάνει και εγώ δηλαδή αυτό.
0: Ρα.
1: Έχω πάει εκεί, με έχουν φιλοξενήσει και το έχω κάνει και εγώ εκεί. Αλλά άμα είναι πολύ συχνά στην παραλία δεν μπορείς, γιατί μπορεί να σου κλείσουν το ραδιόφωνο, μπορεί να... διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Τώρα για το ποτέ εσείς, βέβαια εγώ θα πάω στην τώρα Καρνανία,
0: ναι,
1: κύριε Αντρέα μου, αλλά δεν θα τα καταφέρω να πάω στην... πως την είπε Αμπελιώτησα, κάπως έτσι την είπε νομίζω, ναι. Είπε ότι είναι ένα ωραίο χωριό εκεί και μου αρέσουν πολύ εμένα τα πλατάνια και όλα αυτά, δηλαδή έχω ιδιαίτερη αγάπη στα δάση και σε αυτά. Μια φορά είχα πάει στο Βόλο και μας συνέστησαν να πάμε στα Πλατανίδια, είναι ένα παραλιακό μέρος αυτό. Μας είπαν θα πάτε εκεί, θα κάνετε μπάνιο και μετά θα πάρετε ταξί και σε 10 λεπτά θα βρεθείτε σε ένα κέντρο που λέγεται η λίμνη με τις πέστροφες.
0: Να,
1: είναι μέσα
0: ναι,
1: στο δάσος.
0: Όχι.
1: Δεν έχεις ιδέα, Μάνο. Είχα φύγει, ήμουν στον κόσμο. Τους έλεγα μην μου μιλάτε τώρα, διότι εγώ είμαι στον κόσμο μου. Να ακούς τα νερά να κεραρίζουν, να ακούς τα φύλλα να θροίζουν, να νιώθεις τη σκιά όλη αυτή των τέντων, τη δροσιά, όλο αυτό το πράγμα. Και να σου φέρουν την πέστρος, να την βγάλουν την πέστρος από τη λίμνη, να την καθαρίζουν, να την ψήνουν και να την φέρουν στο πιάτο. Υπάρχει χειρότερο πράγμα. Την βγάλουν την πέστρος από τη λίμνη, να την καθαρίζουν, να την ψήνουν και να την φέρουν στο πιάτο. Υπάρχει χειρότερο πράγμα. Τι να σου πω δηλαδή. Δεν έχω παράπονο, παιδιά.

0: Μάλιστα.
1: Αυτά θα γίνουν μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη που θα πάρω μετά την Μαρίνα, την έχω εδώ. Τώρα είναι στο Αγρίνιο το κορίτσι αυτό με την αδερφή μου την άλλη. Εντάξει. Οπότε θα έχω και εγώ την ευκαιρία να κάνω λίγες διακοπές. Να γεμίσω τις μπαταρίες μου για το χειμώνα, γιατί...
0: Ναι.
1: Είμαι αρκετά κουρασμένη δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Άλλα ωραία μέρη. Υπάρχουν πολλά ωραία μέρη. Λεφτά να έχεις και άνθρωπο να πας. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Εγώ ας πούμε αγαπώ πάρα πολύ την Κρήτη ας πούμε. Έχω πάει σε τόσα μέρη εκεί. Η Κρήτη έχει και παραλίες και αυτά. Και είχα βρει ωραίες παραλίες και στη Μύκονο. Αλλά εκεί ξέρεις είναι πανάκριβα γιατί είναι πολύ... η κατάσταση είναι όπως είναι. Και είναι και παραλίες. Έχει πολύ ωραίες παραλίες η Μύκονος.
0: Κάποιος μου έλεγε τις προάλλες ότι καθίσαμε κάπου και πήρε ένα αναψυκτικό και του γύρεψε 80 ευρώ το κατάστημα.
1: Χριστός και Απόστολος.
0: Ναι.
1: Παναγία μου.
0: Άκουρες. Ούτε το φαντάστηκε βέβαια ο άνθρωπος ότι θα του καθόταν.
1: Και το ξέρετε να το έπαιρνε.
0: Δεν θα το έπαιρνε βέβαια.
1: Βέβαια. Κοίταξε να δεις. Εδώ ακούστηκε τώρα σήμερα μου έλεγε μια φίλη μου ότι ένας ταξιτζής πήρε 170 ευρώ να πάει κάποιον από το αεροδρόμιο στην Ομόνια. Είναι δυνατόν, δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, είμαστε μερικοί πια, δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα που γίνεται. Να του πάρει το ανθρώπου, τι τους περνάνε για χάζους στους ξένους, δηλαδή.
0: Ναι, για αυτό, για χάζους.
1: Για χάζους τους περνάνε. Λες και δεν βλέπουνε.
0: Τέλος πάντων.
1: Τι να πω, δηλαδή.
0: Μάλιστα, κυρία.
1: Αυτό που
0: εύχομαι να περάσεις πολύ όμορφα.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Και εσύ πού θα πας αγγίστη.
0: Μπορεί. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
1: Α, δεν είσαι αποφασίσει, ναι. Εγώ πάντως αυτά. Θα πάω τώρα στο Αγρίνιο. Φύγω τη Δευτέρα και θα πάω στο Αγρίνιο και
0: ωραία.
1: Θα επιστρέψω εκεί 20 Αυγούστου αυτά για να ετοιμαστώ για την πόλη.
0: Οκ. Okay.
1: Την πόλη θρύλητη.
0: Να πας στο καλό.
1: Ναι.
0: Γεια σου, λοιπόν, Κωστούλα.
1: Γεια σου, να είσαι καλά.

0: κτλ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων.

0: Και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Τελικά χθες η ενθουσιαστική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε από την αφήγηση της Δήμητρας από τη Νέα Σμύρνη, η οποία μας έλεγε για το εγγονάκι, και μετά κράτησε αυτό σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο με τον οποίο περιέγραψε την καινούργια αυτή σχέση με το μωρό. Η Δήμητρα, γεια σου.
1: Καλησπέρα και τους ευχαριστώ όλους.
0: Τους άκουγες, ναι, ναι.
1: Πώς, όλη την εκπομπή την άκουσα. Μέχρι και την κυρία που είπε, άντε να την αξιώσει ο Θεός να την παντρεύσει.
0: Ναι, μπράβο.
1: Έχουμε πολύ δουλειά.
0: Μπράβο, καλά το είπε.
1: Πολύ δουλειά έχουμε βέβαια. Ο Θεός ξέρει αυτά τα πράγματα, να είναι γερό το παιδάκι, αυτό έχει σημασία, και καλότυχο και γελαστό. Αυτό έχει σημασία, τίποτα άλλο. Λοιπόν, σήμερα το θέμα σου είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και θα μπορούσε κανείς να επεκταθεί πολύ, αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε ένα χωριδάκι στη Στούπα της Μεσσηνίας, η οποία είναι μαγική, αλλά στο εξωτερικό θα σταματήσω οπωσδήποτε στη Φλωρεντία. Γιατί τα Οφίτσι, αυτά που έχει δηλαδή, τα μουσεία της, αυτά που βλέπεις, την τέχνη εκεί μέσα, ίσως επειδή και εγώ αγαπώ πολύ την τέχνη λόγω της αγιογραφίας που αγιογραφώ, αισθάνθηκα ότι εκεί είναι ένα μαγικό περιβάλλον και είναι ο ένας χώρος πιο όμορφος από τον άλλο. Αλλά και γενικώς η Φλωρεντία είναι ένα υπαίθριο μουσείο, είναι πάρα πολύ ομορφιά. Λοιπόν, εγώ σε αυτά τα δύο θα ήθελα να σταθώ, αλλά αν μου επιτρέψεις τώρα θα γυρίσω λίγο πίσω τα χρόνια μου.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, και θα σου πω ότι 7 χιλιόμετρα έξω από την Κνωσό είναι ένα χωριουδάκι σκαρφαλωμένο στη ράχη του Γιούχτα. Το όνομά του είναι Αρχάνες.
0: Ναι, στη Αρχάνες, μπράβο.
1: Κρήτης. Εκεί λοιπόν είναι συγκεντρωμένες σε αυτό όλες οι παιδιάστικες υπέροχες αναμνήσεις μου, γιατί είναι συνδεδεμένο με τη γέννηση της μητέρας μου σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Και ο πατέρας μου ήταν από το Ηράκλειο. Συνεπώς ήταν και οι δυο γονείς από αυτά τα μέρη. Εκεί λοιπόν μέναμε τα καλοκαίρια σε όλη μας τη ζωή, πηγαίναμε, γιατί ήταν βέβαια η γιαγιά, η τρυφέρη και ο ακούραστος παππούς. Και εκεί υπήρχαν και τα απέραντα αμπέλια, γιατί αυτή η Αρχάνα ήταν πρώτα απέραντος αμπελώνας. Μετά, λόγω του ότι έγινε μια ασθένεια ο περονόσπορος, τα πείραξε αυτά τα αμπέλια και τα ξεριζώσανε και κάνανε ελιές, βάλανε τα μουρέλα πλέον, τα οποία είναι πολύ πιο ανθεκτικά, αλλά τα βλέπεις και όλες και στον αέρα αυτά τα χρυσό ασημένια φύλλα τους να γυρίζουν και να τα βλέπεις ακόμα και τώρα, είναι σαν διαμαντάκια. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον τα αμπέλια του παππού είχε φυτέψει και σικές και μπουρνελιές και φραγκόσικα και αχλαδιές, δαμάσκινα, καρπούζια, πεπόνια, τα άπειρα στα φύλλα, τις ελιές και όλα αυτά τα καλούδια. Και κάθε μέρα γύρναγε με την ποδιά του, γιατί η στολή του κριτικού εμπεριέχει και μία ποδιά, την οποία τη διπλώνουνε στην ουσία και τη γυρίζουνε προς τα μέσα, και εκεί μπορούν να βάλουν καλούδια ή ψώνια ή οτιδήποτε. Και έτσι ερχόταν πάντα με αυτή την ποδιά γεμάτη. Και εμείς τρέχαμε τα τρία αδερφάκια, τρία κοριτσάκια, και τρέχαμε πάνω του να τον αγκαλιάσουμε, να μας φιλέψει, να μας τα δώσει όλα αυτά. Μετά είχαμε και το γαϊδαράκο μας εκεί, το σταχτή μας, που υπομονετικά πάντα και καταδεκτικός όπως ήταν, μας σήκωνε και τις τρεις αδερφούλες και τις δύο τις μεγάλες, οι δύο οι μεγάλες μου οι αδερφές, καθόντουσαν στο σαμάρι. Εγώ πάντοτε που ήμουν η μικρότερη καθόμουν στην καπούλα.
0: Ναι.
1: Και κάθε τόσο ψηλό πήγαινα να πέσω. Παππού φώναζα. Καλά. Έτσι ανεβαίναμε στον Αφέντη Χριστό που είναι στο Γιούχτα. Είναι ένα εκκλησάκι που γιορτάζει τον Αύγουστο. Και φορτώναμε εκεί και τους άρτους επάνω στο γαϊδουράκο μας. Και αυτός αδιαμαρτύρητος μας έβγαζε μέχρι επάνω για να πάμε στην εκκλησούλα τους άρτους που είχε κάνει η γιαγιά για την αρτοκλασία. Μετά είχαμε την κατσικούλα εκεί που κάθε μέρα άρμεγε η γιαγιά να μας δώσει, ξέρεις, το γάλα το, να το βράσει αμέσως.
0: Ναι.
1: Γιατί οπωσδήποτε έπρεπε να βραστεί το γάλα. Οπωσδήποτε, ναι. Και μετά κρατούσε δε την πέτσα αυτή από το γάλα και τη βάζανε με στάκα. Αυτή είναι η στάκα που λέμε στην Κρήτη. Βάζουνε πέτσα και αλάτι χοντρό, αλάτι που το λένε χοντρό από πάνω, πέτσα, αλάτι κλπ. Και γίνεται μία μοναδική γεύση την οποία όχι βούτυρο είναι αυτό, αυτό είναι ανώτερο από οποιαδήποτε περιγραφή που
0: και η μυρωδιά του.
1: Ναι, όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν έβαζες ένα κομματάκι σε οποιοδήποτε φαγητό, γιατί εκεί βέβαια είχαμε το ψιλόφουρνο και έβαζε η γιαγιά όλο το φαΐ εκεί και έβαζε και λίγο τέτοια 2-3 κομματάκια εκτός το λαδάκι και μύριζε όλη η γειτονιά.
0: Τώρα πια δεν είναι ίδια η στάκα, έτσι, ούτε στην Κρήτη δεν είναι ίδια.
1: Ναι, τώρα
0: είναι
1: δεν
0: το... χάλια τώρα.
1: Α.
0: Χάλια.
1: Όλα, μα τι έχει μείνει, γιατί έχει μπορείς να φας ντομάτα και να καταλάβεις ότι
0: τρώνε. Ο Θανάσης, ένας φίλος, μου έφερε από την Πελοπόννησο.
1: Ναι.
0: Ένα καφάσι ντομάτες,
1: ναι,
0: όπου ήταν η φλούδα τους τσιγαρόχαρτο, τσιγαρόχαρτο μιλάμε,
1: ναι,
0: και η γεύση τους, ναι, ήταν σαν να έτρωγα ντομάτα πριν από 40 χρόνια.
1: Συνεπώς ο σπόρος είναι.
0: Μα βέβαια είναι ο σπόρος.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι όλο το κόλπο.
1: Όχι αυτό εδώ που δεν μπορούμε να φάμε τίποτα πια, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, άλλο σαν αγκούρια.
0: Περιμένεις λίγο, μη εκκλείσεις.
1: Βεβαίως.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά.
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, που να σε δαγκώστρα ήρε.
3: Έλα, Δήμητρα.
4: Αν σε κουράζω, θα μου πεις το
3: σύντομα. Όμα εγώ δεν σου πω, περίμενε. Ήθελα να πω ότι δεν είναι απαραίτητο ότι τα μεταλλαγμένα, δηλαδή τα υβρίδια, βγάζουν χάλια προϊόντα. Θα σου πω γιατί.
4: Ναι.
3: Έχεις δει κάτι ροδάκινα πλακουτσοτά που υπάρχουν
4: τα
3: στο σούπερ μάρκετ? Ναι, τα ούφο, μπράβο.
4: Είναι πετανόστιμο.
3: Ναι, αυτό όμως είναι αποτέλεσμα υβριδίων. Είναι ένας Αμερικανός εφευρέτης φρούτων,
4: ναι,
3: ο οποίος τροφοδοτεί όλη την Αμερική και την Ευρώπη από ό,τι φαίνεται με τα φρούτα που φτιάχνει. Διασταυρώνει σπόρους. Λοιπόν, αυτά ακόμα και άγουρα όταν είναι, είναι νόστιμα.
4: Εγώ πήρα να δοκιμάσω πρώτη φορά προχτές από τη λαϊκή μας και ήταν πραγματικά...
3: Μα είναι τέλεια. Πάνα πει λοιπόν ότι δεν είναι επιχείρημα ότι είναι χάλια τα υβρίδια. Δεν είναι καθόλου χάλια εάν προσέξεις όπως αυτός. Αυτός είναι μια μορφή στην φρουτοπαραγωγή. Το ψάξα μετά γιατί μου έκανε εντύπωση πώς γίνεται να είναι κάτι τόσο νόστιμο. Ενώ τα άλλα ροδάκινα δεν τρώγονται.
4: Τίποτα.
3: Δεν τρώγονται.
4: Ναι, δυστυχώς.
3: Και η πλάκα, ξέρεις, αλλά δεν υπάρχει ένα σωματείο που να μπορεί να καθοδηγεί τους ανθρώπους. Δηλαδή,
4: ναι,
3: μπορούσαν οι άνθρωποι με τη στάση τους να υποχρεώσουν τους παραγωγούς να φτιάξουν καλύτερα πράγματα. Δηλαδή, να μην φάει κανείς καρπούζι. Να τα φάνε αυτοί που τα φτιάνουν και τα γουρούνια τους. Ναι, αλήθεια. Να μην φας τίποτα, κανένα καρπούζι, τίποτα, ποτέ. Ναι. Μη σώσω και φάω καρπούζι. Τόσο χάλια που είναι. Ή τα πεπόνια, που κάποτε το αργύτικο πεπόνι το κόβες και γεννάγανε οι έγκυες. Ναι, και τώρα το κόβεις και στο γουρούνι να το δώσεις, δεν θα το φάει.
4: Μεγάλη,
3: είναι χάλια.
4: Μεγάλη διαφορά. Ναι.
3: Είναι μεγάλη διαφορά, είναι η μέρα με τη νύχτα.
4: Κάτι Κινέζοι έχουν κάνει τα πεπόνια και τα καρπούζια τετράγωνα για να μπορούν να
3: τα μεταφέρουν. Καλά, αυτό δεν πειράζει. Ας τα κάνουν και εδώ, πολύγωνα. Το θέμα είναι...
4: Ναι, είναι νόστιμα.
3: Ναι, μόνο αυτό είναι το θέμα.
4: Δεν ξέρω, εγώ επειδή έχω μάθει εκείνες τις μυρωδιές, εκείνες τις γεύσεις, τις παλιές, γιατί τις ήμουνα προνομιακή, το ότι μπόρεσα και τα γεύτηκα όλα αυτά τα υπέροχα. Θυμάμαι τις πατάτες αυτές τις τηγανιτές που τις έψινε στην πυροσιά σιχόβουλη και για με τα ξύλα, γιατί τότε είχαν αυτά τα κλίματα, βγάζανε τα ξεραίνανε τα κλίματα, τις κλιματόβερχες και με αυτά ψήνανε. Καλά, δεν μπορείς να φανταστείς τι ήταν η γεύση αυτή. Και στο ξυλόφουρνο μέσα, γιατί πάντα το φαγητό εκεί γινότανε, δεν είχαμε δυνατότητα φούρνου που λέμε, και στο ξυλόφουρνο όλα τα έψινε. Οι κότες, τα αυγά, τα κουνέλια, καλά, καμία γεύση δεν υπάρχει τώρα. Εγώ πήρα ένα κουνέλι πριν από καιρό και εντάξει, το σακοτόπουλο. Τίποτα δεν καταλάβαινες ότι
3: δεν είναι. Αντέχω ούτε την ιδέα ότι μπορεί να βρεθώ σε ένα τραπέζι και να μου βάλουν κουνέλι μπροστά μου. Δεν έχω φάει ποτέ κουνέλι. Όχι, όταν ήμουν μικρός έφαγα ένα κομματάκι και δεν, δηλαδή, τέλος πάντων.
4: Το λαγωτό είναι ένα κουνέλι το οποίο είναι παραδοσιακό φαγητό της Πελοποννήσου και είναι κουνέλι με σκορδαλιά μαζί. Λοιπόν, δεν έχεις φάει αυτό το φαγητό.
3: Μα δεν πρόκειται κιόλας.
4: Ωραία. Επειδή ξέρεις ότι είναι κουνέλι.
3: Ναι, όχι, μα όταν τα βλέπω εκεί στο χασάπι, στο σούπερ μάρκετ, νομίζω ότι είναι γδαρμένες γάτες.
4: Καμία σχέση.
3: Μα είναι, σαν γδαρμένες γάτες είναι.
4: Είναι θέμα πώς το έχεις δει.
3: Ακριβώς. Μάλιστα.
4: Πάντως, το πέρασμα από το χωριό, όποιοι ήταν τυχεροί και το έχουν κάνει, αισθάνομαι ότι έχει αφήσει τόση ωραία χρώματα μέσα στην ψυχή τους και ειλικρινά εγώ θα σκεφτώ πάντοτε την Κυριακή που βάζαμε τα καλά μας και τα παπούτσια τα καλά μας, να πάμε στην Παναγιά, στη μεγάλη εκκλησιά. Δηλαδή όλος ο κόσμος έτσι με μια κατάνοιξη, με τι να σου πω, δηλαδή όλο αλυσμόνητες στιγμές έχουν ζωγραφιστεί όλες αυτές στην ψυχή μου και τις ξανασύρω με πολύ αγάπη πάντα και γλυκιά θύμηση όταν τις χρειάζομαι. Όταν είναι κάτι δύσκολο μπορώ να θυμηθώ κάτι πολύ όμορφο από εκείνες τις στιγμές και όλα αμέσως γίνονται μαγικά και υπέροχα. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό που μπορεί
3: πολύ ωραία
4: με κάποια πράγματα τόσο, με τόσες μεγάλες ομορφιάς να ξεπερνάς καταστάσεις δύσκολες στη ζωή. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει
3: αντίδοτο
4: να
3: κάνουμε. Σωστό.
4: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς μάλλον.
3: Να είσαι καλά, Δήμητρα.
4: Και εσύ, και εσύ.
3: Φιλιά πολλά.
4: Καλό ξημέρωμα σε όλους.
3: Χαιρετίσματα στο μωρό.
4: Ευχαριστώ, σίγουρα. Φιλάκια πολλά. Καλή ημέρα.

0: Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια σου κυρία Ευτέρπη μου. Εύχομαι να μας ακούς, να έχεις αντιληφθεί ότι είμαστε σε καινούργια ώρα. Πώς μου ήρθε τώρα, έσκασε μπροστά μου ένα προχτεσινό μήνυμα που έστειλες, όχι την Κυριακή δηλαδή. Και ρώταγες γιατί δεν είχα εκπομπή την Κυριακή. Επειδή ξεκίναγε τη Δευτέρα το καινούργιο πρόγραμμα, δηλαδή 10 με 3 το πρωί, την Κυριακή δεν κάναμε το βράδυ, βάλαν επανάληψη του αείμνης του Μαζαράκη. Και πάμε στη Σαλαμίνα, η οποία ταλαιπωρία πέρασε τις προάλλες με μια πυρκαγιά και είναι το αηδόνι της Σαλαμίνας.
2: Γεια σου Μάνο μου.
1: Γεια σου Βασιλική.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, μια χαρά.
2: Καλωρίζεις και καινούργια ώρα, είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
1: Να είσαι καλά.
2: Ναι, μου άρεσε πολύ. Και έχω το μικρό εδώ, θέλει να σου μιλήσει, τον Νικόλα, θυμάσαι πέρσι?
1: Πώς δεν θυμάμαι, ναι.
2: Έχω πέσει όλο να τον ακούσει και τώρα με κάνω στο κινητό.
1: Περίμενε, το ραδιόφωνο χαμηλώστε.
2: Το ραδιόφωνο το έκλεισα.
1: Ναι, και τι σφυράει?
2: Το κινητό, κάτω το κλείσμα, εδώ ποιος είναι. Η Τζένι, η κόρη μου. Έχω πέσει όλοι να ακούσουν, γι' αυτό παίρνουνε.
1: Εντάξει, δώσε μου τον Νικόλα.
2: Έλα Νικόλα, έχεις πάει στο χεράκι του?
1: Ναι, πέρασε το κούντονε.
2: Τον
1: καρφό, άστρε μου τα πει αυτός σου Βασιλική, δώσ' το μου.
2: Ναι. Έλα κάτσε Νικόλα με εδώ, έλα, εδώ. Πάμε τον κύριο Μάνο.
1: Γεια σου Νικόλα.
3: Γεια σου.
1: Γεια σου καλέ μου. Πονάει το χεράκι?
2: Εδώ καλά.
1: Βασιλική, αν μπορείς μην κάνεις υποβολείο. Ό,τι είναι να πει θα το πει μόνος του. Έλα, σε ακούω Νικόλα μου.
3: Να παίξω πιάνο.
1: Να παίξεις βέβαια.
3: Το χεράκι μου έχω σπάσει τα δύο κόκαλα.
1: Α, και είσαι με το γύψο δηλαδή? Μάλιστα. Δεν πονάς όμως? Πονάς?
3: Όχι, δεν πονώ.
1: Α, οκ. Okay. Μπράβο. Και πώς θα παίξεις πιάνο αφού είναι το χεράκι πονεμένο λίγο και με το γύψο? Καλέ μου. Νικόλα. Νικόλα.
3: Ναι.
1: Πώς θα παίξεις πιάνο αφού έχεις σπασμένο χέρι?
3: Μπορώ.
1: Παίξε λοιπόν. Έλα Νικόλα μου, σε περιμένω.

0: Αυτό δεν λέγεται παίζω
1: πιάνο. Ένα χέρι δεν μπορεί να παίξει.
0: Λέγεται δέρω να το πιάνω. Άστο να μην παίξει άλλο, εντάξει.
1: Ναι, ναι, έλα, μίλα με τον πάνω. Πες το σας πως το χεράκι, πως έπεσε.
2: Έπεσε από το δεύτερο κρεβάτι.
0: Ναι. Είναι ψηλό το κρεβάτι.
2: Ναι.
0: Α, να προσέχεις τώρα. Τώρα έμαθες τι δεν πρέπει να κάνεις. Ωραία. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα, Νικόλα μου. Καλό καλοκαίρι σου. Εύχομαι και περαστικά. Δώσε μου τώρα την κυρία Βασιλική. Βασιλική.
1: Έλα, περιμένα. Εγώ δεν ακούω, δεν άκουγα.
0: Δεν πειράζει, υποβολείο έκανες όμως.
1: Ορίστε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για ένα παιδί να μας ακούει τώρα, όχι.
1: Όχι. Παλέπεσαι. Μην τρέχεις, παιδί μου.
0: Βασιλική.
1: Θα κλείσεις από το πατάκι τώρα.
0: Βασιλική.
1: Ορίστε, έλα.
0: Δώσε λίγο προσοχή.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να μιλάω.
0: Ναι, την ώρα που μιλάει ένα παιδί να συμπληρώνει.
1: Δεν μιλούσε καθόλου, γι' αυτό του το είπα.
0: Αυτό είναι άσχετο, έπρεπε να το αφήσεις σε μένα. Το λέω γενικά, είναι κακό πράγμα.
1: Ναι, το
0: είναι, τους κόβουμε τη φόρα των παιδιών.
1: Κάτσε εκεί να μιλήσει με τον Μάνο.
0: Όχι, μιλήσαμε με τον Νικόλα. Βασιλική.
1: Το ξέρει τώρα, μου το παίρνει το τηλέφωνο.
0: Ωραία, μία κουβέντα μόνο, γιατί είναι πολλοί που περιμένουν. Έλα, πες μου, Νικόλα. Νικόλα. Τι, έκλεισε η γραμμή. Νικόλα.
2: Ναι.
0: Έλα καλέ μου, να σου εύχομαι το καλύτερο. Καλό καλοκαίρι.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Βασιλική. Τι έχει. Τέλος πάντων, βάλε ένα τραγούδι.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στη Βέρα από την Κερατέα που έχει ωραία θάλασσα.
1: Πολύ ωραία θάλασσα. Όλη η Ελλάδα έχει ωραία θάλασσα.
0: Μην το λες τώρα.
1: Τι μην το λέω.
0: Οι μολυσμένες είναι τόσο μολυσμένες που δεν έχουν γαλάζια σημαία.
1: Α, καλά, δεν λέω για μολυσμένες. Εντάξει, εμείς τις μολύνουμε. Οι θάλασσες είναι όμορφες. Καλά, εμείς τις
0: μολύνουμε. Οι θάλασσες είναι όμορφες όταν είναι καθαρές.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δηλαδή, μην μου πεις ότι θα πάει κανείς να κάνει μπάνιο ποτέ στον Ασπρόπυργο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Και όμως υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και κάνουν μπάνιο στον Ασπρόπυργο.
1: Πάνε, το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω, πάνε. Τι να κάνει άνθρωποι.
0: Πάνε να πληθούν οι Ρωμά.
1: Είναι ανθεκτικοί.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Τέλος πάντων, τα θέματα σου είναι πάρα πολύ ωραία. Σήμερα έτσι μας έβαλε να αναπολύσουμε στη ζωή μας, τις ωραίες στιγμές της ζωής μας. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι, ήμουνα τρίτη δημοτικού και πήγαμε, είναι οι πρώτες διακοπές που θυμάμαι εγώ, γιατί και πιο πριν με πηγαίνουν, αλλά δεν τα θυμάμαι. Οι πρώτες διακοπές που θυμάμαι, ήμουνα στην τρίτη δημοτικού, μόλις τελείωσα την τρίτη, και πήγαμε στην Ίω. Νιώ τη λέγαμε.
0: Ναι.
1: Πήγαμε στην Ίω και μείναμε εκεί που το καράβι δεν έπιανε τότε, ήταν έξω και βγαίναμε βάρκες.
0: Ναι.
1: Μου είχε κάνει εντύπωση σαν παιδάκι αυτό και μετά δεν είχε αυτοκίνητο τίποτα εκεί και μας μετέφεραν, μέναμε πάρα πολύ κοντά, εμένα βέβαια η απόσταση από τη θάλασσα μέχρι το σπίτι που μας φιλοξενούσανε μου φαινόταν μεγάλη γιατί τα ποδαράκια μου ήταν μικρά,
0: ναι.
1: Και έκανα τα διπλά βήματα από τους άλλους. Τώρα που το σκέφτομαι όμως είναι πάρα πολύ κοντά αυτό το σπίτι και πολύ θα ήθελα να βρεθώ να δω πώς είναι εκεί η κατάσταση και μας πηγαίναν με μουλάρια.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ μου άρεσε. Από φωτογραφίες που έχω δει πρέπει να έχει αλλάξει εντελώς η κατάσταση εκεί. Αλλά εκεί έμαθα μπάνιο. Γιατί έχει μία ωραία θάλασσα, τόσο βατή, τόσο ωραία, ωραία μουδιά. Και η μητέρα μου και εγώ εκεί μάθαμε μπάνιο, γιατί ούτε η μητέρα μου ήξερε.
0: Ναι.
1: Παρόλο ότι ήταν νησιώτισσα,
0: ναι.
1: Οι Σαμιώτες μπορώ να πω δεν είναι νησιώτες, είναι βουνίσχοι. Και στην οτροπία και στη συμπεριφορά. Και δεν ήξερε μπάνιο. Και εκεί μάθαμε και μου είναι αξέχαστες αυτές οι διακοπές εκεί, ήταν τόσο ωραία. Αυτό είναι από την παιδική μου ηλικία.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι όμως γύρω στο 1986 ήμουν κοπέλα και πήγαμε, μας φιλοξένησε ένας συνάδελφος του Κοσμά από τον ΟΤΕ, είχε πάρει μετάθεση στο σταλό της Κρήτης, στα Χανιά μέσα. Και είχε βρει ένα σπίτι που ήταν στο σταλό, μέσα στην άμμο, ένα δίπατο έτσι σπίτι και μας φιλοξένησε. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ δοτικός, τι ωραίος στην παρέα του, χιούμορ, και μαζευόντουσαν εκεί όλοι οι συνάδελφοι από τον ΟΤΕ, κριτικοί. Και θυμάμαι όλη την ημέρα με το μαγιό μπαινοβγαίναμε, γιατί ήταν η θάλασσα μπρος στο σπίτι. Μπαινοβγαίναμε στη θάλασσα, το απόγευμα μαζευόντουσαν οι κριτικοί και γινόντουσαν κάτι ζηλαίδια κάθε βράδυ.
0: Ναι.
1: Τι ομορφιά ήταν αυτή, είχαμε κιθάρες, τραγουδούσαμε. Αφού δεν το κουνάγαμε από το σπίτι καθόλου, με το ζόρι πήγαμε να δούμε πέντε πράγματα στα Χανιά. Και αυτό μου έχει μείνει αξέχαστο πραγματικά. Ήταν οι ωραιότερες διακοπές της ζωής μου. Τέτοια ανεμελιά και είδα, ένιωσα ότι σαν να με φιλοξενούσαν όλοι οι κριτικοί. Σαν να συναγωνιζόντουσαν ποιος θα μας προσφέρει τα περισσότερα. Ερχόντουσαν πάντα φορτωμένοι, με ζέδες, με... Εκεί πρώτο έφαγα το οφτό, το λένε νομίζω.
0: Ναι, οφτό,
1: έτσι, που το βουτάνε στο μέλι.
0: Ναι.
1: Και το τρώνε και μου έκανε εντύπωση. Φάε κοπελιά και δώστου και μου δίνανε. Κουβαλούσαν πράγματα. Μπορώ να σου πω, δεν αγοράζαμε τίποτα για φαγητό.
0: Ναι.
1: Μαγειρεύαμε εμένα, αλλά κουβαλούσαν τόσα πράγματα. Έχουν και οικονομική άνεση, κριτική, πάντα είχανε. Και είναι έτσι πολύ φιλόξενοι, πάρα πολύ. Τρεις φορές πήγα στην Κρήτη και το ευχαριστήθηκα στο φίλο μας. Αυτά λοιπόν.
0: Και μου είπε η Σταυρουλά ότι θα πας στο αεροδρόμιο μόλις.
1: Ναι, θα πάω να
0: πάρτε. Τι έγινε.
1: Στην εγγονή μου, έρχεται η εγγονή μου.
0: Α, νόμιζα εσύ θα ταξιδέψεις.
1: Όχι, αστείευεσαι καλέ.
0: Γιατί
1: θα πω εγώ σε αεροπλάνο.
0: Α, όχι.
1: Προτιμώ να πάω με τα πόδια.
0: Ναι.
1: Φοβάμαι πάρα πολύ. Τι αναγκαστικά πρέμα. Μπαίνω, αλλά αρρωσταίνω.
0: Ναι.
1: Πολύ ρε παιδί, δεν μπορώ να το καταπολεμήσω.
0: Το καλύτερό μου είναι εμένα.
1: Ναι, μου το έχεις πει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εσύ είσαι άλλη πάστα άνθρωπος, τι να πω.
0: Μα η πλάκα είναι ότι ενώ έχω ακροφοβία στο αεροπλάνο. Ναι, στο αεροπλάνο πάω πάντα παράθυρο για να βλέπω κάτω. Έχω μπει σε ελικόπτερο, έχω μπει στο πιλωτήριο, στο πιλωτήριο του αεροπλάνου.
1: Ναι,
0: ζήτησα, ήταν καταπληκτικά. Ζήτησα άδεια από τον πιλότο και με κάλεσε μόλις άρχισε
1: να... Η απογείωση.
0: Ναι. Και ήταν τρομερό το θέαμα. Γύρω γύρω είναι παράθυρα.
1: Ναι.
0: Βλέπεις αλλιώς τον κόσμο ρε παιδί μου.
1: Βέβαια. Μ' αρέσει όταν είμαι εκεί πέρα πάνω, κοιτάω, μ' αρέσει πραγματικά και εγώ θέλω παράθυρο. Αλλά να σου πω την αλήθεια, κουράζομαι, γιατί θα γελάσεις τώρα και θα με πεις ηλίθεια και μπορεί να μου αξίζει. Δεν κάθομαι στο κάθισμα με όλο μου το βάρος, σαν να κρατιέμαι για να μην δίνω βάρος.
0: Γιατί σε ποιον να δίνεις βάρος?
1: Σε αεροπλάνο. Να μειώσω το βάρος μου. Κρατιέμαι τόσο σφιχτά που δεν σου λέω δεν κάθομαι.
0: Ναι.
1: Θεωρούμε.
0: Καλά και... Πας πτώμα δηλαδή όπου φτάνεις.
1: Εντελώς. Δεν σηκώνομαι δε καθόλου. Γι' αυτό εγώ δεν είμαι να πάω με ένα υπερπόντιο ταξίδι. Να φύγω Αμερική, Αυστραλία. Αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν σηκώνομαι καθόλου.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και κατάλαβες τι θα πάθω.
0: Βέβαια.
1: Αστειεύεσαι, σκοδώ εγώ για να κουνηθεί. Αποκλείεται, κάθομαι για στη θέση μου εκεί καρφωμένη και όσο μπορώ μειώνω το βάρος μου έτσι. Σηκώνομαι λιγάκι.
0: Κατάλαβα. Και δεν πίνεις νερό φαντάζομαι.
1: Όχι ότι μου δίνουν το πίνω, αλλά μου κάθεται. Όχι, είναι ψυχολογικό δηλαδή, θέλω ψυχολόγο πραγματικά. Δεν γίνεται. Και όταν ήμουν μικρή στο γυμνάσιο, δεν ξέρω, μου είχε κολλήσει τότε. Είχαμε μία αεροσυνοδό στη γειτονιά μας και μου είχε κολλήσει να μπορούσα να γίνω αεροσυνοδός.
0: Ναι.
1: Αλλά έλεγα, άραγε θα γίνω όμορφη, γιατί τότε τις διαλέγανε και στην εμφάνιση.
0: Ναι.
1: Επί Ωνάση. Και έλεγα, μα θα γίνω όμως εγώ σαν τη Νίτσα που είναι τόσο όμορφη κοπέλα. Και είχα την αγωνία αυτή, μήπως δεν με πάρουν για αεροσυνοδό. Χάσανε. Μάλιστα λοιπόν.
0: Εύχομαι το καλύτερο. Έχεις ακούσει ένα τραγούδι που λέγεται οπωσδήποτε παράθυρο?
1: Όχι.
0: Λοιπόν άκου το.

0: Παρακαλώ, μπορώ να ενημερωθώ.
1: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Για όχ, αχ, βαχ, αμάν και όπα, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Για ναι και όχι, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.

0: εσείς που με ρωτάτε, κυρία Νίκη μου, στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν ακούγεται τώρα? Γιατί ο σταθμός, ο Status FM 107,7, συνδέεται στις 12. Έχει κρατήσει την παλιά, τέτοια ώρα έχουν την παλιά ώρα, τέτοια ώρα έχουν το δικό τους πρόγραμμα. Και πάμε στην επόμενη γραμμή, στο 211-10-88-80, ο Γιάννης Δουδουλάκης από το Γέρακα. Γεια σου Ιωάννη.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά εσύ?
1: Είπα να κάνω εμφάνιση απόψε, ναι, για να σας αποχαιρετήσω και πριν τις διακοπές.
0: Α, γιατί φεύγεις αύριο?
1: Φεύγω μεθαύριο, αλλά επειδή αύριο το βράδυ δεν θα υπάρχει περιθώριο, τα λέμε απόψε.
0: Okay.
1: Τελευταία φορά για τον Ιούλιο. Θα τα πούμε ξανά τον Αύγουστο, όταν ξαναξεκινήσεις καλά να μας.
0: 31 Αυγούστου θα ξεκινήσω.
1: Τέλεια, υπέροχα.
0: Για λέγε,
1: λοιπόν,
0: πού θα πας?
1: Εγώ θα πάω
0: στο γνωστό μέρος.
1: Στο γνωστό μέρος, είναι ένα χωριό στη Λακωνία, κάπου κοντά στους Μολάους, όπου είναι πολύ ήσυχα τα πράγματα, πολύ ωραία, χαλαρά, παραλίες με το αυτοκίνητο βέβαια, αλλά εντάξει, στα 2,5 χιλιόμετρα περίπου, τόσο κάπου, ίσως και να λέω πολλά, την οποία μάλιστα δεν έχει τύχει ποτέ να χρησιμοποιήσω, συνήθως πάω σε μια πιο μακρινή, οπότε χαλαρά, όχι κάτι ιδιαίτερο. Αυτή που συνήθως πάω έχει από πάνω ακριβώς ένα μαγαζί για καφέ, για φαγητό, ό,τι θέλει καθένας.
0: Ναι.
1: Με μουσική η οποία είναι μεν καλοκαιρινής λογικής, αλλά μπορείς και μιλάς άνετα με το διπλανό σου, δεν σου τρυπάει τα αυτιά. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό, είναι η αλήθεια.
0: Ούτε εμένα.
1: Να μην μπορείς να μιλήσεις με τον άλλο. Και ελπίζουμε να μην βρεθούμε παρέα με λαγοκέφαλους.
0: Ναι, αλλά να ξέρεις ότι πρώτα απ' όλα, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, εάν σε δαγκώσει δεν τρέχει τίποτα, δηλαδή θα σου αφήσει μια μικρή πληγή, θα πρέπει να την πλύνεις με νερό κανονικό, όχι με νερό της θάλασσας.
1: Φυσικό νερό, ναι,
0: ναι. Φυσικό. Και μετά θα πας στο νοσοκομείο για να σου προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Αλλά και ακόμα έχεις δει που μερικοί τις πιάνουν τους λαγοκέφαλους, τους πιάνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μεταδίδεται το τοξικό που έχουν με την επαφή, μόνο
1: όχι,
0: αν το φας.
1: Αν
0: το φας, την καγκανιάς.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Δυστυχώς, πριν από λίγες εβδομάδες είχα διαβάσει ότι ένα σκυλί έφαγε λαγοκέφαλο και πέθανε.
0: Ναι. Δηλαδή, και αυτό τώρα το σκυλί, ας πούμε,
1: ναι, το κάνει.
0: Ατάιστο ήταν. Δηλαδή.
1: Ήταν αδέσποτο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων,
0: απλώς για να μην υπάρχει αυτό το κλίμα τρομοκρατίας, ναι, και πανικού.
1: Έτσι, σωστά. Ήσυχα λοιπόν, ήσυχες διακοπές, χαλαρά. Έτσι κι αλλιώς έχω την ευκαιρία να διαβάσω λογοτεχνία, που όλο το χρόνο είναι πολλές υποχρεώσεις και δεν προλαβαίνω πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Που είναι κάτι που μου αρέσει. Και έχω υποσχεθεί να κάνω και επανάληψη στις γλώσσες μου.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω κενά, πρέπει να τα καλύψουμε αυτό το
0: καλοκαίρι. Τέλει.
1: Τώρα, γενικότερα για διακοπές.
0: Ναι.
1: Δεν είχα πολύπλοκες διακοπές στη ζωή μου.
0: Mm.
1: Και νομίζω ο πιο αγαπημένος μου τύπος διακοπών ήταν ένας που έκανα για 14 χρόνια συνεχόμενα.
0: Ναι.
1: 15 ίσως.
0: Ναι.
1: Το ίδιο ξενοδοχείο, στην ίδια περιοχή φυσικά, με μία απέραντη παραλία, αναφέρομαι στην παραλία της Κυλλήνης.
0: Ναι, πολύ ωραία παραλία.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Με ένα ξενοδοχείο το οποίο ήταν πολύ ωραίο για τα δικά μου γούστα. Mm. Δεν έχουμε όλα τα ίδια γούστα. Και με βόλευε πάρα πολύ το γεγονός ότι είχα την απόλυτη χαλάρωση, διότι μέσα στην τιμή που πληρώνα ήταν τα πάντα. Οπότε δεν χρειαζόμουν να ψαχτώ, δηλαδή φτάνω το ξενοδοχείο, κλειδώνα το πορτοφόλι μου στο χρηματοκιβώτιο του δωματίου και το ξανάβγαζα την ημέρα που έφευγα.
0: Ναι, γιατί δεν βγαίνατε καθόλου εκτός.
1: Δεν βγαίναμε καθόλου έξω. Αλλά ήταν ο τύπος διακοπών που άρεσε σε μένα.
0: Ναι.
1: Και είναι απολύτως σεβαστό ένας άλλος άνθρωπος να θέλει να δει και αυτό και εκείνο και το άλλο και το παραπέρα και το παρακάτω και λοιπά.
0: Ναι,
1: και λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ ήθελα αυτό. Για να...
0: Όλα τα γεύματα μέσα.
1: Όλα τα γεύματα, όλα τα ποτά, όλα... ήταν στο κάτω-κάτω μια αχανής έκταση. Δηλαδή φανταστείς...
0: Με πρόσβαση στη θάλασσα.
1: Απολύτως.
0: Ναι.
1: Εκεί που τελειώνει το πλακάκι της πισίνας, ξεκίνησε για μουδιά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό ήθελα. Αυτό μου άρεσε, αυτό με βόλευε.
0: Mm.
1: Ήταν η νεαρά μικρή η κόρη μου, ενώ και ήμασταν απόλυτα ασφαλείς ότι δεν θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το παιδί.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι υπήρχε ένα kids club που τα απασχολούσαν κάποιες ώρες το πρωί, ότι και να θέλει το παιδί, ξέρω εγώ, θέλω παγωτό. Εκεί είναι το ψυγείο με τα παγωτά, πήγαινε πάρε. Οπότε ήταν πολύ βολικό και ατελείωτη κατανάλωση αλκοόλ μάνο τα βράδια. Γιατί ήμασταν, πηγαίναμε παρέες συνήθως. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, κάναμε πλάκα μεταξύ μας ο ένας τον άλλο, παιδιά, απόψε κερνάω εγώ.
0: Ναι.
1: Και φυσικά...
0: Δηλαδή μπορούσατε να μπεκρουλιάζετε χωρίς να πληρώνετε τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν ναι. Στην τιμή όλα.
0: Άκου τώρα. Μάλιστα, όπως οι κρουαζιέρες με τα καράβια που πάνε...
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εμένα αυτό μου άρεσε, γιατί άδειαζε το κεφάλι μου από οποιαδήποτε έννοια. Ήταν πότε θα κολυμπήσουμε, πότε θα πάμε να φάμε, πότε θα πάμε να πιούμε. Και η μόνη έννοια ήταν αυτό το πότε. Δεν ήταν που, πόσο να κοστίζει κλπ. Δεν είναι ακριβό... δεν ήταν, τουλάχιστον γιατί τώρα είναι. Δεν ήταν ακριβώς πόρμαν αυτό τελικά. Διότι αν υπολόγιζε κανείς όλες τις καταναλώσεις, σύν το γεγονός ότι είχα τα πάντα διαθέσιμα, αν τα προσθέσει κανείς, έβγαζε ένα σύνολο που δεν ήταν απαγορευτικό.
0: Και πόσα λεφτά ήταν με την ημέρα φαντάζομαι.
1: Η μικρότερη τιμή που πλήρωνα ήταν 180 ευρώ, η μεγαλύτερη που πλήρωνα ήταν 250.
0: Μάλιστα. Και από τι εξαρτιόταν η διαφορά της τιμής?
1: Ήταν ανάλογα με τη χρονιά. Το ελάχιστο που είχα δώσει αυτά τα 14-15 χρόνια ήταν 180, το μέγιστο 250.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εκ των πραγμάτων άξιζε τον κόπο. Και άξιζε τον κόπο διότι λόγω της δουλειάς μας, Μανώ, ξέρεις ότι οι διακοπές μας μπορεί να είναι 2-3 εβδομάδες το καλοκαίρι, παραπάνω δύσκολα. Ναι. Οπότε θες αυτές τις 2 εβδομάδες να βιάσεις το κεφάλι σου.
0: Ναι.
1: Και άρα επιλέγεις τον τρόπο με τον οποίο θα βιάσεις το κεφάλι σου. Γιατί κατά τα άλλα, ειδικά οι εφημερίδες που έχουν μια ζωή εφημερίδες,
0: ναι.
1: Δουλεύαμε όλες τις Κυριακές. Στάνταρ, 6 μέρες τη βδομάδα στάνταρ, κάποια ξενύχτια, μια κούραση δηλαδή πνευματική και σωματική.
0: Ναι, σωστά.
1: Αξέχαστο γεγονός, λίγο φεύγω από το θέμα,
0: ναι.
1: Είναι η παραμονή της Αμερικανικής εισβολής στο Αφγανιστάν.
0: Ναι.
1: Είμαστε στην εφημερίδα, κλείνουμε φύλλο στις 12.30 το βράδυ. Γυρνάω σπίτι, βάζω το κλειδί στην πόρτα και χτυπάει το τηλέφωνο. Οπότε ανοίγω την πόρτα, βλέπει η γυναίκα μου ότι πάει να μπω στο σπίτι, βγάζω το κλειδί, κλείνω την πόρτα πίσω μου και επιστρέφω στην εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Διότι είχε ξεκινήσει ο πόλεμος και πρέπει να κάνουμε αλλαγή στην έκδοση.
0: Ναι, το πρωτοσέλιδο και αυτά.
1: Ναι. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, όταν έχεις μια τέτοια πίεση σε πολλές φάσεις της ζωής σου, εμένα το πρώτο μου ζόρι επαγγελματικά τέτοια απίτησης ήταν η ιστορία των ημείων.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις περιθώριο να πεις ότι είσαι χαλαρός ή οτιδήποτε τέτοιο. Άρα στις διακοπές ήθελα να έχω κάτι απόλυτα χαλαρό. Άρεσε και στη σύζυγο και την κόρη αυτός ο τύπος διακόπων, οπότε όλα καλά.
0: Και τώρα δεν βλέπεις την ώρα,
1: Τώρα ναι, η αλήθεια, αν δεν βλέπω την ώρα να φύγω να κατεβούμε κάτω στη Λακωνία,
0: ναι.
1: Για να είμαστε χαλαροί, να έχω περιθώριο να... ξέρεις, να βγω στο γήπο, να παίξω με το σκύλο, να μην με νοιάζει αν ο σκύλος μου ρίξει λάσπες κλπ. Δεν υπάρχει, ας πούμε, κάτι το οποίο να με περιορίζει, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Το μόνο που μου αρέσει τα τελευταία χρόνια είναι ότι πάω πρωί στη θάλασσα, ώστε 11-12 η ώρα να μαζευτώ.
0: Ναι, και καλύτερα, γιατί γλιτώνεις από τον ήλιο.
1: Ναι, δεν μου αρέσει αυτό, ούτε το πάρα πολύ μπάχαλο, πάρα πολύς κόσμος κλπ. Την ώρα που οι περισσότεροι ξυπνούν να έρθουν στην παραλία, εγώ έχω κάνει το μπάνιο μου, έχω πιει τον καφέ μου κλπ. Οπότε μπορώ να αποχωρήσω.
0: Ναι. Δεν καπνίζεις, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, άρα, όχι. Δεν καπνίζω εδώ και 16 χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Το έχω κόψει.
0: Μαχαίρι.
1: Ναι. Γύρισα από μια τέτοια διακοπή από το ξενοδοχείο και είχα πει πριν πάω ότι θα κόψω στη διάρκεια των διακοπών το τσιγάρο. Και μου λέει τότε ο γιατρός μου, ας τις χαζομάρες, θα έχεις νεύρα, δεν θα περάσεις καλές διακοπές. Γύρνα και θα πας σε ένα ιατρείο καπνίσματος να το κόψεις. Έγινε ο ίδιος ιατρείο καπνίσματος γυρνώντας, τέλειωσε το πακέτο. Καλά, θα πάω σε μισή ώρα να πάρω, θα πάω σε μια ώρα, θα πάω σε δύο ώρες. Θα πάω την επόμενη το πρωί. Στις τρεις μέρες πάνω βρέθηκα με τον αδερφό μου που καπνίζαμε την ίδια μάρκα. Δεν άπλωσα χέρι να πάρω τσιγάρο από το τραπέζι που πίναμε καφέ. Και έτσι τελείωσε η ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά γυρίζει, κατά τη γνώμη μου, μάλλον η βίδα στο κεφάλι.
0: Ναι, μα έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται σίγουρα.
1: Αυτό γυρίζει βίδα και τελειώνουμε με το τσιγάρο εφόσον το αποφασίσουμε. Γι' αυτό και επιτρέψε μου να έχω την άποψη ότι δεν θα πω ποτέ σε κανένα κόψει το τσιγάρο. Γιατί δεν έχει κανένα νόημα να το πω αν δεν του γυρίσει, αν δεν του κάνει κλικ εκείνο.
0: Ναι. Εμένα βέβαια ο γιατρός μου είπε ότι τέρμα, δεν... ένα μου λέει να φέρεις κοντά στο στόμα σου, θα το ξαναρχίσεις πάλι.
1: Ναι, βέβαια, πάντα ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Και ήταν η στιγμή να κάνει το κλικ ο εγκεφαλός.
0: Ναι, αλλά έπρεπε να ακολουθήσω και τη συμβουλή του γιατρού.
1: Οδηγίες, ναι.
0: Ναι.
1: Σε βοήθησε να κάνεις το κλικ.
0: Ναι.
1: Τον πρώτο καιρό...
0: Με απείλησε. Όχι, αλήθεια στο λέω.
1: Καλά σου έκανε εκ των αποτελέσματος.
0: Μου είπε ο Νίκος ο Πισμπίκης μία μέρα, εδώ πέρα στο αυτό, μου λέει γιατί μυρίζει τσιγάρο. Λέω γιατί ήμουνα έξω στο φουαγέ, ας πούμε, και καπνίζανε 2-3 συνάδελφοι και μίλαγα μαζί τους. Και πράγματι αυτό έγινε και μου λέει, να σου πω κάτι, είχες 2 αναπάντητες κλήσεις από τον Άγιο Πέτρο. Μην έχεις και τρίτη.
1: Δίκιο έχει.
0: Ναι, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, το είπα του γιατρού, του λέω να λέτε αυτό και εσείς τους ασθενείς, ότι είχατε αναπάντητες κλήσεις. Από τη γλιτώσατε δηλαδή.
1: Έτσι. Ναι. Ακριβώς. Απολύτως σωστό. Εγώ το πρώτο καιρό έβλεπα στον ύπνο μου ότι κάπνιζα. Και έβριζα τον εαυτό μου στον ύπνο μου. Τι έκανες, ρε βλαμμένε, αφού το έχεις κόψει, γιατί το ξαναρχίζεις κλπ.
0: Και εγώ το έχω δει αυτό το όνειρο. Προφανέστατα έχει δίκιο ο Φρόιντ που λέει ότι στον ύπνο μας βλέπουμε αυτό που μας απασχολεί και την εμπειρία που είχαμε ως άνθρωποι τα 2 προηγούμενα 24 ώρα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς. Οπότε, επιστρέφοντας στις διακοπές, να κάνει καθένας μας ό,τι μπορεί καλύτερο για να ξεκουράζεται. Ξέρεις, υπήρξαν και χρονιές που έκανα διακοπές χωρίς να φύγω από την Αθήνα. Δεν ήταν άσχημα, απλώς ήταν το πηγενέλα στη θάλασσα.
0: Ναι, είναι ταλαιπωρία.
1: Αυτή ήταν η ταλαιπωρία του πράγματος.
0: Αλλά άμα έχεις air condition στο αμάξι, δεν πειράζει.
1: Ναι, και μου άρεσε που κοιμόμουν στο κρεβάτι μου με το μαξιλάρι μου κλπ.
0: Ναι.
1: Αλλά αν μπορεί κάποιος να φύγει, να αλλάζει λίγο και παραστάσεις, λίγο αίσθηση του που βρίσκεται, του τι κάνει, λίγο συνήθειες, καλό είναι.
0: Απολύτως.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Ευχαριστώ, Αργοντά μου.
1: Και τέλη Αυγούστου, πρώτο Θεός, θα τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά, Ιωάννη.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Σε χαιρετώ.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μιχαήλ από τα Χανιά.
1: Γεια σου Άγρυπνε.
0: Καλώς τον, καλά ρε φίλε.
1: Πώς το λέγανε ρε Μάνο εκείνο το καράβι του που έκανε τη γραμμή και σύρω την Ομίκονο?
0: Πορτοκαλής ήλιος. Ξέρω εγώ. Αυτό δεν εννοεί.
1: Τέλη δεκαετία 80.
0: Αυτό είναι, ο πορτοκαλής ήλιος μάλλον.
1: Που ανέβαινε στο κατάστρωμα, η αίσθηση δηλαδή είναι, δεν νομίζω να μπορεί να τη ζήσει κανένα σήμερα.
0: Τι?
1: Ανέβαινε στο κατάστρωμα και σου ερχόταν ο καπνός από το φουγάρο και ό,τι έπιανε στο κατάστρωμα, τη σκάλα, το κάγκελο, αυτά κολούσες.
0: Ναι.
1: Κολούσες. Και έβλεπε φυσικά κατάστρωμα, έχει, όχι, όχι κάτω. Καταρχήν δεν είχε και air condition τότε κάτω και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα μπαρ που ήταν πάνω στο κατάστρωμα με τη μουσική, μια ιδιαίτερη μουσική που είχανε, και αυτές οι αναγγελίες

0: τα μεγάφωνα. Κατάστρωμα ήλιος και έπινες, όταν έβγαινε από το Σούνιο το καράβι, σιγά σιγά το καράβι, όχι super fast και τέτοια. Έλεγε στην αυτομάνα για αυτό το μπλε του Αιγαίου και το φως, ο ήλιος, αυτό το πράγμα, να προσπαθείς να στρίψεις το τσιγάρο με τον αέρα, προσπαθεί να ανοίξεις το τσακουμάκι, να ανάπτει, δεν υπήρχαν αντιανεμικοί αναπτήρες τότε. Και στο κατάστρωμα έβλεπες τουρίστες με σακίδια, έβλεπες, ξέρω εγώ, τη Σουηδέζα που θα κατέβαινε Μύκονο και τη γιαγιά με τα μαύρα που θα κατέβαινε Τίνο, τη μόνιμη, που είχε έρθει στην Αθήνα για γιατρό, ξέρω εγώ. Πίεσης ήταν αυτή. Με ένα χαντζηλίκι, μπαμπά, δεν υπήρχαν τότε τηλέφωνο, κινητά τα λοιπά, απλώς πάρε τηλέφωνο τη μάνα σου, μην ανησυχεί, όποτε πάρεις, όπου βρεις. Με μία Μύκονο πάφτινη. Με sleeping bag στην παραλία εκεί που στα Ματογιάννια μπροστά εκεί μόνο. Και με σουβλάκι, τζαμπέ. Πού να το ζήσει τώρα αυτό ο νέος αυτό το πράγμα. Γύριζες με ένα χατζηλίκι, Μύκονο, Ίο, Πάρο, Νάξο, όλα. Όλα. Επανάληψε, άλλες εποχές. Επανάληψε εμπειρίες.
1: Μάλιστα.
0: Είχε συμβουλές για τα μέρη να πάμε. Κοίταξε να δεις, επειδή ο τουρισμός τώρα από 1 εκατομμύριο που ξεκινήσαμε τη δεκαετία του 60 έχει φτάσει τώρα τα 30 και πάμε για 40. Και τα ήσυχα μέρη είναι δυσέβρετα, αρχίζουν και γίνονται.
1: Η κυρία Βαρβάρα λέει μήπως ήταν το Δημητρούλα ή το Κανάρης.
0: Το Δημητρούλα έχω την εντύπωση.
1: Α, μάλιστα.
0: Γιατί ήταν με τη γραμμή ή ο Μήλο, Νάξο, δεν θυμάμαι. Ήταν δύο-τρεις γραμμές, τέλος πάντων. Ναι. Πάντως το Σύρο Τίνο Μύκονο ήταν κλασικό.
1: Ναι. Ο δε Πορτοκαλής Ήλιος ήταν σκυλοπνίχτης κανονικός.
0: Ναι, αυτά. Και δεν είχε βυθιστεί όμως ποτέ.
1: Όχι, αλλά ήταν σαπιοκάραβα του κερατά δηλαδή. Ήταν πολύ χάλια.
0: Ναι, αλλά έχεις μια άμεση επαφή με τη θάλασσα, με το φως, με το... ξέρεις.
1: Ειδικά αν βυθιζόταν, την είχες εξασφαλισμένη την επαφή με τη θάλασσα.
0: Δεν που λες, τα ήσυχα μέρη είναι δυσέβρετα. Προτείνω ανεπιφύλακτα Νότιο Κρήτη.
1: Ναι, ναι.
0: Με Βόρειο Κρήτη. Ναι. Αλλά εγώ προτείνω τη Νότιο Κρήτη.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία εκεί, που δεν είναι... Δηλαδή, στη Νότιο Κρήτη δεν είναι η πόλη... ο αυτοκινητόδρομος και τα λοιπά, είναι πιο άγρια φύση, είναι πιο ήρεμα, και αυτούς που θέλουν ησυχία, δηλαδή το ζητούμενο τι είναι στις διακοπές, για τους πιο πολλούς τουλάχιστον, ησυχία, να ρίξουμε ρυθμούς. Αυτό είναι το μυστικό στις διακοπές κατ' εμέ.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι εύκολο να αλλάξεις την ταχύτητα, να ρίξεις τους ρυθμούς. Αν έχεις συνηθίσει σε ρυθμούς γρήγορους, θέλεις κάποιο χρόνο, δεν πηγαίνει την άλλη μέρα.
1: Ξέρεις κάτι, αν εκπαιδεύσει τον εαυτό του σωστά κάποιος, μπορεί να γυρίσει κουμπί.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Εγώ το κάνω αυτό.
0: Συγκέντρωση, αν μπορεί να το κάνεις, είσαι μάγκας.
1: Δηλαδή την ώρα που τελειώνει η εκπομπή, γυρνάω όχι, όταν τελειώνει εννοώ και αρχίζει άδεια.
0: Ναι.
1: Γυρνάω το κουμπί και δεν θυμάμαι ούτε ότι είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός, ούτε τίποτα. Όταν τελειώσουν οι διακοπές, γυρνάω πάλι το κουμπί και είναι σαν να μην πήγα διακοπές.
0: Παιδιά, αν είναι να πάτε σε μέρη που θα έχει την ίδια κίνηση με τον Κηφισό, καλύτερα να μην πάτε. Όταν πάμε, λέω τώρα, Νότιο Κρήτη, δηλαδή Παλιόχωρα, Σούγια, στην Τριόπετρα, στις ωραίες θάλασσες φοβερές, ήλιος, ταβέρνες με φάει καλό, δεν υπάρχουν ουρές.
1: Ναι.
0: Ξέρεση το ελαφωνίζει. Αφήστε καταρχήν τους τουριστικούς οδηγούς. Μην κοιτάζετε τουριστικούς οδηγούς. Μην κοιτάζετε κριτικές για ταβέρνες και αυτά. Όλα αυτά είναι βλακίες.
1: Ναι.
0: Όταν πάμε σε μια ταβέρνα, σε μια ψαροταβέρνα,
1: ναι,
0: δεν παραγγέλνουμε πίτσα. Ναι, πάμε σε μια πιτσαρία να φάμε πίτσα. Όταν πάμε σε μια ταβέρνα με κρεατικά, με σούβλες που έχει απ' έξω κτλ, δεν παραγγέλνουμε καλαμάρι, που βλέπω πολλούς,
1: ναι,
0: το κάνουνε. Όταν πάτε, βρε παιδιά, διακοπές και πας σε μια ταβέρνα, σε ένα ήρεμο χωριουδάκι παραθαλάσσιο, αυτό που λέω Νότιο Κρήτη και τα λοιπά, και ντύνεσαι λες και πας στη συναυλία της Βανδύς, του Αργυρού, και βάζεις το make-up μες στη ζέστη, τώρα μιλάμε ειδικά για Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Να σου λιώνει.
0: Να σου λιώνει το αυτό και να ζεσταίνεσαι και να σκάς και να μην αισθάνεσαι καλά. Πάμε στην ταβέρνα και σε λίγο βλέπει. Όταν πας στην ταβέρνα, μην παίρνετε καταλόγους. Έρχεται το αφεντικό, ο Σύφης, ο Μανούσος με τη μουστάκα. Έλα εδώ, Σύφη. Τι θα φάμε, τι έχει να φάμε. Μην κοιτάς τι θα διαλέξεις από τον κατάλογο. Τι έχει σήμερα, τι έφτιαξες. Κερνάς το Σύφη ένα κρασί που κάθεται εκεί στο τραπέζι με την παρέα του. Θα σε κεράσει κι αυτός μετά. Λες του Σύφη και του Μανούσου, κοίταξε να δεις, αύριο θα έρθω 8-9 η ώρα, θέλω να μου έχεις ένα κουνέλι, μια συναγρίδα. Πας στην ίδια ταβέρνα, είναι σοπαδός του, έχεις άλλη αντιμετώπιση, αλλάζει τελείως. Διάλεξες και 2-3 ταβέρνες, βρες του ποια είναι, άφησε τα τουριστικά, τα μπιχλιμπίδια και τα αυτά, ακολούθα το ένστικτό σου. Μη δίνετε σημασία στο δωμάτιο. Έχει το δωμάτιο και καταρχήν καλό είναι να μην κλείνετε από το booking. Πηγαίνετε εκεί, δεν είναι τόσο μεγάλη περιπέτεια ρε παιδιά. Πηγαίνετε σε ένα μέρος, ξέρω εγώ. Αράχτηκες ένα καφέ και το βλέπεις στο δωμάτιο εκείνη την ώρα και το κλείνεις. Και κάνεις τη συμφωνία, βγαίνει και η προμήθεια του booking. Μπορεί να σου το δώσει πιο φθηνό. Το βλέπεις στο δωμάτιο εκείνη την ώρα. Πόσες και πόσες φασαρίες γίνονται, μα αλλιώς το είδα στο ίντερνετ το δωμάτιο και αυτά και τι έχει και τι δεν έχει. Αφήστε το δωμάτιο, πηγαίνετε στην παραλία, αράχτε στον ήλιο, βουτήχτε μέσα στη θάλασσα με το κεφάλι μέσα. Αυτή η σκουριά του χειμώνα και της έντασης.
1: Και τα μάτια ανοιχτά μες στο νερό
0: και τα μάτια
1: για να καθαρίσουν.
0: Να μπαίνει το αλάτι μέσα στο ναυλιστριδοειδή.
1: Εννοείται.
0: Και όχι αντιλιακά, όχι αντιλιακά. Αφήστε να σας κάψει ο ήλιος.
1: Εντάξει, με ρέγουλο αυτό.
0: Δεν θα γυρίσετε, δεν θα ξοδεύετε την ώρα στο άγχος και στο τρέξιμο.
2: Η ώρα είναι 12. Για ενημέρωση ακούω Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι μία.

0: 93,4.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω.

FM 93.4.

0: Rocks FM 93.4.
1: Λες ακούω γιατί έχει πολύ.